0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

ξέρετε ότι επιλέγουμε πάντα μέρη διαφορετικά γραφικά, τα οποία να συνδυάζουν τι άλλο, την αστρονομία. 3, 4, άντε το πολύ 5 λεπτά από το κέντρο του Ρεθύμνου. Ναι, από το κέντρο του Ρεθύμνου. Είμαστε Ατσιπόπουλο, δεν φαντάζεστε ότι αυτό το χωριό κρύβει πολλές ομορφιές, πολλά όμορφα σοκάκια, και αυτό ήρθαμε να το ανακαλύψουμε. Είστε έτοιμοι?

0: ξύπνησα 6 ώρα το πρωί, ήρθα εδώ 8, πήγε 12 και ο Μιχάλης κάτι καλό ετοιμάζει μάλλον, σίγουρα, το ξέρω. Για να δούμε. Ω, κουρασμένος εδώ μεταξύ.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Και εγώ 6 ξύπνησα, αλλά έχω και 3 παιδιά να πάω στο σχολείο τους, οπότε...
0: Ναι, αλλά αγαπάς πιο πολύ.
1: Εντάξει. Μην το δουν, το γράφεις αγγλικά, μην το δουν, καταλάβουν και η γη τη γράφει.
0: Δεν αγαπάς πιο πολύ, το ίδιο το αγαπάς.
1: Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Να σου πω, γιατί με κουβάλλεις εδώ.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά και θα δούμε και πρωτότυπες ιδέες του χωριού μας. Συνταγές.
0: Συνταγές. Mm-hmm. Σοκάκια. Σοκάκια. Πολιτισμός. Καλούς ανθρώπους θέλω.
1: Μόνο καλούς ανθρώπους. Μόνο καλούς και...
0: Το διέκρινα, ότι έχετε καλούς ανθρώπους.
1: Μόνο καλούς και με καλή διάθεση και
0: ανοιχτή,
1: και εύθυμους.
0: Ανοιχτή,
1: και τις πόρτες θα μας ανοίξουν,
0: θετική,
1: είμαι σίγουρος, θα μας
0: φιλόξενη, ανοίξουν. Με χιούμορ. Άρα τι έμεινε, να σκουπιστώ.
1: Πάμε να τους δούμε.
0: Και να πάμε.

0: Πάμε γελιά παγώνα. Κοντεύει τα 90, κάπου εκεί. Μαγειρεύει ακόμα απίθανα. Την γνώρισα, με ξαναφιλοξένησε. Είναι ροκ, είναι ανατρεπτική, μαγειρεύει διαφορετικά και πάμε για κουνέλι με κολοκυθάκια που δεν έχουμε ξαναφάει. Πού είσαι, γιαγιά?
1: Δεν είμαι εδώ.
0: Οχ! Τα ίδια, πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, γιαγιά.
0: Ήρθα με τον άνθρωπό μου. Τον βλέπεις? Κοίτα τον καλά.
1: Είναι ο νέος κακομοίτη αυτός.
0: Νέος είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα.
1: Το βλέπω, το ξέρω. Τούτο να θα κρατήξω.
0: Έφυγα εγώ. Μπες μέσα.
1: Δεν πάει μόνο μέσα.
0: Βουαλά. Τι έχουμε τώρα μέσα? Δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Όχι, έχουμε κουνέλι.
0: Έχουμε κουνέλι. Έχουμε κουνέλι με ντομάτα.
1: Κρεμμυδάκι. Λίγη ρίγανη έβαλα.
0: Δάφνη βλέπω, κανέλα
1: δάφνη
0: βλέπω.
1: Δάφνη έβαλα, ναι. Και το αλατάκι.
0: Και κόκκος πιπέρι.
1: Και όχι, αυτή είναι η ρίγανη.
0: Αυτό τι είναι αυτά?
1: Ρίγανη, ρίγανη, ρίγανη.
0: Ρίγανη είναι αυτή,
1: ναι, ναι, τι ρίγανη? Θα στη δείκρω το τώρα.
0: Άλλη ρίγανη με...
1: Ναι, έλα να σου πω. Έχω και κρεμμύδι εντωμεταξύ βάλει.

0: Παρασκευή, δισκόρδο, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όποιο θέλει πάνε.
0: Ωραία, πες μου τη διαδικασία να την κάνει ο κόσμο στο σπίτι γρήγορα. Τσιγαρίζει, τσιγαριάζει
1: το. Τσιγαρίζει, βάνει το λάδι, τσιγαρίζει λίγο το κρεμμύδι, βάνει το κουνέλι, το ανακατεύει, το ροδίζει το κουνέλι. Μετά βάνει λίγη ρακή.
0: Ρακή?
1: Μέσα, ναι, γιατί το ψήνει γρήγορα.
0: Γιατί το ψήνει γρήγορα, ρακή. Το μαλακώνει.
1: Το μαλακώνει. Λίγη ρακή.
0: Πρώτη φορά αυτό το
1: πω. Παλιά. Τη μάνα μου τη δουλειά κάνει.
0: Και άμα έβαζα ρακόμελο εγώ.
1: Θέλω πιει στραμέλι.
0: Γιατί δεν θα έκανε ωραία σάλτσα.
1: Δεν κάνει, όχι. Ξάσου. Μετά βάνεις το κουνέλι και το κυκλικατό και βάνεις το λίγο νεράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά βάνεις, βάνεις κανονικά νερό και το πλύνεις μέχρι, το ψήνεις μέχρι να ψηστεί καλά.
0: Την ντομάτα πότε?
1: Το τελευταία.
0: Α, βάνεις, τελευταία, τριμμένη.
1: Βάνεις τα, τα κολοκυθάκια. Άμα ψηστούν τα κολοκυθάκια μεσοψηστούν, βάνεις την ντομάτα, τη δάφνη.
0: Μπράβο σου.
1: Την κανέλα και το ρίγανη.
0: Είσαι σωστή. Όλη η διαδικασία που είπε είναι σωστή.
1: Τελείωσε.
0: Μαγικά.
1: Αυτό, ναι, είναι το τέλο. Και την ντομάτα.
0: Και κρατάμε. Και κρατάμε. Τι κρατάμε? Τη φρεσκάδα, ναι, από την ντομάτα.
1: Την αγνότητα.
0: Την αγνότητα. Κρατάμε το κολοκυθάκι, το βάζουμε στο τέλο για να μην λιώσει, να είναι τρυφερό. Μαγειρεύουμε το κουνέλι, να πάρει, ναι, τα αρώματα τα μπαχαρικά. Τα βάζουμε, ωραία, από τη μέση και προ τα κάτω για να μην καλύψει το κουνέλι. Καλά τα λέω.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σαν μάγειρα.
1: Ύστερα το ανακατεύει, βέβαια.
0: Το ανακατεύει. Την κατσαρόλα την ανακατεύει έτσι ή με
1: όχι,
0: κουτάρα?
1: Όχι, με την κουτάρα. Για
0: απαλά.
1: Να... απαλά, ναι.
0: Και το σερβίρει ω έχει.
1: Όπω έχει, το βάνει στα πιάτα.
0: Έχει το κουνέλι καταρχά, δεν ξέρω και ο κόσμο που πολλοί δεν γνωρίζει. Πιο πολύ το μαγειρεύουμε, το μαγειρεύεται στην Κρήτη.
1: Στη Φάδο.
0: Όχι, γενικότερα. Και στη Φάδο και την Κανητό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το πιο υγιεινό.
1: Το ξέρω. Το γιατί τρώει, δεν τρώει παρά μόνο χόρτα.
0: Έτσι. Ενδείκνυται για διατροφή, για δίαιτες.
1: Ναι, αμέσω πολύ.
0: Ακόμα και από το κοτόπουλο είναι πιο νόστιμο για μένα και πιο υγιεινό και τρώγεται μόνο στην Κρήτη πολύ, τόσο πολύ.
1: Αν ήταν ντόπιο όπως το έκανα εγώ παλιά που ήταν όλα τα μπαχαρικά δικά μου, γινόταν πιο νόστιμο.
0: Και τα μπαχαρικά και το κουνέλι δικό σου.
1: Όλα, όλα.
0: Και τα κολοκυθά και δικά σου.
1: Όλα,
0: και δικά σου.
1: Όλα.
0: Και η μαγειρική δικιά σου.
1: Ακόμη και το αλάτι.
0: Και τι κάνει κανείς εδώ όταν έρχεται στο σπίτι σου?
1: Τρώει δεν... και φεύγει.
0: Έτσι παίρνω εγώ στα σπίτια, παίρνω το φαΐ και φεύγω.
1: Ωραία, για να φας να το φας το βράδυ.
0: Και το βράδυ και το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Και πού θα το πεις.
0: Φυλάκια. Γεια.
1: Δεν θα περάσω από πένα πάρεις άλλο.
0: Γεια.

θρεπτική, υγιεινή, νόστιμη, γρήγορη, πάμε να τη φτιάξουμε. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε για κοπές.

αγοράζουμε κρυθαράκι ζέας και ρεβίθια βιολογικά, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Βάζουμε τις πιπεριές μέσα στα ρεβίθια και το κρυθαράκι.

ετοιμάζουμε τώρα το dressing με πολλά νόστιμα υλικά, όλα σε ένα blender ή και σε ένα bowl και να κατέβουμε να πάρουμε μια ωραία υφή. Αρωματικός πολπτός σκόρδου με ελαιόλαδο από το μπλατή καμπολάρι σας για να κάνει το dressing πιο νόστιμο. Αληθινό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, εδώ δείτε υφή. Αληθινό βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσιο μέλι, χωρίς καραμελόχρωμα και χρωστικές ουσίες. Χυμό λεμονιού. Δείτε τι ωραία θα το στύψω. Παλιακά, παραδοσιακά, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Πάμε να πάρουμε και την πρωτεΐνη από ένα ωραιότατο καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ανοίγεις το βαζάκι και σε παίρνουν υπέροχες μυρουδιές από τη Θεσσαλία, λιαστές, έτοιμες, ψιλοκομμένες ντομάτες με θεσσαλικό καμπίσιο ήλιο.

0: χωρίς καπέλα. Για πες το έτσι. Είμαι καραβλός.
1: Όχι, δεν είσαι καραβλός. Συγγνώμη, τον εσυκοφάντη σαν τζάμπα.
0: Ήρθα να σε τιμωρήσω.
1: Καλά έκανες. Ελάτε.
0: Έρχομαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Πριν μια εβδομάδα, ούτε.
0: Ναι. Και είναι εδώ έξω, κάθονται με τον φίλο μου τον κύριο Βασίλη.
1: Είδες τη γούνα, έχει, είδες γούνα.
0: Κοίτα, το χειμώνα δεν χρειάζεται τίποτα. Ε.
2: Ούτε
0: κουβέρτες, ούτε παπλώματα, τίποτα. Παναγία μου το γουναρικό. Νομίζω ότι πρέπει να το παίρνεις έτσι, κόντρα.
2: Όχι, θα πρέπει να βγει περισσότερες.
0: Και έρχομαι εδώ, δεν είχα δει τη γούνα βέβαια.
1: Τώρα την έβγαλε. Λοιπόν. Γουναρικό τον πήρα έτσι.
0: Τίποτα, εσύ κατονικά, ε. Γουναρικό.
2: Να κάνω, ε.
1: Ελάτε, περάστε.
0: Άμα πας για ποτρίκο, σε ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, φιλάκια, έφυγα. Θα τα πούμε μετά.
1: Όποτε θέλει.

0: περπατώντας στα σοκάκια οποιοδήποτε τόπου και δει το Ατσιπόπουλο ανακαλύπτεις ιστορικά σπίτια όπως αυτό του Χαράλαμπου Λιανδρή, σύμπολη μισθή και αδελφικό φίλου παρακαλώ του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σας αρέσουν αυτά που κάνουμε? Σας αρέσουν αυτά που σας δείχνουμε? Έχετε επιλογή να τα ξαναδείτε. YouTube, πας μαγειρεύοντας, subscribe ή αλλιώς εγγραφή, καμπανάκι και έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πας μαγειρεύοντας και φεύγοντας. Το όνομά σου γρήγορα.
1: Βαντελής Φαβαδάκης Απτόρος.
0: Βαντελής ή
1: Παντελής? Παντελής.
0: Και γιατί το βγάζεις το βουβ στην αρχή?
1: Παντελής.
0: Α, μπράβο. Σε θέλω ακμαίο. Είσαι σίγουρος ότι σε λένε Παντελή?
1: Ασφαλώς.
0: Όσο σίγουρος είμαι εγώ ότι με λένε Βασίλη. Αν δεν μιλήσω εγώ τι θα πεις? Για πες. Πες ότι είσαι σε μια μαγειρική.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Α, τέτοια.
1: Καλώς ορίσατε στο Ατσιπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το όρος, διαμένω εδώ.
0: Σε ρώτησα εγώ που είσαι.
1: Είμαι από το όρος, πρέπει να το λέμε.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Όρος Ρεθύμνης.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Θα πάμε και στο όρος.
0: Τα μαζεύουμε. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Πάμε.
0: Παντελή, καταρχάς μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο τον ξεσήκωσα από το πουθενά και είπε ναι σε όλα. Μέσα σε μία ώρα πήρε αυτό εδώ το καταπληκτικό.

0: ανάγκη.
1: Με πάει και λίγο ζιγουράκι εμένα.
0: Ναι, ανάγκη είναι ανάγκη. Δεκαπεντάρι.
1: Άρα, ζιγουρο... ζιγουροκατάσταση.
0: Έξι μηνών.
1: Έξι μηνών. Θα το κάνει τσιγαριαστό, αλλά όχι με τον τρόπο το γνωστό, τον παραδοσιακό που όλοι γνωρίζουμε. Έχει κάτι...
0: Εγώ είμαι τραπεζικός.
1: Ναι, άρα θα βάλει μαεστρία μέσα, θα κάνει τα τραπεζικά του.
0: Έτσι. Θα του βάλω...
1: Θα το φάμε γραμμάτια.
0: Όχι.
1: Το φάμε.
0: Τα γραμμάτια τελειώσαν.
1: Πρώην τραπεζικός. Είναι τώρα πρώην. Είναι κολαπτόμενος μάγειρας. Είσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Όχι, ο πατέρας μου είναι κοιλιόδουλος
1: ναι.
0: Και γι' αυτό ξέρω ναι. Και ψήνω.
1: Ο πατέρας μου, που τώρα μάλλον θα με βλέπει, μόλις βγήκε στη σύνταξη, την έχει δει μάγειρας τώρα έτσι. Και όταν πηγαίνω εκεί και μαγειρεύω, μου βάζει και λίγο χέρι, ρε παιδί μου. Ότι όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Και τώρα ερχόμαστε εδώ σε σένα. Τσιγαριαστό, τι κάνουμε.
0: Θα βάλουμε λάδι.
1: Ναι.
0: Για
1: ώρα.
0: Όχι, λάδι να το σοτάρουμε.
1: Θα το τσιγαρίσουμε ώρα.
0: Όχι πολύ. Μέχρι να...
1: Θες να τα πεις ή να μαγειρέψεις. Διάλεξε. Να τα πεις ή θα μαγειρέψεις.
0: Να μαγειρέψω.
1: Ε, να μαγειρέψεις, ε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Okay, κλείνω την κατσαρόλα και πάμε για μαγείρεμα.
0: Βολεύτηκες καλά, είσαι εκεί.
2: Κοπάνω.
0: Έχεις και το δεντρό και σε καλύβει.
2: Τι είμαι, κοροϊδί μου, εγώ καθίσω μέσα φωτιά. Ξεκίνα εσύ, πες τα, μαγείρευε και εγώ απλά
0: πάμε
2: θα
0: το αρνάκι, το βάλουμε, α, το βάλουμε στη φωτιά.
2: Σκέτο. Βάλε κατά 3 κιλά λάδι. Ω, Παναγία μου.
0: Λάδι έχουμε. Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
2: Ναι. Τώρα που ακρίβει είναι εδώ.
0: Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
2: Βάλε λίγο ακόμα.
0: Όχι,
2: ένα κιλό αρνί, ένα κιλό λάδι. Είναι αρνί κομφή. Σε λάδι μέσα. Λοιπόν...
0: Θα το σοτάρουμε.
2: Ας μα πάρει λίγο. Άπλωσε το καταρχάς στην κατσαρόλα. Να πάει παντού να κουμπίσει.
0: Μια χαρά.
2: Απλώνει και αφήνει να πάρει μια βράση στο αρνί. Δηλαδή να τσιγαριαστεί, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μετά όμως θα βάλει κρεμμύδι.
0: Θα βάλω κρεμμύδι.
2: Που δεν βάζει πολύ ο κόσμος κρεμμύδι. Και έχει και ένα άλλο μυστικό λέει. Ούτε ο ίδιος το ξέρει. Γιατί όταν το ρώτησα τι κρασί βάζει, μου λέει ανάλογα στο οποίο μαγειρεύω. Αν μαγειρεύω στη γυναίκα.
0: Αν μαγειρεύει στη γυναίκα, άσπρο. Αν μαγειρεύει. Σε παιδιά, άντρες,
2: ναι.
0: Δυνατούς σαν εσένα.
2: Και πού ξέρεις ότι είμαι δυνατός, φαίνομαι.
0: Φαίνεσαι, το βλέμμα σου.
2: Ότι είμαι...
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ
0: βάζω
2: πολύ.
0: Κόκκινο.
2: Ευχαριστώ. Να το πήρε. Σβήνει λοιπόν με κρασί, αφού τσιγαριαστεί. Όπου αυτό πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ε. Το παντελόνι είναι καινούριο, ε, πρόσεχε τα λάδια. Αλάτι, πότε βάζεις.
0: Είπαμε μετά με το κολομίδι μαζί.
2: Δεν είπαμε.
0: Εγώ το αλάτι το βάνω στη μέση του ψησίματος.
2: Και καλά κάνεις, γιατί άμα το βάλεις από τώρα,
0: τέλος.
2: Τι θα κάνουμε. Θα πάμε καμιά ώρα πίσω.
0: Θα πάμε στα κυπαρισάκια.
2: Χιουμορίστας, δικός μου. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, να το αφήσουμε. Τα αφήνουμε, φεύγω εγώ.
0: Ναι.
2: Πάω βόλτα, στο χωριό, στα σοκάκια. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
0: Όχι.
2: Θα έρθω όταν θα βάλεις το...
0: Το
2: κρεμμύδι.
0: Το κρεμμύδι το βάλουμε σε λίγο. Μόλις το ταριστεί το κρεμμύδι.
2: Προλαβαίνω εγώ να πάω βόλτα, μην ανησυχείς.
0: Δεν πας πουθενά, εδώ καλά είσαι.
2: Φεύγω, έρχομαι στο κρεμμύδι. Εσείς μείνετε εδώ.

0: κάνετε, είναι ώρα για σιέστα.
1: Ναι,
2: όχι, μας επέρνει.
0: Σας επέρνει γιατί είστε ωραίες κυρίες. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς περνάτε εδώ το μεσημέρι του καλοκαιριού και του χειμώνα. Πώς το περνάτε?
3: Ο δόξας ο Θεός, καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Δεν υπάρχει σιγά σιγά, εδώ υπάρχει γρήγορα. Λοιπόν, τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι? Μαζευόστε πού? Πού να πάω βασικά?
2: Εκεί στο στενό μας.
3: Εμείς στο στενό μαζευόμασταν οι γυναίκες.
0: Απλά τώρα χτυπάει ο ήλιος και θα το δώσει πίσω ήλιος. Ναι, ναι, πάρτε λίγο χρώμα.
3: Να πάρουμε βιταμίνες του ήλιου.
0: Ποια είναι η βιταμίνη? Βιταμίνη
2: D.
3: Ναι, εδώ ήρθαμε να την πάρουμε.
0: Απλώσατε το πόδι, σαν να είστε στην παραλία ένα πράγμα.
2: Να μην σηκώ πράγμα.
0: Και σκάει το κύμα εδώ.
3: Το βράδυ μένουμε στο στενό.
0: Α, το βράδυ στο στενό.
3: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι είναι κόσμο το βράδυ, ξένοι. Και για να μην είμαστε στα πόδια, μα το.
2: Καθόμαστε στο στενό, γιατί είμαστε στο στενό και πέρα.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνετε.
3: Ναι, ναι.
0: Φέτα την κανητή. Την έχετε φάει με χίλιες δυο εκδοχές. Έχει ξεκινήσει με το σουσάμι και έχει φτάσει στα χέρια μας μια τέτοια φέτα, μια φυσαλική φέτα, μια φέτα χότου. Τι θέλει? Θέλει μια συνταγή ιδιαίτερη. Αυτή έχω ετοιμάσει και πάμε να την κάνουμε μαζί. Για να μην σας μπερδεύω και κυρίως να μην σας κουράζω, θα κάνουμε step by step τη συνταγή, βήμα προς βήμα. Ετοιμάζουμε πρώτα το πιπεράτο μέλι. Ναι, καλά ακούσατε. Θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο θυμάρι και σπασμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε. Ανακάτεμα, να πάνε παντού και το θυμάρι και το πιπέρι και στην άκρη. Σπάμε δυο αυγά. Και αναδεύουμε. Αρωματίζουμε το αυγό, αλλά και το μείγμα ψωμιού ή φρικανιάς με ξύσμα λεμόνι. Εδώ έχω αλεσμένο στο blender ψωμί του τοστ, αν θέλετε βάλετε φρυγανιά και σουσάμι. Πάμε να αρωματίσουμε και εδώ με λεμόνι. Αυτή εδώ η φέτα είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, μπορείτε να την κόψετε και στη μέση. Πάμε. Ιδανικά πρέπει να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή με μία ώρα για να κολλήσει πάνω το μείγμα. Τώρα εμείς τα γνωστά. Πάμε φωτιά.

0: πάμε με το κρασί.
1: Περίμενε και θα με πεπώνει. Περίμενε, κάτσε. Λευκό.
0: Λευκό κρασί.
1: Άλλα έλεγε πριν, ότι είμαι άντρας, ότι είμαι βαρύς, ότι είμαι δυνατός.
0: Λέει για τις γυναίκες.
1: Α, για τις γυναίκες το φτιάχνεις.
0: Ναι, το φτιάχνω. Βάλε. Εσύ το θα φας.
1: Ναι, καλά. Κάνε όρεξη. Ελέκτα. Βάλε κι άλλο.
0: Όχι, δεν βάλουμε άλλο.
1: Εντάξει. Πριν δεν μου είπες να βάλεις πρώτα το κρεμμύδι.
0: Όχι.
1: Α, εγώ το είπα.
0: Ωρα.
1: Αφήνεις να φύγει το αλκοόλ.
0: Να φύγει το κρασί.
1: Το πεπονάκι καλό. Καλό. Τι μάρκα,
0: το πεπονάκι είναι...
1: τι ποικιλία είναι αυτό.
0: Όχι, μου το έχουν δώσει από...
1: ποιος το έδωσε,
0: από Τρίκαλα, από Τρίκαλα.
1: Τρικαλινό είναι.
0: Ναι. Και το φύτεψα εγώ, τις σπόρους μου δώσανε.
1: Φιλιά στα Τρίκαλα να δώσω. Φιλιά στα Τρίκαλα.
0: Βλέπεις με τι κόβω, ό,τι
1: είναι. Βλέπω και έχεις διαλέξει το καλύτερο, τον καλύτερο σου για. Λοιπόν, έχω το πεπόνι, έχεις το μαχαίρι. Όλα αστεία είμαστε. Αστιάτορες. Κόψε το κρεμμύδι χοντροκομμένο.
0: Κόψε το κρεμμύδι.
1: Αντρικό το θέλω, ζόρικο.
0: Αντρικό θα σου το κόψω κι εγώ.
1: Τι φαβάτω.
0: Να το βάλω, ναι.
1: Α, είσαι ωραίος. Έτσι, χοντροκομμένο γιατί θα λιώσει, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν βάζουμε.
0: Όχι, όχι. Τίποτα άλλο και μετά αλάτσι. Αλάτσι θα το βάλουμε μετά.
1: Στη μέση τα αλάτσι.
0: Στη μέση τα αλάτσι.
1: Και το πιπέρι στο τέλος.
0: Και το πιπέρι στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ στο χώρο σου. Σε ευχαριστώ για το πεπόνι που το πήρα χωρίς να σε ρωτήσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μυρίζει ωραία, όπως και αυτό που φτιάχνει μυρίζει ωραία. Και πού θα το φάμε αυτό, πού θα δώσουμε ραντεβού. Εδώ, όχι. Εδώ. Δεν λέμε. Μπορεί να είναι κι αλλού, δεν ξέρεις ποτέ. Μην δεσμεύεσαι. Αυτή η εκπομπή δεν έχει όρια.

0: Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι στημένο τίποτα. Δηλαδή τώρα μαγειρεύουμε εδώ, μετά πάμε τρώμε εκεί. Παίρνουμε πεπόνια. Παίρνουμε σουγιάδες. Καρφώνουμε.
1: Έτσι.
0: Και πάμε μαγειρεύοντας. Τα λέμε. Γεια. Έφυγα. Γεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι τραπεζικός. Δεν είμαι μάγειρα, να μην το ξεχνούμε αυτό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καμαρόσπιτα. Δεις πάρα πολλά έτσι, σπίτια με πόρτες με καμάρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, οι καμάρες.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολλά. Θα δεις και μάλιστα σε αρκετές φαίνεται ακόμα η επιγραφή πάνω που λέει 1860-1870.
1: Έχουμε δει 1871, έχουμε δει 1000.
0: Ακριβώς γράφουν την ημερομηνία που θεμελιώθηκε το σπίτι σε κάθε καμάρα.
1: Νομίζω ότι έχω δει μέχρι και 1721, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το πιο παλιό είναι αυτό.
1: Πολλά σοκάκια επίσης το χαρακτηριστικό του χωριού.

0: είμαστε σε μια γειτονιά η οποία είναι.
1: Εδώ τελείωνε το παλιό χωριό. Αυτά ήταν τα τελευταία σπίτια του χωριού που βλέπατε από αυτή την πλευρά και αυτό βέβαια. Ήταν ένα χωριό που είχε, ξέρετε, από το 1923 υπήρχε υπόνομος. Υπήρχαν υπόνομοι. Είχε αποχέτευση δηλαδή. Παρότι δεν είχαμε τρεχούμενο νερό τότε και τέτοια πράγματα. Εγώ έφτασα την περίοδο δηλαδή που υπήρχε μια βρύση εκεί στη γειτονιά και όλες οι νοικοκυρές βάζαν τον κουβά και περιμένανε με τη σειρά τους, γιατί άνοιγε για 2 ώρες το καλοκαίρι, 3 φορές
0: με τη στάμνα,
1: με το ντενεκέ και έπρεπε, και υπήρχαν πάντα και καυγάδες, ξέρεις, εγώ έχω παιδιά και έχω πιο πολύ ανάγκη το νερό από ό,τι άλλοι, ξέρετε τα γνωστά αυτά που γινόντουσαν. Κάθε σπίτι όμως είχε το πηγάδι του επίσης.
0: Ναι.
1: Για πλήσιμο και τέτοια, για τον οικοκυριό.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό έτσι που κάνει διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε, το συγκεκριμένο χωριό?
1: Επειδή ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, θεωρείται ένα καλό χωριό. Γι' αυτό και οι νύφες, ας πούμε, από τα πιο πάνω χωριά, θέλανε να έρθουν στο
0: Ρέθυμνο. Πλούσιο χωριό, τύπου κεφαλοχώρι, ας πούμε.
1: Ήτανε κεφαλοχώρι, ναι. Ναι. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που δούλευαν στο Ρέθυμνο. Από εδώ πηγαίναν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, όταν φτιαχνόταν το λιμάνι, κατασκευαζόταν, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε στο λιμάνι.

πάμε να δείτε το πώς γίνεται η προεργασία και μετά

0: του Γαγάνη τα σουβλάκια. Τα καλύτερα στην Κρήτη για μένα, για να μην παρεξηγηθώ. Για εσάς, όταν θα έρθετε και θα τα δοκιμάσετε και θα μου πείτε μετά ότι Βουκιά και Συγχώριο. 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά. Αρνί, μοσχάρι, κόκορα και ο Γαγάνης δίπλα. Πάει μαζί. Λοιπόν, το βράδυ θα σου τώρα κάνουμε την προετοιμασία. Έχει φρέσκια πατάτα τηγανητή, την οποία την καθαρίζει μια ώρα πριν την μποσάρει. Και κάτω Λεωνίδας δίνει πόνο. Γιατί όταν λέμε χειροποίητο, λέμε και νοούμε χειροποίητο.
1: Βεβαίως.
0: Μια ωραία μαρινάδα δεν θέλουμε να μας την πεις, γιατί την έχει πει την προηγούμενη φορά ο Γιώργος και δεν τη λέω εγώ. Είναι τόσο πικάντικα όσο πρέπει. Και τι κάνεις τώρα εδώ, χοιρινό.
1: Χοιρινό.
0: Γιατί έχει ασπρίσει.
1: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό.
0: Μέσα. Δεν θα πούμε μυστικό. Αν λέγαμε το μυστικό, θα λέγανε και άλλοι γαγάνοι. Λοιπόν, θα είχαμε γαγάνι 1, 2, 3, 4, 5. Χοιρινό, κόκορα. Πόσα περνάς κάθε μέρα.
2: Μοσχάρι, αρνί.
0: Πόσα περνάς κάθε μέρα. Πόσα μπορείς να περάσεις, μάλλον. Πόσα περνάς, γιατί θα μάθω πόσα πουλάμε.
3: Ναι, σου λέω.
0: Χοιρινά, μόνο πες μου, άντε. Περνάς χίλια.
2: Όχι.
0: Πόσα.
3: Περνάμε μαζί.
0: Περνάμε. Θα περάσουμε κι εμείς αργότερα. Εδώ μέσα στους καπνούς και στις φωτιές θα κάνουμε την πιο υγιεινή πίτα σουβλακιού, διαφορετική όπως πάντα, με ρεβίθια, με ψητά λαχανικά και περιμένουμε να ζεσταθεί το σχαροτήγανο. Κόβουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά εδώ τα μανιτάρια είναι μικρά, δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε, όπως και τα βελανίδια ή αλλιώς ντοματίνια. Καθαρίζουμε με ένα καλό πίλερ το κολοκυθάκι, περιμετρικά, και το κόβουμε ιδανικά σε πάχος μισό εκατοστό διαγώνια. Μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό κρεμμύδι που θα το κόψω ακριβώς στη μέση και θα το ψήσουμε έτσι. Φρέσκο θυμάρι τρίβουμε, αλάτι, πιπέρι και στη συνέχεια θα δείτε. Ελαιόλαδο 6 roots, βιφορβίτα, αγνό, βιολογικό και φυσικά κριτικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μερικές σταγόνες από πραγματικό αληθινό βλέπετε εξάλλου, βαλσαμικό, το οποίο δεν έχει καραμελόχρωμα, είναι βασισμένο μόνο σε βασικά συστατικά. Είμαστε καλά, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαριναριστούν. Μαρινάρισμα και τα αφήνουμε για ένα τέταρτο να πάρουν όλες τις γεύσεις. Ελαιόλαδο, θυμάρι και φυσικά το βαλσαμικό. Έχουμε βρασμένα ρεβίθια και αυτό εδώ που ρίχνω πάνω το μείγμα μπαχαρικών λέγεται γκαράμ μασάλα και απλά δοκιμάστε το γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο που θα προσθέσω μέσα σε αυτό το τηγανάκι και θα σοτάρουμε τα ρεβίθια. Αν θέλετε βάλετε και κύμινο, βάλετε και κόλιανδρο, αλάτι φυσικά και ελάχιστο πιπέρι μαύρο. Πάμε φωτιά. Βγάζουμε τα λαχανικά, τα αφαιρούμε από το σχαροτήγανο. Ό,τι λάδι και ό,τι νοστιμιά έχει μείνει. Έχω δύο ωραίες πίτες καλαμποκιού, θα τις περάσω και μετά τα ρεβίθια. Πάμε στην ψημένη πίτα να ρίξουμε λίγη κρέμα βαλσαμικού, αυθεντική, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς σύνθετα, χωρίς καραμελόχρωμα και να στήσουμε πάνω τα ψητά λαχανικά.

Ρε βίθκια με γκαράν μασάλα. Φετούλα. Και τελειώνουμε με φρέσκα φύλλα κολιονδρού.

0: Εσύ είσαι πάλι.
1: Ήρθα.
0: Ευτυχώς. Έκοψε μου και το λουλούδι. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς θα τις ξεφορτωθώ από τους ανθρώπους.
1: Δεν φτάνει που μου μαγείρεψες, μέχρι βεντάλια μου βρήκες.
0: Έλατε. Και δεν θα πάρω και τίποτα να μου δώσετε.
1: Πόσο θα πάρεις.
0: Τι θα πάρω.
1: Θα πάρεις, κάτσε να σου κάνω.
0: Αυτό πότε τώρα θα το βάλω και στην τηλεόραση.
1: Ναι, βέβαια, όποτε θες εσύ.
0: Εγώ, εσύ θα κανονίσετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει
1: όποτε. Σίγουρα. Τι κρατάς εκεί. Τι είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία.
0: Μία φωτογραφία. Τις φορεσιές που φορούσαν οι παλιοί
1: κριτικοί.
0: Ναι. Είναι βράκες, είναι ειδικό. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που βλέπεις και είναι αυτοί, με αυτοί οι στόλοι πεθάνανε. Δεν έβαλανε ποτέ τον πατελόνια.
1: Τι άκουσες, τι άκουσες.
0: Τραγούδια.
1: Τι είναι αυτό. Εσύ είπες ακούς με εκκλησία.
0: Όχι, είναι η εκκλησία, το πρωί είναι η εκκλησία.
1: Κάθε μέρα ακούς εκκλησία.
0: Κάθε μέρα, το βάλω στην Αθήνα, σε μια...
1: Καλά, αυτό πρέπει να είναι 30 χρόνων και...
0: Αυτό είναι πια μεγάλο από μένα.
1: Τι λες τώρα, μωρέ.
0: Όχι, πια μεγάλο, σιγά. Αλλά τα χρόνια μου.
1: Εντάξει, είσαι 67 χρονών.
0: 87.
1: Α, 87. Πάντως το 7 το βρήκα.
0: Α, το βρήκε.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να παίξει, ναι, και πάμε δίπλα, ακριβώς μέσα στο σπίτι είναι ουσιαστικά, ένας παλιός
0: μήλος,
1: νερόμήλος.
0: Όχι, Ελίας
1: Άλεθεν. Α, Ελίας Άλεθεν.
0: Όχι νερόμήλος, Ελίας Άλεθεν.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.
1: Χαμηλώνω.
0: Κλείστο, είδω.
1: Closed. Ήταν το μοναδικό ελαιοργείο μήλος, μάλλον του χωριού.
0: Όχι, άλλος ένας μήλος.
1: Άλλος ένας.
0: Δύο μήλοι.
1: Και άλλη ερώτηση. Γιατί τόσες ραπτομηχανές, τι ήσουνα. Ραφτρά.
0: Αυτό είναι, να σου πω πως είναι, η μια είναι τσιγιαζιάς, μια ή μια.
1: Άρα μιλάμε για 100 χρόνια.
0: Δύο ράφια. Ου, τσιμάνας μου, τσιμάνας ήταν.
1: Είναι γνωστή μάρκα, η γνωστή μάρκα που...
0: Σίγκερ είναι. Σίγκερ. Καλό, όπως γράφει επάνω.

0: Βρισκόμαστε εδώ σε κάποιο ιστορικό δρόμο της κοινότητας Ατσιποπούλου, που ευρίσκεται αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν ένα αρχοντικό. Έμενε δηλαδή ο επικεφαλής των ενετών και από εδώ έλεγχε όλη την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το διαβατικό από το οποίο, επικοινωνεί με ένα άλλο εσωτερικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός ένας θόλος, στον οποίο ο επικεφαλής των ενετών είχε είχε δύο άλογα, τα οποία τα έβαζε μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο διέμεναν. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές όλες οι κατοικίες που είναι γύρω από αυτόν το χώρο και βλέπετε ότι έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν από παλιά. Δεν έχει δηλαδή αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου όλη αυτή η περιοχή.
1: Μανώλης, Ατσιπόπουλο. Δεν θέλω να γίνομαι γραφικός και να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά θα το πω, γιατί εδώ υπάρχει

0: Κακός και σοβαρός λόγος. Επιλέγουμε τόπους και μέρη που κάνουν το διαφορετικό. Το σύγχρονο αλλιώς, πιο νόστιμο και πιο καθαρά. Έτσι είναι και ο Μανώλης. Έγινε γνωστός γιατί, για κάτι απλό, για τα βλήτα. Για το βρασταρέ που λένε κάποιοι. Βλήτα βραστά με ένα διαφορετικό τρόπο που θα δούμε τώρα μέσα. Επιλέγει μόνος του την πρώτη ύλη, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι και μας δίνει τα καλύτερα. Τα πολλά λόγια είναι αυτό και ο Μανώλης έρχεται και πάμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι έγινε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθα πάλι, όπως υποσχέθηκα. Πάμε μέσα.
1: Πάμε μέσα
0: γιατί έξω έχει...
1: Πάμε.
0: Μέσα έχει στιγμή.
2: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά.
0: Βλέπετε εμένα και δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε εμένα, γιατί άμα κάνει μια κάμερα κάτω έχει 4-5 καλούδια και έρχονται κι άλλα νομίζω, αλλά και να μην έρθουν δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά εδώ, μάλλον με αυτά εδώ είμαι ok. Μανώλη,
1: λοιπόν,
0: πάμε καλά. Πάλι για, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα την γεια μας.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Που ξανασμίξαμε.
0: Και θα ξανασμίξουμε και στο μέλλον,
1: ναι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα... Να τώρα, τι είναι, έρχεται κανείς εδώ και λέει πάω στο Μανώλη, πάω πού, στο καφενείο, στην ταβέρνα, στην μπακαλοταβέρνα, πού πάει, πώς θες να σε αποκαλούνε, καφενείο.
1: Όπως θέλει να το λέει ο καθένας, έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αγνά πράγματα και ειδικά το χειμώνα τώρα που ξεκινάει.
0: Γιατί
1: που,
0: το χειμώνα, γιατί το
1: που
0: χειμώνα.
1: Που βρίσκω πολλά πράγματα απευθείας από την εκδοχή, έτσι. Και όπως έχουν πει πολλοί συναδέλφοι σου στο παρελθόν που έχουν περάσει από εδώ, η μαγιά μας εδώ είναι ότι έχουμε την πρώτη ύλη.
0: Πολύ έτσι πρόσφατα, αυτό που σε ανέδειξε, αν μου επιτρέπετε, ναι, ήταν κάτι πολύ απλό. Γιατί εξάλλου η απλότητα είναι συνυφασμένη με το χώρο και ήταν αυτό εδώ το πιάτο. Ήταν αυτό που κάποιοι το λένε βρασταρέ, εσύ δεν θες να το λες βρασταρέ.
1: Το λένε, ναι. Αλλά εγώ το έχω μάθει.
0: Και εδώ κρύβεται λοιπόν μια μικρή μεγάλη μαγεία,
1: ναι,
0: σε ένα απλό πιάτο το οποίο είναι βραστό,
1: ναι,
0: βραστά βλήτα.
1: Για μένα είναι κάτι πολύ απλό, διότι μεγάλωσα με αυτό το πιάτο, διότι στο χωριό μου, είμαι νότιος, φυσάει πολύ αέρας και δεν είχαμε λεμόνια. Οπότε, υποχρεωτικά, για να νοστιμήσουν τα βλήτα, βάζαμε και ντομάτα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, επειδή τα βλήτα δεν είναι και τόσο γευστικό,
0: βάζαμε
1: και ντομάτα. Αλλού βάζουν λεμόνι που είχαν. Εμείς δεν είχαμε λεμόνια.
0: Και το μεγαλείο μάλλον αυτού του πιάτου είναι ότι σμίγουν οι γεύσεις και τα αρώματα από τρία λαχανικά.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα βλήτα.
1: Βλήτα, όταν υπάρχει στίφνος.
0: Α, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Υπάρχει και ένα μέρος στίφνου μέσα. Καμιά φορά βάζουμε και φασολάκια, τώρα δεν έχει.
0: Αμπελοφάσουλα.
1: Αμπελοφάσουλα. Και τσαουλιά μπορείς να βάλεις. Αλλά συνήθως αμπελοφάσουλα, πατάτα. Το κολοκύτι και παλαιότερα, εμείς, επειδή το είχαμε και γεύμα μαζί με τις γανιτές πατάτες, βάζαμε και 2-3 αυγά κατάτομα.
0: Τέλεια.
1: Σε αυτό το πιάτο. Μια τηγανιά πατάτες.
0: Ξέχασες κάτι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ξέχασες κάτι. Σου δίνω μια ευκαιρία. Τι ταιριάζει με αυτό. 5-6 σκελίδες σκόρδο.
1: Σκόρδο. Σκόρδο, αλλά...
0: Είσαι ωραίος.
1: Επειδή εσείς οι νέοι... Μυρίζετε.
0: Όχι, δεν μυρίζουμε εμείς οι νέοι.
1: Καταρχάς,
0: εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι.
1: Δεν το θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: να
0: σου βάλω λίγο κρασάκι. Να σε ευχαριστήσω. Τα κεφτεδάκια εδώ της Κεραϊλένης. Τα έχω ξαναφάει όντως και δεν λέω ψέματα. Είναι ζουμερά. Έχουνε. Εδώ βάζω λεμόνι.
1: Μας τα ζητάνε. Ναι, είναι ονομαστά.
0: Είναι χοιρινά.
1: Ναι, ναι. Τώρα είναι χοιρινά, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα χοιρινά.
0: Πάμε λίγο δίπλα.
1: Θέλει και χοιρινό. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και μισό-μισό με μοσχάρι ή μπορεί να το βάλει και άρνη.
0: Και αρνί. Καλά, πάμε αλλού τώρα. Πάμε αλλού.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα ο Ντάκος. Γιατί ο Ντάκος έτσι.
1: Ο Ντάκος λοιπόν είναι με παξιμάδι από εδώ, από το χωριό παραδοσιακό του Μιστράκι. Το κλασικό ατσιποπουλιάνο. Μ' αρέσουν όταν μπορώ να βρω ντόπια
0: καλά
1: προϊόντα. Πάνω ντόπια προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός του μελάδι, είναι απίστευτος βέβαια. Ντομάτα, φέτα, ρίγανη. Ναι, φέτα. Ή καμιά φορά βάλω και ξινομιζήθρα όταν έχω. Σπιτικιά όμως, άμα βρω σπιτικιά ξυπνήσω. Και ρίγανη που τη μαζεύω εγώ.
0: Ασκορδουλάκι.
1: Ναι, σκορδουλάκι, οι οποίοι αυτοί είναι θαλασσινοί.
0: Βολβί,
1: θαλασσινοί,

0: θαλασσινή. Είναι απίστευτο για μένα, είναι top με ζες, για ρακί, για οτιδήποτε. Ναι. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο πιάτο που είναι το κουνέλι με τις μπάμιες και ντομάτα. Ναι. Να πούμε και κάτι ότι η κυρία Ελένη δεν βάζει κρεμμύδι σε τέτοιου είδους φαγητά, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, γιατί θέλει να ξεχωρίζουμε τις γεύσεις. Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε χοχλιούς.
1: Όταν είναι καλά τα κρέατα, είναι καλά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται. Το κρεμμύδι κρύβει τις μυρωδιές.
0: Καλύπτει,
1: δεν, δεν είναι κακό να βάζεις, δεν είναι κακό. Αλλά όταν είναι καλή η πρωτεΐνη...
0: Έχουμε καλή πρωτεΐνη, έχουμε χοχλιούς και έχουμε και αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο το μαζεύεις, είπες από...
1: Τα δικήθυρα.
0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους γνωρίζετε...
1: Είναι ο ανθός, ο ανθός, το πάνω.
0: Το πάνω, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που πρέπει... Να τρώει πιο πολύ κόσμο, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια.
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμω. Ναι. Αντικύθερα. Stay tuned.
1: Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, οι τρεις μας.
0: Κλείσαμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ελάτε λίγο εδώ τώρα. Γιατί μας κρύβεστε. Εδώ έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Είπες προχθές ότι δεν βάζεις κρασί, λίγο κρεμμύδι για να μην.
2: Πουθενά.
0: Αυτό είναι αρνί λεμονάτο.
2: Αρνί λεμονάτο.
0: Όχι τσιγαριαστό.
2: Όχι.
0: Μπράβο. Μην τα βαφτίζουμε όλα τις γιαγιές. Θα φύγεις ή θα καθίσεις τώρα.
2: Με θέλετε ή δεν με θέλετε.
0: Πάντα. Κάτσε να πιούμε ένα κρασί. Λοιπόν, στην υγειά μας.
1: Εδίδα.
0: Και τα καλύτερα έπονται.
1: Να είμαστε καλά. Να σμίγουμε.
2: Τα δοκιμάσατε όλα.
0: Όχι.
2: Δοκιμάστε τότε να μου πείτε. Η απλότητα αν είναι ωραία τελικά.
0: Εντάξει, εγώ έχω δοκιμάσει. Τι δοκιμάσα? Αρνί με μπάμιες. Δοκίμασα μια μπάμια τώρα. Αυτό οκ. Okay. Τα κεφτεδάκια μου κάναν τρομερή εντύπωση πάντως. Δεν ξέρω γιατί. Από την προηγούμενη φορά.
2: Τα κεφτεδάκια έχουμε όνομα εδώ και χρόνια.
0: Να κόψω ένα.
2: Να κόψεις.
0: Να κόψω ένα και να... Λοιπόν. Δείτε. Δες ζουμερό και νόστιμο.
2: Καλό.
0: Το χειμώνα ακόμα καλύτερο.

Σε ένα τηγανάκι μικρό με φύλλα φρέσκου θυμαριού ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Αλάτι. Βαλσαμικό. Μέλι αγνό από τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Προσθέτουμε το τηγάνι στη φωτιά με όλα τα υλικά. Προσθέτουμε επίσης μπύρα λάγκερ, ίσα ίσα να καλύπτει τα κρεμμύδια και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να γίνει σαν μαρμελάδα.

0: Λουκάνικο καλογερικό μεγάλο μπαμπάτσικο. Και στα δύο.
1: Τζαζικάρα ελληνική. Στη μία άκρη του ψωμιού. Και τυροκαυτερή που ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο. Με καυτερή πράσινη πιπεριά. Φέτα ελληνική, ελαιόλαδο. Μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από τη Βιοσάλ.

0: Το οποίο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Δηλαδή είναι τα ψήνει παράγωνα, το κομπλέτε όλα. Κυρινό και κοτόπουλο, αυτή τη στιγμή.
0: Κυρινό κοτόπουλο να εμείς θα φάμε και κόκορα.
1: Έχουμε και κόκορα, μοσχάρι, αρνί.
0: Και αρνί.
1: Βεβαίως και κοτόπουλο, κυρινό.
0: Μπορείς να μου πεις το μυστικό γιατί εσύ δεν υδρώνεις δίπλα στη φωτιά και εγώ υδρώνω με τον παραμικρό.
1: Και τώρα έχω υδρώσει με τον καλοκαίρι και έχεις τελειώσει.
0: Α, ναι, έχεις παραδείγματα. Λοιπόν, να σας αφήσω. Βάλε πίτας, βάλε την πατάτα επίσης.
1: Την πατάτα, ναι, ναι, από εκεί.
0: Ελαιόλαδο, ελαιόλαδο.
1: Πίνεται με το παραδοσιακό τρόπο, με το τσικάλι όπως βλέπεις.
0: Κατευθείαν, κοσάρεται ή ψήνεται κατευθείαν.
1: Κόβεται, όπως βλέπεις, κατευθείαν. Κόβεται εκεί την ώρα, μετά την παραγγελία.
0: Κόβεται μόλις έρθει την παραγγελία.
1: Ναι, ναι, μετά την παραγγελία.
0: Να το δούμε λίγο. Μία μερίδα πατάτες.
2: Μία μερίδα πατάτες.
0: Ναι. Πόσες πατάτες είναι μία μερίδα πατάτες.
2: Αναλόγως το μέγεθος της πατάτες.
0: Α, τι παραγγέλνω, δηλαδή αναλόγως πόσο θέλω.
2: Όχι, βάζω.
0: Βάζω μία μερίδα πατάτες. Πόσο είναι. Όλη αυτή είναι.
2: Αυτό είναι μία μισή μερίδα.
0: Μία μισή μερίδα πατάτες. 1,5 μερίδα πατάτες, 1,5 κιλό πατάτα μερίδα. Έξω. Πατάτα. Όνειρο. Σουβλάκια όπως παλιά. Και στο γαγάνι βουρ στο τραπέζι. Βουρ. Πανσέτα. Αυγά με άνθο.
3: Καλό.
0: Είχα, πάντα έχω μια, έτσι, μια ένσταση στον εγκέφαλό μου.
3: Αυτό βάλω, ανθό, αυτό ανθό. Βάλω με, τα αυγά, με τα αυγά.
0: Ναι, με τα αυτιά. Είναι... Το τρως και σου σηκώνεται τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο νόστιμο. Μοιάζει με τη στάκα αυτό, ε.
3: Mm-hmm,
0: που τρώνε στα Χανιά, που τρώμε στα Χανιά, που τρώτε στα Χανιά. Μια ωραία χωριάτικη σαλάτα, αληθινή με φέτα, ελληνικότατη. Τα πέντε, όχι πέντε, κόκορα, αρνί, μοσχάρι και τέσσερα διαφορετικά σουβλάκια. Τυριά, χοιρινό κοτόπουλο. Ναι. Τυριά εδώ έχουμε με μπούκοβο, με πιπέρια, γραβιέρες και τα λοιπά. Φάβα, κουκόφαβα, τι είναι αυτή.
3: Ναι,
0: μάλλον από κουκιά.
3: Και αυτό είναι δική μου.
0: Και εδώ.
3: Ανθόγαλο.
0: Ανθόγαλο το φας αλλιώς, έτσι για να... την ακούς αλλιώς. Και έρχεται ο φίλος μου. Ο μάγειρας, ο εκολαπτόμενος. Με... και ίσχυατη τέτοια.
4: Τέχνης μάγειρας.
0: Ναι. Αυτό έκανε τελικά.
4: Ναι, με το σιγαριαστό.
0: Με το σιγαριαστό, επειδή είναι. Έχεις κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχεις κάνει καλή δουλειά γιατί ήταν καλό. Το κρέας, όχι ότι μαγειρεύεσαι καλά. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο.
3: Νιώθω ότι σε κούρασε σήμερα στα σοκάκια μας, ναι. Αλλά είχα και πολλά να σου δείξω. Το χωριό μας είχε πολλά να σου δείξω, οπότε γι' αυτό σε κούρασα.
0: Έχεις.
3: Λοιπόν, έλα να σε δεξιωθώ τώρα. Στην υγειά μας.
0: Κάτσε.
3: Πάντα με καλό να σμίγουμε, σε χαρές.
0: Ήρθαμε χαρές, πρωί, να φεύγουμε
3: καλά,
0: βράδυ.
3: Καλές εκπομπές να κάνεις, έτσι να προβάλλεις τα ήθη και τα έθνη και τη μαγειρική του κάθε τόπου.
0: Όχι, να προβάλλουμε.
3: Καιρός να είσαι να γυρνάς από εδώ και από εκεί.
0: Να προβάλλουμε τους αληθινούς ανθρώπους, αυτό που μας θλίβει πλέον και τις γεύσεις.
3: Έτσι. Να βρίσκεις πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Α, παπα, καλώς. Ξαναπες το αυτό, εδώ μου το θυμάσαι. Ναι. Να βρεις πρόσφορο έδαφος.
3: Πρόσφορους τόπους, πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Τέλεια.
3: Γεια μας.
0: Καλή τύχη.
4: Καλές εκπομπές.
0: Ο ναός της Κολυστερίνης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.

0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος. Σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
0: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρπα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Να αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκια ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέ, μόνο το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά.
0: Είναι
1: μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούργια πιάτα.

0: Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Crusardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου
0: να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ας πούμε, εγώ είμαι πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική. Θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να την υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

day.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό,

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιά στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί δύο μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι, στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
1: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξ της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα όπως λένε δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
2: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρει, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
3: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
4: Ποια εντύπωση δημιουργεί?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
6: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
7: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα το λόγο της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απόσμωσης, απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουν περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε έναν βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
1: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
4: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
8: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχέτευσεων. Είναι θέμα αποχέτευσης. Είναι δουλειά του Δήμου.
9: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία. Που αυτός ο Δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη. Τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
2: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις. Τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια την πλατεία μας. κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
7: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι παραλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά σύντησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγές της αποχέτευσης με τις σκάρες των ομβρίων, συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα καινούριο σύστημα είναι. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Άγγλων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αρχές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
1: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανής όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτης 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος των Βενζίνοπολών Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξιδάκης, παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
10: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8-9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με 4 στο πετρέλαιο κίνηση.
11: Και πού οφείλεται αυτό? Αυτό είναι το βασικό.
10: Και σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια σου
11: 10 λεπτά ένα λίτρο.
10: Τα 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
12: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα καύσιμα επίσης πολύ ακριβά. Έχουμε περιοριστεί και στις μετακινήσεις και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
13: Όλα είναι ακριβά.
14: Και ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις.
13: Ο κόσμος, βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει. Περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
1: Το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνη, 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων, 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Ηρακλείου, 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Λασιθίου, 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
15: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
14: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
15: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
14: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
15: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
16: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Ο κύριος Ξιδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
10: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμού, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
11: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
10: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
0: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
17: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν. Και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
18: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολυοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι Αθανατικοί ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
0: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
18: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως οι οποίοι θα γίνουν μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
17: Να πριν πάρει την τελική, υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση να λάβει σοβαρά υπόψη τους αντιδράσεις των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μια λύση από μηδενική βάση, μια δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.
19: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
20: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
19: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
20: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
19: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
20: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
19: Όπως τονίζει ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
20: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχαία, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
19: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
20: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες θα τοποθετηθούν, γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνωσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερο φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ηλιοκαλλιέργεια, τα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν

Στα το 1961, στη θέση κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου το Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: το μουσικό. Είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή, εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική του χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς. Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν

0: καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν. Ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράκι, φωτογραφίες του φαραγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι ενετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άγιος Γιάννης, ο Άγιος Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεώδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπεις στο δρόμο. Ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής, μάλλον τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
0: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
1: Με τη λύρα πιο πολύ.
0: Λύρα.
1: Λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις κομαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
0: Ωραία όργανα.
1: Ναι, όλα είναι ωραία.
0: Του γλεντιού.
1: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
0: Στο ευχόμαστε να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Χουδέτσι?
1: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρκετά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί.
1: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
0: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή, κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
1: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής.

0: όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και ερχόταν γιατί ακριβώς είχε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον, είχε τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Και γινόταν αυτή... και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να το πούμε
0: γινόταν και αυτό
1: το αυτή... φεστιβάλ που υπήρχε
0: σίγουρα
1: στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθήσαν πολύ και να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Όχι, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο από, σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι το. Τα φύλλα τα τρώει ο μεταξωσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξωσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι. Η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί. Μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου και αλλού και στις νεότερες γενιές και να συνεχίσεις έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο, δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμις, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια και για εσένα και εσύ για αυτούς, οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσκει πολύ ωραία
1: έτσι
0: παρέα. Είναι και η Αθηνά που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο και τα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ιρό. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα θέμε.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τι βρύσες.
0: Τις βρύσες που είναι
1: νερό. Ναι, ναι, από παλιά.
0: Ειδικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά.

0: Μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Γαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους, αχατζίκους.
1: Αχατζίκους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Αφού τεσόη δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν βρέξει δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι κάνει.
1: Από όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι,
1: ε. Άμε.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Δίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Γρινιάζομαι τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό η Τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά τον μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: να.
1: Αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι,
0: όχι. Όχι, δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν είστε από το κλαιδιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας. Στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, το κάνατε
2: αυτό
0: συχνά.
2: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όχι να σας ζητήξουμε.
2: Όχι να σας ζητήξουμε.

0: έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε.
2: Δεν θέλει πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Σπίσουμε όλες, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε. Να κάνουμε. Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Αγγλή μόνο του πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: punch out.
1: Next. You don't have any.
2: Η ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι. Ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κριτικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω, Rose Daily. Είστε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε, ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Αν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε, ναι, με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm, είτε κάνουμε κάποια, ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε, ναι, να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα, ναι, στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που, ναι, ήταν, ναι, εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης, ναι, πώς το βιώσατε?

0: σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
0: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
0: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
1: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
1: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτό συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη για παράδειγμα είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο, χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
0: Χώροι πολιτισμού λοιπόν.
1: Που δουλεύουν συντονισμένα. Mm. Ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
0: Και δεν έχουμε. Mm. Και έχουμε και έναν. Δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Mm. Πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
1: Δεν θα μπορούσα να το πω.
0: Δεν θα μπορούσατε.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
0: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
1: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
0: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.

0: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που
1: πολύ.
0: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Θυμάσαι εκείνη την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε να πιω ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσες ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάντε να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Βλέπω, λέει, και τρώει μόνο μεζέ, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, τι να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Ραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτός έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης, ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν, τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα τους τα ίσως το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω ότι κάνεις το κουνέλι αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει μα πάει άσχημα ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας μου λέει. Μα ήταν μωρέ Τζόνα.

Βερνίνια, λέει, είπα, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω. Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το στέζω με το κρέας που φέρανε αυτοί. Λέει, καλά μου αρέσει το λέει. Και ο Μιχάλης μου φέρε τα ψέκια, πρέπει να τα παίξω με.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε δηλαδή
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1.000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα

0: και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
0: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει, σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Yeah. Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε, ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα. Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτό λόγο δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης.

0: αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα, επαντρευτήκαν δυο θεριά η μοίρα και ο χρόνος και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή, μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο Πέρδικας και του Κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αετός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους.
1: Καλή και κοράκι.
0: Καλή και κοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε, το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Mm-hmm. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσω ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου από τη Γαλλία. Mm-hmm. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα, σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι οι σπόροι της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα σε όλους τους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθετικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω στο κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω τον παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά θα γίνει και αυτό, προφανώς.
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπάκι για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, να, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε οσμιστεί δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη.

0: άποψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει και να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλημονώ σου αν κάνεις ένα, δύο, τρεις κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, θα πάμε, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Τρεις.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε. Με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε, και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
0: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
1: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
0: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια...
1: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
0: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη, ας πούμε, αγάπη του κοινού, την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
1: Ναι, συνήθως τότε αρχίζει και δείχνει, που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα, φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά-σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα του, και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνω,

0: νοικιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις. Θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το ότι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί, εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δυο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε.
0: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη, λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη, λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού γιος που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, ακριβώς. Δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια, τις έχουμε δουλεμένες κιόλας, μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ, ναι. Γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε μεγάλο.
0: Έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ, δηλαδή όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
1: Τώρα είναι και παράσιμο.
0: Καπετάνιος. Αυτά.
1: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια, λόγω οικονομικών δυσκολιών φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα προφανώς. Ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωσε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε. Πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία. Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και... γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Την πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα...

0: λιποθυμίες. Η ανάγκη λοιπόν με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τι στα Νόλια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε... Ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα εκεί με τον Ξάλφα, τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ, Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου, οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι, ο πρώτος
1: ρόλος, τώρα μας τρολάρεις.
0: Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν τι ο παπάς. Από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει, εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αριγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Να το κίνητρο της ζωής.
0: Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... δεν τα είχα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: το
0: λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι. Μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στον κύριο μου μπαμπά, μου λέει, ίντασες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατακεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι, 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές, που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο την του Ηρακλή. Ναι, ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια,
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Του λέω, εδώ είναι καλός, Τέλος πάντων. Για να μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Είναι ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε.

0: υπόθηκε αυτό.
1: Ναι,
0: είναι τσεκαρισμένο.
1: Μεγάλο κεφάλαιο. Είναι και τσεκαρισμένο πολύ δυνατό.
0: Και σενάριο θέλω γι' αυτό.
1: Έχω και στο τρίο.
0: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
1: ναι,
0: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι?
1: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
0: Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
1: 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια μπήκε στο αεροπλάνο.
1: 12. Πουλούσα λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα λαχεία, ξαναμετρώ. Λιβόταν ένα κοσάρικο. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: ένα κοσάρικο. 20. Ναι. Ήταν
0: μεγάλο
1: το μεροκάματο.
0: Μεγάλο. Ναι.
1: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα. Έτσι.
0: Πώς θα πάω στην Αθήνα?
1: Κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, που λέει και αυτός λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
0: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή? Τι σκέφτηκε?
1: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
0: κάνω. Δεν έχεις καν να πάει στην Αθήνα.
1: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
0: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
1: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
0: Τι τους είπες,
1: πόσο? Πάω στο Γησέ, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι? Ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε. Λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα. Μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
0: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
1: Πρώτη φορά όλα, λέω, πού πας, έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ,
0: ναι,
1: και εκεί το ίδιο να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
0: Και πού έμεινες?
1: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη, του λέω, συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
0: Μεγάλη Βρετανία.
1: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος. Λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα. Μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
0: Τι ήταν?
1: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο κύριο μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια, της Συρικάς, Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
0: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
1: Ολόκληρη.
0: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
1: Ψάχνανε. Είχανε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλέα και Του λένε, Αχιλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι. Αυτό λέει, μου είπε, ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα, να με ψάχνει. Τι να ψάξεις τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
0: Αρχελάου,
1: Αρχελάου, 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος
0: μου. Απίστευτο, έτσι.
1: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες,

0: Και αν χαστούει και ο κύριος μου, θα τον εσπρώξω. Αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες. Να μην το ξανακάμεις. Λέω εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ρε,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει γιατί υπάρχουν... Αλλά... υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: έβαλε
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου ήταν ότι έτσι
0: είναι και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι. Δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε, να πούμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
0: Σε φτιάξουμε.
1: Ναι,
0: τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε λοιπόν. Τι συνδέει τώρα, αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρος και των δύο, ήταν κουμπάρος και των δύο, ναι. Ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψη, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες. Μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα.
1: Όλα.
0: Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτσης. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι,
0: ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του, με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς έτρωγε μόνη της μία θεά μοντέλο.
1: Όχι, το
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι, ναι, λουλούδια, ναι, όχι πλαστικά.
1: Ναι. Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα κι εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά τη

0: σκοπέλα στο λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα, τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλό στο κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13 χρόνια θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, ναι, είναι Γαλλίδα. Α, και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια το 1968 και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλουρή, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Mm. Sold out είναι παντού. Για πες.
0: Στην Αθήνα... Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσο πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργήσε το συνέστημα, λειτουργήσαμε πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκτος, το μαγαζί τότε, το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου, ο Ντάρο Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, που ήταν γαμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε, εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί... Ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτό.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out, όπου και, και στην Αθήνα που παίχτηκε,
0: στην
1: και
0: Αθήνα,
1: εδώ και στην Κρήτη.
0: Όλο το χειμώνα, όπου, ναι, όπου, και τώρα ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα.

0: πούμε, τον πόνεσε. Αυτό,
1: πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν, ναι, πάρα πολλές. Η Κρήτη ήταν η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια εδώ.
0: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί
1: όχι,
0: από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
1: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
0: Ο Μένιος είναι πολυγράφο.
1: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Με τη νέα σεζόν θα παίξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, έτσι. Ναι. Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
1: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει,
0: ναι,
1: τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
0: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
1: Μια τρέλα.
0: Τα σπάσε όλα.
1: Τρέλα.
0: Από όλα που σε έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα, βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ, και ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
1: Το πρώτο.
0: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί, ναι, και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Και...
1: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά, στο παπά Μιχάλη.
0: Σασμό,
1: βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
0: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας, το Σασμό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, το απολάμβανες.
1: Κοίτα, Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι, δεν το έχω.
0: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
1: Εάν δεν
0: τώρα
1: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω...
0: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό, φαντάζομαι εκεί... Όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα,
1: η
0: έτσι.
1: Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι, στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
0: Ωραία, θα το πω, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ, αφήνοντας σπουδαία πράγματα? Το μετάνιωσες αυτόν τον χρόνο?
1: Όχι.
0: Ήταν λίγος?
1: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα, όσα χρόνια θα είμαι εκεί, πού να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια. Ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά, κάποια πράγματα, αλλά εντάξει,
0: ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι ναι. Και υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή, το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση, όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
1: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλό μου μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
0: Και στην κριτική.
1: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνε, άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέω, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
0: ωραίο είναι.
1: Συνέχισε.
0: Ωραίο
1: εκεί που είσαι.
0: Ωραίο.
1: Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
0: Ή το λευκό ή αποχή.
1: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί? Δεν τα ξέρουν. Γιατί Ποτέ κανένας
0: δεν και ψηφίζουμε αψήφιστα.
1: Και ψηφίζουμε αψήφιστα,
0: δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε.

0: βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνομαι και να κριτικάνουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική. Και, είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης, είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω, θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα, έχεις το κεφάλι.
0: Σου λέω πάρουμε εδώ πέρα, έρχομαι
1: εύκολα.
0: Κάθε
1: μέρα. Εύκολα, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη, ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Απίστευτη ταλαιπωρία και πολλά παράπονα στον αρχαιολογικό χώρο που παρέλυσε από μια διακοπή ρεύματος. Υπάρχει γεννήτρια, αλλά είναι σε αχρησία. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 27χρονος από τη Γερμανία που κατηγορείται για άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του. Πώς την εντόπισε στην Κρήτη, ποιες διώξεις αντιμετωπίζει. Ανησυχία για νέα αύξηση τιμές των καυσίμων από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Για δύσκολο Αύγουστο προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Δυσφορία και παράπονα επισκεπτών και δημοτών για τις πολλές κατσαρίδες στο κέντρο του Ηρακλείου. Τι απαντάει η ΔΕΙΑΗ για τις απεντομώσεις. Μια διακοπή ρεύματος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω τουριστικής περιόδου ήταν αρκετή να αποκαλύψει για ακόμα μια φορά τα πολλαπλά προβλήματα λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Ισκνωσού, καθώς η βλάβη στο μετασχηματιστή είχε σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα εκδοτήρια αλλά και οι τουαλέτες. Ενώ σε πλήρη αχρησία είναι η γεννήτρια που υπάρχει στον χώρο. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναστάτωσης που επικρατούσε από το πρωί, μια φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έπεσαν στο σημείο και την έθεσαν ευτυχώς άμεσα υπό έλεγχο.
1: Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 16 άνδρες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου. Η φωτιά ελέγχθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Γύρω στις 2 και 4 ειδοποιηθήκαμε για υπαίθρια φωτιά στην

0: περιοχή της Κνωσού. Μεταβήκαμε στο σημείο 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου και επεκτάθηκε βάσει τον αέρα και την καύση μήλη και τα χόρτα. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά, προλάβαμε το συμβάν και αποτρέψαμε τα χειρότερα, γιατί βλέπετε έχει περιουσίες από πάνω και κατοικίες.
1: Μάλιστα, για λίγα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η εκένωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου.
0: Θα πρέπει να είναι οι συμπολίτες μας πολύ προσεκτικοί λόγω του ότι είμαστε στο κατάσταση 4 συνεγερμού. Ξέρετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι σε κατάσταση 4. Οι πέθριες εργασίες κτλ. Απαγορεύονται. Όσο μπορούμε, πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να περάσουμε ένα καλοκαίρι όμορφα και να μην έχουμε τις περιοσίες των ανθρώπων να καταστρέφονται.
1: Η βλάβη στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, από την οποία φαίνεται να προκλήθηκε η φωτιά, ήταν ικανή για να παραλύσει η ομαλή λειτουργία του μηνοϊκού ανακτόρου εν μέσω τουριστικής περίοδου. Μπορεί η πυρκαγιά που σημειώθηκε να έσβησε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, όμως η ζημιά στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε μπάχαλο στον αρχαιολογικό χώρο. Το μηνοϊκό ανάκτορο δεν είχε ηλεκτροδότηση και ως εκ τούτου δεν λειτουργούσαν τα εκδοτήρια εισιτηρίων αλλά και οι τουαλέτες. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε για μεγάλο χρόνο. Διάστημα.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο όσα συνέβησαν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και είχαν σαν αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τουριστών, φυσικά, αλλά και τα πολλά παράπονα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Και φυσικά είναι μαζί μας και ο Χάρης Λεοντάκης. Σας καλησπέρα, Χάρη, και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω προφανώς για να μας δώσεις και το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο δηλαδή.
3: Εντάξει. Θα πω μόνο ότι είμαστε γελοί.
4: Χάρη παρασκήνιο με φωτιά, γελάω. Έτσι. Αυτό το αστυνομικό πυροσβεστικό ρεπορτάζ έχει παρασκήνιο όντως. Mm-hmm. Σωτή, και έχεις δίκιο, συγγνώμη.
3: Είμαστε λίγο για γέλια και για κλάματα. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν ένας αρχαιολογικός χώρος όπως είναι η Κνωσός δεν έχει μία γεννήτρια.
4: Έχει.
3: Γεννήτρια έχει. Και σε καλή κατάσταση. Αλλά δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Τι να πεις, επειδή δεν λειτουργεί η γεννήτρια, δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε
2: χάρη στις τουαλέτες. Σε διακόπτω δύο λεπτά, γιατί θέλω, επειδή ακόμα χαμογελάει.
4: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
2: Τώρα, ναι, θέλω να, δεν μπορώ τώρα, όχι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω το δικό σου σχόλιο, Κώστα.
4: Συγγνώμη, αλλά λέω, φανταζόσουν ότι θα ξεκινούσαμε ένα κοινωνικό, αστυνομικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ρεπορτάζ και να ρωτούσες, πες μου το παρασκήνιο.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, αυτό νόμιζα ότι θα με ρωτούσες για το πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
4: Αλλά
2: έτσι.
4: Είναι εκπληκτικό το ότι συζητάμε για μια φωτιά που πραγματικά μπορούσε να συμβεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, νόμιζα το καλοκαίρι. Δεν μπορεί αυτός να το ελέγξει κάποιος, είτε από μια αμέλεια ανθρώπινη, είτε από το μετασχηματιστή που λέγεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Και να συζητάμε δηλαδή στο επίπεδο αυτή τη στιγμή του πώς είναι δυνατόν ένας χώρος αρχαιολογικός να μην έχουν προβλέψει τα αυτονόητα.
2: Ναι.
4: Τα αυτονόητα. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, Σώτια. Δηλαδή, και αυτό που είπε ο Χάρης προηγουμένως, ότι πας σε ένα σημείο, σε μια επιχείρηση, σε ένα μικρό μαγαζί, σε οτιδήποτε. Εντάξει, δεν θα πω για το εξωτερικό. Θα πω ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα.
2: Ναι.
4: Και έχουν μια γεννήτρια. Και εδώ περιμένω το Χάρη να μας πει το παρασκήνιο, γιατί γεννήτρια υπάρχει, Χάρη, έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν, Χάρη, ξανά ο λόγος σε σένα, γιατί δεν μπορούσα, σου λέω, να συγκρατηθώ έτσι που χαμογελούσα. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα για το παρασκήνιο.
3: Ναι, η γεννήτρια υπάρχει. Και υπάρχει από το 2024. Το Μάρτιο του 2024, όταν είχε έρθει η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, σε μία από τις επισκέψεις που είχε κάνει στην Κνωσό, τότε που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία για την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Mm-hmm. Σε μία επίσκεψη λοιπόν στην Κνωσό υπήρξε μία διακοπή ρεύματος. Η υπουργός αναρωτήθηκε γιατί δεν έχει ρεύμα τον ανάκτορο, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Και της είπαν, δεν υπάρχει γεννήτρια. Την επόμενη μέρα, mm-hmm, δόθηκαν 40.000 ευρώ για την προμήθεια γεννήτριας. Mm-hmm. 5 μήνες μετά, η γεννήτρια τοποθετήθηκε στην Κνωσό. Φτιάχτηκε μια ωραία βάση, τσιμεντένια, μπήκε η γεννήτρια πάνω, τη βλέπει ο ήλιος, την τρώει η βροχή αλλά η γεννήτρια δεν λειτουργεί.

0: δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο. Γιατί πρέπει να γίνουν μια σειρά από αντικαταστάσεις, μου λέγανε καλωδίων, πινάκων.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι να το κάνουν αυτό. Και η γεννήτρια δεν λειτουργεί. Έτσι, όποτε έχει διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα ειστήρια, γιατί είναι ηλεκτρονικά. Δεν λειτουργεί το σύστημα, οπότε δεν γίνονται εκδόσεις εισιτηρίων. Δεν λειτουργεί το κυλικείο. Δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Γιατί δεν λειτουργούν οι τουαλέτες? Γιατί τα μοντεράκια δεν μπορούν να δώσουν νερό στις τουαλέτες. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα από το πρωί. Μέχρι και πριν από λίγο δεν είχε ρεύμα η Κνωσός. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί εικόνα μιλάμε εν μέσω τουριστική σεζόν, στο πικ της τουριστική σεζόν. Γιατί βάλανε μια γεννήτρια που στήχησε κοντά στις 40.000 ευρώ. Μια γεννήτρια που μπορεί να καλύψει άνετα όχι μόνο τον αρχαιολογικό χώρο, μου λέγανε αυτοί που γνωρίζουν, αλλά και ολόκληρο το χωριό της Κνωσού. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχει συνδεθεί ακόμα μέχρι σήμερα με τις εγκαταστάσεις, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που έκαναν την προμήθεια δεν φρόντισαν να κάνουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εκεί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η γεννήτρια όποτε χρειάζεται.
1: Γιατί, χάρη, συγγνώμη, συγκόπτω. Και Κώστα, έρχομαι και σε σένα, αν θέλεις να σχολιάσεις.
2: Έχει κοπεί το χαμογελό μου, έτσι.
1: Έχει κοπεί το χαμογελό σου, γιατί πάω να πω ότι κάποιος, χάρη, δεν έκανε καλά τη δουλειά του και κάποιος δεν έλεγξε αν κάποιος είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε, φαντάζομαι ότι κάποιος θα έπρεπε να κάνει και τα υπόλοιπα ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει αν έχουν γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Κώστα, μας κόπηκε το γέλιο.
2: Είναι δυνατόν να ακούς τώρα τέτοια πράγματα το 2026? Και ξέρεις γιατί θυμάμαι το πόσες φορές έχουμε πει και από το Δελτίο και παλιότερα στα ρεπορτάζ, γιατί δεν μας βάζουν στην UNESCO, γιατί δεν είμαστε στο φάκελο, γιατί δεν προωθούν το αίτημα. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε και δεν μας βάζανε. Γενικώς δεν έχουμε λύσει
0: τα βασικά.
2: Δηλαδή, αυτό τώρα να συζητάμε. Εγώ, χάρη, δεν θα έλεγα να καλύψουν όλο τον αρχαιολογικό χώρο και απέναντι το χωριό και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο και τα πάρκινγκ. Θα μπορούσαν έστω να είχαν σκεφτεί να καλύψουν τα βασικά, δηλαδή να μην υπάρχει. Γιατί το πρωί, προσέξτε, το πρωί, άσχετο με τη φωτιά, είχαν μια τεράστια ουρά εξαιτίας της διακοπής της πρωινής.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να εκδοθούν εισιτήρια. Ναι.
2: Μετά ήρθε η φωτιά και μετά ξαναέπεσε το ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει συνέπειες. Σταματώ εδώ.
1: Μάλιστα. Χάρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
0: Τίποτα. Ήταν μια από τις χειρότερες μέρες σήμερα στην Κνωσό. Αυτό μου λέγαν οι φύλακες, αυτό μου λέγαν άνθρωποι που ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, αυτό μου λέγαν ξαναγεί, ότι ήταν μια από τις χειρότερες μέρες.
1: Και μια γιατί, από τις φαντάζομαι όχι καλύτερες εμπειρίες των επισκεπτών.
0: Ακριβώς. Μα ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις στον αρχαιολογικό χώρο με τέτοιες χειρικές συνθήκες, να θες να μπεις να δεις τον αρχαιολογικό χώρο και να είσαι μία και μία μισή ώρα στην ουρά.
1: Έτσι, μάλιστα.
2: Συγγνώμη τώρα, θα πάω. Εμένα δεν με απασχολεί το ότι για κάποιο λόγο οι επισκέπτες σήμερα μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Να πας σε ένα μουσείο στην Ευρώπη, να πας σε ένα αρχαιολογικό χώρο στην υπόλοιπη Ελλάδα, να πας ακόμα και στην Τουρκία που έχουν τους δικούς μας, εννοώ τον δικό μας πολιτισμό, αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά έχουν λύσει τα αυτονόητα. Θα γίνει από κάποια άλλη στραβή. Δηλαδή, μπορεί η γεννήτρια που δούλευε τόσο καιρό
1: Να μην δουλέψει
2: εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν έχει.
0: Δεν έχει δουλέψει ποτέ.
2: Αυτό λέμε τώρα. Ποτέ. Είναι εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε 27χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Το περιστατικό, θυμίζω, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας και μάλιστα ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία με μοναδικό σκοπό να συναντήσει και εν τέλει να ξυλοκοπήσει την πρώην κοπέλα του.
3: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή

0: του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιές στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί 2 μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι, στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του, ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαν λοιπόν σήμερα τα σενάρια περί προώρων εκλογών το φθινόπωρο, μετά και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι οι κάλπες ίσως είναι η απάντηση στην πολιτική οξύτητα. Η αντιπαράθεση πάντως καλά κρατεί σχεδόν 3-24 ώρα μετά τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, με το Πασόκ να μην αφήνει να ξεχαστεί από τη δημόσια συζήτηση η υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, την ώρα που στην Κουμουνδούρου σχεδιάζουν τον οδικό χάρτη για την εκλογή νέας ηγεσίας.
2: Αναζωπηρώνει την αιστεία της πολιτικής σύγκρουσης η αγωγή του Ταλντίλιαν στα Ισραηλινά δικαστήρια κατά θύματος των υποκλοπών. Κατά της κυβέρνησης όπλησε ο πρόεδρος του Πασόκ, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του τέος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.
3: Η έκφραση «έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό» δεν θυμίζει πολιτική. Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, το οικόσιμο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
2: Σφοδρή επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Κατάρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος για υπόθεση ιδιωτών, βλέπει η Κουμουνδούρου, που ζητά να κληθεί εκ νέου Ταλντίλιαν. Σε αυτό το φόντο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούν στο αίτημα η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλέσει εκ νέου τους Ταλντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
5: Εάν έχει κάποιο χαρτί, ας το βγάλει στη δημοσιότητα. Όλη αυτή η μέθοδος σχετίζεται με την υπερασπιστική του γραμμή.
6: Η Νέα Δημοκρατία, με το φόβο αποκαλύψεων, επέλεξε να μην έρθει ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι έφαγε σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι πούλησε την ελληνική κυβέρνηση.
7: Αυτό δεν μπορεί να περάσει αβρόχης πόση από τη δημόσια σφαίρα και πολύ περισσότερο από τη Βουλή.
2: Στη συνεδρίασή της 8ης Ιουλίου, η πλειοψηφία είχε απορρίψει δια ψηφοφορία στα αιτήματα να κληθούν Δημητριάδης και Ντίλιαν, χαρακτηρίζοντας τα καταχρηστικά και επικοινωνιακά, επισημένοντας ότι δεν είχε προκύψει νέο στοιχείο για την υπόθεση.
8: Για την υπόθεση αυτή, ναι, η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, με τρεις διατάξεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκ νέου κατηγορούμενοι. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί.
2: Με το κόμμα να περνά στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας των Ρέρα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά, η μάχη στην Κουμουνδούρου αφορά πλέον τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
9: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
10: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
9: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρέρα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
11: Εγώ, στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά, θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις στη Ρένα τη Δούρου.
2: Την Τετάρτη πιθανότατα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, αφού παραμένει ακόμα ανεξάρτητος.
1: Κώστας Μπογδάνιδης παραμένει δίπλα μου στο στούντιο για το πολιτικό σχολιασμό και παρασκήνιο αυτή τη φορά, δεν ξέρω, έχει.
12: Παρασκήνιο το λες και με το δίκιο σου τώρα, αν και τώρα θα μπορούσα να σου πω για τη φωτιά στην Κρονσό. Αλλά είναι και εδώ φωτιές πολλές που έχουν ανάψει. Νομίζω ότι τη βασική σπίθα έτσι την έβγαλε ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος βγήκε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό.

0: θεσμό και θα έλεγα ομολόγησε έτσι χωρίς πολιτικές ξυλιές ότι θα έχουμε εκλογές ουσιαστικά το Σεπτέμβριο και μάλιστα είπε τι γίνεται με τις ημερομηνίες που ζήτησε η κυβέρνηση για να τελειώσει το κομμάτι της αναθεώρησης του συντάγματος. Αυτό βέβαια πρέπει να σου πω, το ότι ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι εγώ σκέφτομαι πονηρά, δεν μου λέει και απολύτως τίποτα, νομίζω ούτε και σε σένα, γιατί παρακολουθούμε χρόνια το ρεπορτάζ. Επιμένω ότι αν κάποιος πρωθυπουργός κάνει πρόορες εκλογές, τις κάνει για να τις κερδίσει. Δεν θα τις κάνει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης και κανένας Μητσοτάκης για να τις χάσει. Άρα νομίζω ότι μόνο εάν βρει ένα παράθυρο ομαλότητας, ένα παράθυρο όπου τα πράγματα πηγαίνουν όπως ο ίδιος και η κυβέρνησή του και το επιτελείο του έχουν σχεδιάσει, δηλαδή ας πούμε στο κομμάτι των εξωτερικών κινδύνων, ενώ της εθνικής ασφάλειας, της ακρίβειας, της οικονομίας που είναι το α και το ω. Και τώρα που μιλάμε, αυτό δεν φαίνεται. Το λέω γιατί ακόμα και η συμφωνία κυρίων με τα καύσιμα, που λέγανε τα 10 λεπτά, πάει να τυναχτεί στον αέρα με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, με φόντο την νέα ανάπτυξη, φυσικά.
0: Η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα πάει για αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα βάρη, ξέρεις, μεταχυλιώνται σε εμάς, στις πλάτες των πολιτών. Και ένας πολίτης που είναι πολύ επιβαρημένος οικονομικά, πάρα πολύ δύσκολα θα σκεφτεί να πει ας το ρίξω το άσπρο. Υπάρχει ένας κίνδυνος σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Είναι όμως βέβαιο ότι από εδώ και μετά, ό,τι και να γίνει, είμαστε σε μια φάση που μετράμε αντίστροφα. Τώρα, θα μετρήσουμε από το 20 και κάτω, θα μετρήσουμε το 10 και κάτω. Δεν είμαι βέβαιος.
1: Οι υποκλοπές, το λέω γιατί δεν ξαναφουντώνει. Όχι ότι έχει σταματήσει ποτέ να το βάζει το θέμα στη δημοσιοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπεις τώρα και με την συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη επανέρχεται και τα αιτήματα για την κλήτευσή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών. Είναι ένα θέμα που πιστεύεις ότι θα βλάψει καθιονδήποτε τρόπο την κυβέρνηση?
0: Κοίταξε, συνολικά το πακέτο συνολικά των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, προφανώς τις κάνουν ζημιά και προκαλούν φθορά. Τώρα, αυτό με τις υποκλοπές, θα έλεγα ότι τώρα στην πραγματικότητα δεν το επανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το επανέφερε με την παρουσία του αυτού των Ben Hur των 200 τόσων λεπτών αφήγημα του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε αυτό με κάποιες εκφράσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν συνάδουν με την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, ότι ο ίδιος με την παρουσία του και τα όσα είπε επαναφέρει το θέμα. Δεν ξεχνιέται, διότι σου θυμίζω ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και σε σχέση με τα όσα έχουν ζητηθεί να διερευνηθούν από τη Βουλή και δικαστικά, έχουμε και αυτό το περίφημο εφετείο το τέλος του χρόνου, θα παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρον σε πολλά επίπεδα. Το ενδιαφέρον το κρατάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό, και να κλείσω το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Διότι ο κ. Πολάκης δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα για να πάρει πια το κόμμα, να το πω έτσι, στα χέρια του. Η κυρία Δούρου μπαίνει λίγο σφίνα, φαίνεται από τους πιο μετριοπαθείς, υποστηρίζεται. Δεν ξέρω και πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι και αυτό τώρα. Ναι, σήμερα, γιατί μόλις το τελευταίο δίωρο είχαμε κανένα δυο ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Ναι, αυτές ήταν ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις? Γιατί δεν
1: είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Άρα δεν αφήνουν την έδρα για να πάνε στον Τσίπρα. Περιμένουν το σήμα του κυρίου Τσίπρα, προφανώς. Ναι, έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, το λέω και το σημειώνω να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Εάν το κόμμα πάει στον κύριο Πολάκη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι εξελίξεις έχουμε στην Κρήτη.
1: Πώς θα είναι οι συσχετισμοί στην Κρήτη. Ναι, θα το συζητήσουμε, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Σε ανωδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται, κυρίες και κύριοι, τιμές των υγροκαυσίμων. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στον Αύγουστο δεν αποκλείται η αμόλυβδη να φτάσει ακόμα και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το συνεχές ράλι ανώδου των τιμών, την ώρα που έχει αναζωοποιηθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.
2: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανής όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτης 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος των Βενζίνοπολών Ρεθύμνου Ηρακλής Ξιδάκης, παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
3: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8 με 9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με 4 στο πετρέλαιο κίνηση.
4: Και πού οφείλεται αυτό? Αυτό είναι το βασικό
3: ερώτημα. Σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια σου
4: 10 λεπτά ένα λίτρο.
3: Στα 10 λεπτά ένα λίτρο, στην αμόλυδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα καύσιμα επίσης πολύ ακριβά. Έχουμε περιοριστεί και στις μετακινήσεις και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
6: Όλα είναι ακριβά.
7: Και ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις που μεταφέρει.
6: Ο κόσμος, βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει, περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
2: Το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνης 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Ηρακλείου 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Λασιθίου 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
8: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
7: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
8: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
7: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
8: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
9: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
2: Ο κύριος Ξηδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
3: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμούς, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
4: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
3: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα. Συνομίλησες το πρωί με τον κύριο Ξηδάκη, που εξέφρασε και αυτό την ανησυχία του. Το ίδιο νιώθουμε και εμείς, όλοι οι οδηγοί που θέλουμε να, όχι να γεμίζουμε, γιατί αυτό πια δεν συμβαίνει συχνά, το ρεζερβουάρ εννοώ. Περιμένουμε να δούμε και λόγω της ανάφλεξης, της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, πού θα φτάσουν οι τιμές.
10: Ναι, από τη στιγμή που δεν μειώθηκαν ουσιαστικά το διάστημα που θεωρητικά είχαμε, ας πούμε, ύφεση και χειρία κτλ. Και οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς έπεφταν, κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη, δεν το είδαμε να συμβαίνει στην Αγγλία. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει τώρα που έχουμε νέα ανάπλεξη, νέα προβλήματα και επιθέσεις στα στενά του ορμούς. Το σενάριο το οποίο μας περιέγραψε ο κύριος Ξηδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ρεθύμνου, δεν είναι μακρινό, δεν είναι, θέλω να πω, εφιαλτικό, δεν είναι μια πρόβλεψη η οποία είναι για να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι μπορεί στα μέσα Αυγούστου να είμαστε στο 2,20, ας πούμε, να φτάσουμε σε τιμές 2,20. Τα 2 ευρώ το όριο έχει σπάσει ήδη σε πολλά πρατήρια για την βενζίνη. Μάλιστα, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η οποία είπε ότι σε συμφωνία με τα διελιστήρια θα μειωθεί 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και νομίζω 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Ξηδάκης τα χαρακτήρισε με μία φράση: ήπιε η φακή το λάδι. Έτσι είπε, θέλοντας να πει ότι ήδη αυτές οι μειώσεις έχουν απορροφηθεί από τις αυξήσεις που είναι καθημερινές. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια στρέβλωση ξεκάθαρη, πολύ συζητημένη, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχει αντιμετωπιστεί με επιδοματικού τύπου μέτρα, τα οποία όμως δεν λύνουν το πρόβλημα στην ουσία του. Όλη η ελληνική αγορά κινείται με έναν τρόπο πολύ προβληματικό. Οι βενζινοπόλες είναι αυτοί που τα ακούνε στο τέλος της ημέρας. Ο κ. Ξηδάκης το αναγνώρισε. Λέει ότι ο ίδιος μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα αγόρασε με 1,97 περίπου. Μας είπε μπορώ να το πουλήσω λιγότερο από 2,10. Αν όμως εγώ το βάλω 2,10 θα έρθει ο άλλος να μου πει Ξηδάκη με κλέβει σαν στόλος. Εγώ θα τα ακούσω. Μπορώ να του εξηγήσω πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυβέρνηση επιμένει να το αντιμετωπίζει, ξαναλέω, με επιδοματικού τύπου μέτρα. Προφανώς είναι και μια κρίση εξωγενής. Γιατί επί σειρά ετών έχουμε διαρκείς πολέμους που έχουν επιπτώσεις σε αυτό το πεδίο. Όμως εδώ μιλάμε και για μια ελληνικής πατέντας

0: 6 με στρεβλότ που αφορούν αποκλειστικά την ελληνική αγορά και δεν αντιμετωπίζονται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Ενίο πάγιο τέλος στα 6 ευρώ το μήνα για την πόλη και τους οικισμούς. Αύξηση 15% στο τιμολόγιο ίδρυυσης στην πόλη και εξομοίωση του τιμολογίου για όλους τους οικισμούς στα ίδια επίπεδα, που θα είναι όμως 60% φθηνότερο από την πόλη. Περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, όπως αυτή ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Ακριβότερα τιμολόγια ίδρυυσης για την πόλη και εξομοίωση λογαριασμού του νερού για το σύνολο των 101 ουσιαστικά οικισμών του Ρεθύμνου, προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική που ψηφίστηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ρεθύμνου κατά πλειοψηφία, σε μια προσπάθεια αφενός εξασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας της ΔΕΙΑ και αφετέρου αντιμετώπισης του ιδιαίτερα αυξημένου ενεργειακού κόστους. Mm-hmm. Η επικυρωποιημένη μελέτη που ψηφίστηκε χθες και αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στη ΡΑΕΗ προβλέπει πολύ σωστά, όπως ανέφερες, 15% αύξηση στο τιμολόγιο ίδρυυσης για την πόλη, ενιαίο πάγιο τέλος στα 6 ευρώ το μήνα τόσο για την πόλη όσο και για τους οικισμούς, mm-hmm. καθώς και ενιαία τιμολόγια για όλους τους οικισμούς, τα οποία ωστόσο θα είναι κατά 60% φθηνότερα από την πόλη. Mm-hmm. Όσον αφορά το κομμάτι της άρδευσης στους οικισμούς πάλι, ουσιαστικά η τιμολόγηση γίνεται μεσοσταθμικά, ανάλογα και βέβαια με το μέγεθος της κατανάλωσης. Ξεκινώντας δηλαδή στα πρώτα 200 κυβικά νερού, η χρέωση είναι στα 30 λεπτά ανά κυβικό νερού, ενώ μέχρι τα 800 κυβικά έχουμε 40 λεπτά χρέωση, ενώ και σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα 1000 κυβικά νερού, η χρέωση αγγίζει ακόμα και τα 55 λεπτά.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε εδώ στα του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες προκαλεί η εμφάνιση κατσαρίδων στην περιοχή των Λιονταριών, στο κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Γιώργος Μπουρεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε ότι έχουν γίνει στοχευμένες απεντομώσεις, ενώ οι καταστηματάρχες που καταγράφουν και τα παράπονα των πελατών τους κάνουν λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις.
3: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξης της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα, όπως λένε, δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
4: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρει, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
5: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
6: Ποια είναι η εντύπωση?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
7: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
8: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα λόγω της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απόσμωσης, απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουμε περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε έναν βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
3: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
6: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
9: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι δουλειά του Δήμου.
10: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία. Που αυτός ο δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη. Τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
4: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις.

0: τα βράδια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια, την πλατεία μας. Κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό, ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
1: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι παπαλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όσο ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά σύντησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγοί της αποχέτευσης με τις σκάρες των ομβρίων, συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει σε ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα καινούριο σύστημα. Είναι. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Νάγκων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αρχές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, για τις κατσαρίδες. Δεν μπορώ να πω και τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες κατσαρίδες που σουλατσάρουν, η αλήθεια είναι πολλές φέτος. Γενικά βέβαια θα πω εγώ, όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά εκεί τώρα η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνεται και τόσος κόσμος, μιλώντας για τους επισκέπτες της πόλης.
3: Είναι πρόβλημα, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαδάκη πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος μας είχε πει ότι η περιφέρεια δεν είναι αρμόδια και ότι κατά τη γνώμη μου οι ψεκασμοί έπρεπε να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Ότι οι ψεκασμοί, τα φρεάτια για τις κατσαρίδες γίνονται την άνοιξη, στις αρχές της άνοιξης. Δεν γίνεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί με τους ψεκασμούς κάπως να ελεγχθεί το πρόβλημα, αλλά για να αντιμετωπιστεί ριζικά χρειάζονται καλοί και οργανωμένοι ψεκασμοί την άνοιξη. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έγιναν αυτοί από τη ΔΕΗ ή αν τώρα προσπαθεί πράγματι, γιατί το πρόβλημα έχει διωγγωθεί, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι, προσπαθεί εκ των υστέρων κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Νομίζω όμως ότι αυτό που ο κ. Λουρεξάκης στο τέλος είναι το σημαντικότερο. Το πρόβλημα με την παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι ότι είναι παλιά και στις υποδομές της. Όμως η ανάπτυξη έχει δημιουργήσει μια πίεση σε δίκτυα και σε υποδομές οι οποίες δεν μπορούν να την αντέξουν. Δηλαδή το υδρευτικό, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και το αποχετευτικό δίκτυο στην παλιά πόλη είναι πραγματικά πεπαλαιωμένα και έχουν μια πεπερασμένη δυναμική. Αυτή τη δυναμική λοιπόν την έχουν εξαντλήσει τα μαγαζιά, τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και τούτο δημιουργεί διαρκώς προβλήματα είτε με οσμές, είτε με φραγμένα φρεάτια, είτε βέβαια και με κατσαρίδες. Το ευχάριστο είναι ότι κάπως η κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα στο κέντρο έχει βελτιωθεί. Οπότε, ναι, γιατί και αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
2: Προφανώς. Επιδείνωνε το πρόβλημα τώρα και αυτό.
3: Ναι, τουλάχιστον φέτος δεν έχουμε αυτό. Παρότι εκτός κέντρου η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και την πόλη να λάμπει ακόμα. Αλλά τουλάχιστον στο κέντρο η διαφορά είναι εμφανής. Και κάπως αυτό σώζει τα πράγματα. Εδώ νομίζω ότι ίσως να υπάρχει ένα θέμα λάθος οργάνωσης, πέρα από αυτό που ανέφερα, των πεπαλαιωμένων υποδομών, το οποίο δεν ξέρω και πώς θα αντιμετωπίζεται. Εδώ ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα οργάνωσης όσον αφορά το timing των ψεκασμών. Μέσα στο καλοκαίρι δεν ξέρω αν σώζεται κάτι.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Την ένταξη ειδική συζήτηση, κυρίες και κύριοι, στις 15 Ιουλίου στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην αλιεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, πέτυχε η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Σάκη Αρναούτογλου, τον οποίο έχω τη χαρά σήμερα να καλωσορίσω στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Εκτός όλων των άλλων, κάνατε και μια παρέμβαση ακόμα πιο φρέσκια που αφορά και το αεροδρόμιο της πόλης. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα σας. Να πούμε καταρχάς για τον λαγοκέφαλο ότι είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ και το αναδεικνύω συστηματικά εδώ και σχεδόν 2 χρόνια από την αρχή της θητείας μου. Το 24 το Σεπτέμβρη είχα καταθέσει την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζήτησα συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής του και οικονομική στήριξη των αλιέων. Η ερώτηση κατά

Γράφηκε και επισήμως. Τώρα στις 9 Ιουνίου κατέθεσα δεύτερη του 26, δεύτερη ερώτηση, επειδή το πρόβλημα έχει αποκτήσει πλέον και μια επιπλέον διάσταση. Την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών, την προστασία της δημόσιας υγείας και την παρουσία του είδους κοντά σε τουριστικές και πολυσύχναστες παράκτιες περιοχές. Τώρα, φυσικά μετά από αυτό που

0: Τετάρτη 15 Ιουλίου, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η μόνη συζήτηση λύνει από μόνη της ουσιαστικά το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
1: Βέβαια, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Καταρχάς, γιατί το εισβολικό αυτό είδος το ξέρετε πολύ καλά και πόσο μας ακουμπά εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι το γνωρίζετε ήδη ότι θα είναι σε σκαριά και το πιλωτικό πρόγραμμα για την επικήρυξη του Λαγοκέφαλου. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και μια επιστημονική παρακολούθηση όλο αυτό το θέμα, κύριε Αρναούτογλου, για να δούμε και τις βέλτιστες, φαντάζομαι, πρακτικές αντιμετώπισης, έτσι δεν είναι, για τους αλλοιείς μας, για τους πολίτες που ανησυχούν, η αλήθεια είναι.
0: Ξέρετε ότι με απλά λόγια για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερα το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή, ναι, ότι ο λογοκέφαλος υπάρχει, το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες, Μεσογείου έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν.
1: Έτσι.
0: Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν, αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Μάλιστα. Έρχομαι και σε μία ακόμη παρέμβασή σας, κύριε Αρναούτογλου, που αφορά το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που υποδέχεται εκατομμύρια τουριστών κάθε καλοκαίρι και έτσι θα γίνεται και μέχρι να ανοίξει και το Καστέλι, το νέο αεροδρόμιο, οπότε εκεί θα έχουμε και νέα αύξηση, φαντάζομαι, σε αεροπορικές αφήξεις, αλλά βάζεται ένα θέμα που είναι μείζον. Είναι μείζον για την ασφάλεια των εκατομμυρίων επισκεπτών της Κρήτης. Η υγειονομική ασφάλεια αυτών των ανθρώπων είναι εν κινδύνο. Γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο αεροδρόμιο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δεν
1: το θέμα
0: να μιλάμε για ένα τέτοιο αεροδρόμιο. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρετε, είχα και κάποια μηνύματα στο Facebook μου, στην πολιτική μου σελίδα, ότι γιατί εκθέτεις, λέει, έτσι την Ελλάδα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν εκθέτω εγώ την χώρα όταν λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια υγειονομική ετοιμότητα. Όταν έρχεται σαν τουρίστες, εγώ δηλαδή αν πάω σε άλλη χώρα και δω ότι δεν υπάρχει αυτή η ετοιμότητα, απευθείας αυτόματα εκτίθεται η χώρα εκείνη. Δεν την εκθέτω εγώ. Εγώ προσπαθώ ακριβώς να δώσω βάση σε αυτό που συμβαίνει, μήπως και κινητοποιηθεί αυτός που θα πρέπει να κινητοποιηθεί, ώστε να δώσει άμεση λύση για να μην εκτιθέμεθα στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε για ένα και δύο τουρίστες στο Ηράκλειο. Μιλάμε για εκατομμύρια επιβάτες, έτσι. Δεν είναι δυνατόν μια τόσο σημαντική πύλη εισόδου για την Κρήτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει πύλη σταθερή και αποτελεσματική υγειονομική κάλυψη. Δηλαδή, και δεν είναι και για τους τουρίστες μόνο, και για εμάς. Και εγώ είμαι τουρίστας εσωτερικός. Δηλαδή, εγώ θα έρθω από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ξέρω ότι πραγματικά λειτουργούν όλα σωστά. Δεν κατάλαβα γιατί κάποιοι, ας πούμε, διαφωνούν στον τρόπο με τον οποίο έκανα αυτή την ερώτηση. Και φυσικά τέτοιες ερωτήσεις είναι η δουλειά μου να τις κάνω στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Η ανάδειξη, νομίζω, του θέματος δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Αρναούτογλου. Η καθεαυτή έλλειψη είναι το πρόβλημα σε κάθε περίπτωση. Προκειμένου να δούμε και τι ακριβώς ισχύει. Ξέρετε, νομίζω το θίγετε κι εσείς στην παρέμβασή σας. Αν υπάρχουν οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρώπη για το πώς θα λειτουργούν, πώς πρέπει να λειτουργούν αυτές οι υποδομές. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Πρότυπα για την υγειονομική ετοιμότητα των μεγάλων διεθνών αεροδρομίων υπάρχουν αυτά. Υπάρχει άμεση και επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα για να θεωρείται ως βασικό στοιχείο της ασφάλειας των υποβατών και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών. Δηλαδή, αν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό, να το πούμε έτσι απλά, δεν θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Υπάρχει αυτό το προσωπικό στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο κατάλληλος εξοπλισμός. Μπορεί να συμβεί στο καθέναν μας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι κάτι αόριστο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως με τόσο πολύ κόσμο και με τις ζέστες και με τα αυτά που έχουμε στην χώρα μας κατά περιόδους σε περίπτωση καύσωνα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Σε μεγάλες ηλικίες, που είναι ένα συνήθες φαινόμενο, όπου μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ευπαθείς όπως λέμε ομάδες, μπορούν να βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε ικανοί στο να ανταπεξέλθουμε και ως κράτος κατά βάση, όχι μόνο σε ένα αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αρναούτογλου. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό βράδυ να
0: έχετε. Καλύτερο στους τηλεθεατές σας και εγώ.
1: Μπορεί, κύριε Σεκύρη, η κεντρική Ευρώπη να πλήττεται το φετινό καλοκαίρι από κύματα ακραίου καύσωνα. Ωστόσο, η Κρήτη για πρώτη φορά μετά από χρόνια βιώνει μέχρι στιγμής ένα ήπιο καλοκαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω για να θυμηθούμε Ιούλιο μήνα χωρίς καύσωνα.
2: Η ένταση των ανέμων θα υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες με αποτέλεσμα να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας.

0: Όπως ανέφερε στον Sky Κρήτης και στον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε, δεν αναμένονται συνθήκες καύσωνα στην Κρήτη. Η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Με δεδομένο ότι θα πέσουν, θα κοπάσει η ένταση των ανέμων και θα πέσει κοντά στα 3 με 5 ποφόρ, αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσει τις θερμοκρασίες να ανέβουν λίγο περισσότερο. Και πάλι όμως δεν θα θεωρείται σε καμία των περιπτώσεων, δεν θα δικαιολογείται ο όρος καύσωνα. Και πάλι ζέστη σε ευπαθείς περιοχές, όσον αφορά την περιοχή μας, το νησί μας, θα νιώσουμε μια ιδιαίτερη ζέστη λίγο παραπάνω Πέμπτη και Παρασκευή, κυρίως οι περιοχές, οι εσωτερικές περιοχές της Κρήτης, καθώς επίσης και τα νοτιότερα τμήματα.
0: Παρά τα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι δεν έχει καταγραφεί επεισόδιο καύσωνα.
1: Όσον αφορά το νησί μας, δεν έχουμε νιώσει μια έντονη ζέστη. Μια κατάσταση η οποία θα δικαιολογεί τον όρο καύσωνα, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο όρος καύσωνα. Σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμών για αρκετές μέρες. Καθώς επίσης και οι ελάχιστες τιμές, δηλαδή οι τιμές παρατηρούνται το βράδυ.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη ευνοούνται από τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν έως και τον Αύγουστο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και προσφέροντας δροσιά.
1: Στον ελλαδικό χώρο και κυρίως το Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μας σώζει αυτό το που ονομάζω εγώ φυσικό κλιματιστικό, δηλαδή το μελτέμι. Τα μελτέμια τουλάχιστον μέχρι και τον Αύγουστο θα είναι εδώ, θα δηλώνουν την παρουσία τους, δροσίζοντας αρκετά και ανασπίζοντας αρκετά την κατάσταση.
0: Όπως επισήμανε, τουλάχιστον για το επόμενο πενθήμερο του Ιουλίου δεν αναμένεται κύμα καύσωνα, ενώ η εξέλιξη του καιρού για το υπόλοιπο του μήνα θα αξιολογηθεί με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.
1: Συνήθως ο Αύγουστος δεν κρύβει θερμοκρασιακές εξελίξεις. Ο μήνας που θα περιμένουμε, που θα πρέπει να περιμέναμε και να περιμένουμε για το επόμενο 15ήμερο κάποιες τέτοιες εκπλήξεις είναι ο Ιούλιος. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον για το επόμενο πενθήμερο να μας απασχολεί ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή ένα θέμα που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επικίνδυνο και να του δώσουμε τον όρο καύσωνα.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, η χώρα έχει αποφύγει παρατεταμένες περιόδους με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καύσωνας.
1: Γιατί είναι μεν και ο Ιούνιος που πέρασε, σύμφωνα με τις πηγές του, νομίζω από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έδωσε στοιχεία ότι ήταν ένας αρκετά θερμός μήνας, ίσως και ο θερμότερος Ιούνιος για κάποιες όμως περιοχές. Αυτές οι περιοχές, επαναλαμβάνω, είναι συνήθεις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Επαναλάβω πάλι κάποιες από αυτές. Θεσσαλικός Κάβος, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 38-39, ίσως και 40 για κάποια στιγμή, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό το οποίο έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα είναι η επιμονή, η αιμονή σε αυτές τις θερμοκρασίες που χαρακτηρίζει τον όρο καύσωνα.
2: Στην αντεπίθεση περνούν κάτοικοι και φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών που δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά προκειμένου να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κλειστή σύσκεψη στη Λαούτζια με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων να δηλώνει ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την επιμονή του Υπουργείου να προχωρήσει τη δημιουργία της δομής σε ένα χώρο που, όπως είπε, έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
4: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν, και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
5: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολιοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι αθανατιανοί ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
3: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί

0: λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως, οι οποίοι θα γίνει μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
2: Να πριν πάρει την υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση, να λάβει σοβαρά υπόψη τους αντιδράσεις των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μια λύση από μηδενική βάση, μια δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.
3: Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ συμμετείχαν σήμερα εργαζόμενοι του Δημοσίου και στο Ηράκλειο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας που αντιδρά στη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι με βάση αυτή την πρόταση έρχονται σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔΗ συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δημοσίου και στο Ηράκλειο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας.
5: Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανοίξει ένα διάλογο εισαγωγικά για την κατάρριση μονιμότητας στο δημόσιο. 100 χρόνια ιστορίας μονιμότητας στο δημόσιο. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το κουβεντιάσει, υποτίθεται, στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εμείς απαντάμε στο εξής. Η κυβέρνηση απλά θέλει να το κουβεντιάσει μάλλον με το δεξιό της ακροατήριο. Φυσικά και δεν αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η άρση της μονιμότητας των μείζων και εμείς φυσικά θα μας βρει απέναντι.
6: Οι εκπαιδευτικοί, οι υγειονομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέρχονται σε απεργία, σε στάση εργασίας με απόφαση της ΑΔΔΗ για να καταδικάσουν την αντιδραστική αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο καλοκαίρι, ερήμην ουσιαστικά των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Η κυβέρνηση προωθεί τα πιο αντιδραστικά μέτρα. Το μείζον θέμα που είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
7: Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα είναι στο δρόμο απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που εδώ και χρόνια έχουν αφήσει το δημόσιο τομέα στην μοίρα του, έχουν αφήσει το δημόσιο τομέα να είναι πάνω του τα αρπακτικά των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Σήμερα επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία πλέον με επίσημο τρόπο να άρει τη μονιμότητα στον χώρο σε όλους τους υπαλλήλους.
4: Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν το εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
8: Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας το έργο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που ξεκίνησε ακόμα και πριν από τα μνημόνια, επιχειρεί με πρόσχημα τη συνταγματική αναθεώρηση δικαιώματα που κατακτήθηκαν με θυσίες εκατοντάδες χρόνια τώρα, να τα αφαιρέσει από το λαό με στόχο να μειώσει το κόστος του δημοσίου, στην ουσία δίνοντας τα χρήματα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ομίλους.
9: Όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουν θα μας βρουν ενάντια, θα ξεσηκώσουμε έναν αγώνα και με την έναρξη κιόλας σε εμάς τους εκπαιδευτικούς σχολικής χρονιάς, γιατί έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων. Ακόμα και οι διεκδικήσεις μας για καλύτερες και ποιοτικές σπουδές των παιδιών, για σχολεία, για ποιοτική εκπαίδευση, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βρεθούμε στον αγώνα, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε κανένα κόφτη και να κρίνεται αν είναι καλός ή κακός ένας εκπαιδευτικός ο οποίος αγωνίζεται ή λουφάζει κάτω από αυτές τις κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές.
4: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η αντίθεση της οργάνωσης στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, που μεταξύ άλλων επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας.
5: Το μείζον είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλοί και φυσικά ούτε δεν διαπραγματεύεται, και εμείς φυσικά είμαστε απέναντι σε αυτό.
6: διεκδικούμε καμία άρση της μονιμότητας και καμία ελαστική απασχόληση. Η κυβέρνηση υλοποιεί τις εντολές του ΟΣΑ και του ΣΕΒ και τις αντιδραστικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να επιβάλλει γενικευμένες ελαστικές.

0: Ποιες μορφές αποσχολησιμότητας?
1: Δεν θα τους περάσει. Ήδη υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και βεβαίως δίνουμε μήνυμα ότι στις 5 του Σεπτέμβρη θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Σύνδεση κυρίες και κύριοι με το Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο για όλα τα αθλητικά νέα, γιατί μπορεί να είμαστε εν μεσό καλοκαιριού, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε πάντα ειδήσεις. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Ειδικά περίοδος μου διάλα, αλλά μόνο να μην έχουμε και ειδήσεις.
1: Έτσι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα του Όφη, ο οποίος Όφη έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση ενός επιθετικού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και μάλιστα τον θέλει άμεσα ο Χρήστος Κόντης, τον βασικό του επιθετικό, για να καλύψει το κενό που άφησε ο Σαλσέδο. Ο Όφη, ο οποίος διανύει την τελευταία εβδομάδα προετοιμασίας του στο Ηράκλειο, καθώς την επόμενη Τρίτη σε μία εβδομάδα θα αναχωρήσει για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Μέχρι τότε θα ήθελε ιδανικά ο προπονητής της ομάδας να υπάρχει ο βασικός επιθετικός, και είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ολλανδία θα δουλευτεί η ομάδα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, το βασικό σεντερφόρ μιας ομάδας αποτελεί αναπόσπαστο γρανάζι σε αυτή την μηχανή. Έτσι λοιπόν αναμένεται άμεσα να αποκτηθεί ένας επιθετικός. Υπήρχαν κάποια σενάρια για τον Σεντρίκ Μπακαμπού, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Όφη διαψεύδει κάθε τέτοιο σενάριο. Σύντομα όμως θα έχουμε τα σπουδαία, θεωρώ. Άλλωστε, είπαμε ότι η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία και τότε θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να σε φέρω τώρα, μιας και αναχωρεί σε μια εβδομάδα η ομάδα για την Ολλανδία, για την προετοιμασία. Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγο ξέραμε τους 3 από τους 4 αντιπάλους, αλλά πριν από λίγο Όφη ανακοίνωσε και τους 4. Πρόκειται για την Go Ahead English, την Ολλανδική ομάδα, στις 25 Ιουλίου, 4 μέρες αργότερα στις 29 του μήνα την Μπρέντα, 1 Αυγούστου την Βίλεμ, επίσης Ολλανδική ομάδα. Και αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι στις 4 Αυγούστου το τελευταίο φιλικό θα είναι με την Al Samal από το Κατάρ. Όλα τα φιλικά έχουν σκοπό ότι θα καλυφθούν τηλεοπτικά. Έτσι λοιπόν οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να δουν τι συμβαίνει στην προετοιμασία, καθώς μην ξεχνάμε ότι στις 12 Αυγούστου υπάρχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι, το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Στο Παγκρίτιο Στάδιο, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο και Μουντιάλ προφανώς, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί απόψε στις 10 θα δούμε Γαλλία-Ισπανία. Για πες, εντάξει, ωραία ζευγάρια νομίζω. Το Γαλλία-Ισπανία τώρα θα δούμε πώς θα πάει, γιατί πολλοί προτιμούσαν μία από τις δύο ομάδες, εννοώ, να τις δουν στον τελικό. Για να δούμε.
2: Μία από τις δύο θα είναι στον
1: τελικό. Ναι, όχι, εννοώ το ζευγάρι αυτό να το δούνε στον τελικό, εννοούσα. Να μην αποκλειστεί μία από τις δύο.
2: Η αλήθεια σε αυτό που λες είναι πως πρόκειται για τις δύο πιο κυριαρχικές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από τη μία η Γαλλία που αδιαθεσβήτητα τα προκαλεί τρόμο κάποιες φορές με τους παίκτες που διαθέτει μεσοεπιθετικά. Από την άλλη όμως και η Ισπανία με το γνώριμο στυλ παιχνιδιού, της υπομονής.

0: κατοχής μπάλας με τις μικρές πάσες. Ίσως θα λέγαμε πως έχει τον πιο δυνατό άξονα από όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία μονομαχία Mbappé-Yamal απόψε. Μία μονομαχία που παραπέμπει στο ισπανικό κλάσικο. Mbappé της Real Madrid, ο Yamal της Barcelona. Μπορεί ο Γάλλος να είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με το Μέση και ο Γιαμάλ να μην έχει αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες, αλλά σίγουρα πρόκειται για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα στρέψουν πάνω τους όλα τα βλέμματα. Μην ξεχνάμε ότι Γαλλία και Ισπανία είναι ένα ζευγάρι που αναμετρήθηκαν και πριν από δύο χρόνια στον ημιτελικό του Euro. Μπορεί σήμερα οι Γάλλοι να φαίνονται ως το φαβορέ, αλλά πριν από δύο χρόνια οι Ισπανοί είχαν κερδίσει με 2-1, είχαν περάσει τον τελικό και είχαν πάρει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει απόψε στον Τάλλας. Σε 90 ή 120 λεπτά ή ενδεχομένως
1: ή ακόμα περισσότερα. Ή ακόμα, έτσι, ή ακόμα περισσότερα.
0: Να δούμε.
1: Και ακολουθεί
0: μέχρι να πάρει αύριο τη σκυτάλη το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα, αυτός ο δεύτερος ημιτελικός. Είναι το ζευγάρι που όλοι μιλούν για αυτό, καθώς πρόκειται για μια μονομαχία 40 χρόνια μετά από εκείνο το ιστορικό παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Diego Maradona, με το περίφημο χέρι του Θεού, με τον γκολ του αιώνα στη συνέχεια. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τα ίδια χρώματα στις φανέλες, σε μια πολύ συμβολική κίνηση και από τους Άγγλους και από τους Αργεντίνους. Τότε υπήρχε το δίπολο Μαραντόνα για τους Αργεντινούς, Λίνεκερ για τους Άγγλους. Τώρα είναι ο Μέση με τον Κέιν. Σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία. Είναι το ζευγάρι που κάνει κλικ το αυριανό. Να δούμε ποιες δύο ομάδες, είτε η Γαλλία είτε η Ισπανία από τη μία, είτε η Αγγλία από την Αργεντινή από την άλλη, ποιες θα είναι παρούσες στον τελικό της Κυριακής στη Νέα Υόρκη.
1: Λοιπόν, φλερτάρω πολύ να σε ρωτήσω ποια θα προτιμούσες από τις τέσσερις ομάδες να δεις στον τελικό. Να δεις να σηκώνει την κούπα, εννοώ προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θες να το πεις δημοσίως.
0: Σίγουρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω ιδιαίτερη αδυναμία στους Άγγλους. Ξέρεις, τους Άγγλους ή κάποιοι τους λατρεύουν ή κάποιοι δεν τους θέλουν. Εγώ, αν είναι να επιλέξω μια κατηγορία, θα είμαι στη δεύτερη. Δεν έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στους Άγγλους, οπότε θα ήθελα να δω την Αργεντινή. Θα ήθελα να δω τον Λιονέλ Μέση στο τελευταίο του παγκόσμιου κύπελο να αγωνίζεται σε έναν τελικό. Αλλά η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι η Γαλλία είναι η πιο ισχυρή ομάδα. Το πιστεύω από την αρχή της διοργάνωσης. Μπορεί να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς καν να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιο ρόστερ.
1: Λοιπόν, να που συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να στοιχίσουμε λίγο σε Μουντιάλ με τους Νορβηγούς που συνεχίζουν και κάνουν κουπί, έτσι. Δεν το συζητώ, παρόλο που η ομάδα επέστρεψε πια βεβαίως.
0: Αλλά γνώρισε την αποθέωση πραγματικά η εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος παγκοσμίως θαύμασε και στον αγωνιστικό χώρο την ομάδα, αλλά και στις εξέδρες τους Νορβηγούς φιλάθλους. Έμεινε στις μνήμες μας το περίφημο κουπί που τραβούσαν στην εξέδρα, κάνοντας ότι τραβούσαν κουπί στην εξέδρα οι φιλάθλοι. Έπαιρναν τη σκυτάλη οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα. Η Νορβηγία αποκλείστηκε από την Αγγλία στην παράταση με 2-1, γύρισε στο Όσλο και την υποδέχτηκαν σώτια 100.000 φιλάθλοι, κάνοντας την ίδια χαρακτηριστική κίνηση που αποτέλεσε το σήμα κατά τεθέν της εθνικής ομάδας. Τράβηξαν κουπί 100.000 άτομα. Μιλάμε για φοβερές εικόνες.
1: Φοβερές
0: εικόνες. Θα τις θυμόμαστε πραγματικά.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε και με λίγο τένις, με το Athens Open και με τη Μαρία Σάκαρη. Να, τη βλέπουμε λοιπόν, που ξεκίνησε νικηφόρα και το καταχάρηκε κιόλας, νομίζω, η ίδια. Κατάλαβες τι εννοώ, γιατί αγωνίζεται στην Αθήνα προφανώς. Το καταχάρηκε και η ίδια.
0: Το είχε πει και στη συνέντευξη τύπου που έγινε το περασμένο Σάββατο, ότι αγωνίζομαι για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό μου, μπροστά στη χώρα μου, στην πόλη μου. Είπε ότι πίστευα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου κάποια στιγμή και δεν θα είχα αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και ήταν αυτό που την είχε ιντριγκάρει πάρα πολύ. Χαρούμενη και ευδιάθετη εμφανώς η Μαρία Σάκαρη στο κόρτ. Νίκησε με 2-0 σε την Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν, αλλά σίγουρα η Μαρία Σάκαρη αποτελεί τον πόλο έλξης για το ελληνικό κοινό, που βρέθηκε στις εξέδρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρεσης, γιατί 35 χρόνια μετά γίνεται ένα τουρνουά γυναικών στη χώρα μας, το Athens Open WTA 250, και αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό τένις. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη θα είναι παρούσα την Κυριακή στον τελικό, γιατί

0: την Κυριακή ολοκληρώνει το τουρνά και έτσι θα έχουμε την Κυριακή να δούμε και Μαρία Σάκαρη και τελικό παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο. Καλό βράδυ και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.507,99 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 245,56 εκατομμύρια ευρώ. 37 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες καταλαβαίνουμε το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιά στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί δύο μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
1: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξ της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα όπως λένε δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
2: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρετε, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
3: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
4: Ποια είναι η εντύπωση, Δημήτρη?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
6: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
7: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα το λόγο της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουν περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμοι εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε έναν βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
1: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
4: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
8: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι θέμα αποχέτευσης. Είναι δουλειά του Δήμου.
9: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία. Που αυτός ο Δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη. Τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
2: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις. Τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια, την πλατεία μας. κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
7: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει πέρα ένα δίκτυο το οποίο είναι παπαλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όσο ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά ζήτησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγοί της αποχέτευσης με τις κάρες των ομβρίων, συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα καινούριο σύστημα είναι. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Νάγκων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αυξήσει του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.

0: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανή όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτη 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος των Βενζίνοπολών Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξηδάκης. Παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
1: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8 με 9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με 4 στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Και πού οφείλεται αυτό, αυτό είναι το βασικό
1: ερώτημα. Σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια σου
2: 10 λεπτά ένα λίτρο.
1: Στα 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα καύσιμα επίσης πολύ ακριβά. Έχουμε περιοριστεί και στις μετακινήσεις και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
4: Όλα είναι ακριβά.
0: Και ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις.
4: Ο κόσμος, βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει. Περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
0: Το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνης 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Ηρακλείου 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Λασιθίου 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
5: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
0: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
5: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
0: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
5: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
6: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Ο κύριος Ξηδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
1: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμούς, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
2: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
1: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
1: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν, και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
2: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολυοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι αθανευγενείς ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
0: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
2: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως οι οποίοι θα γίνουν μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
1: Να πριν πάρει την τελική, υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση να λάβει σοβαρά υπόψη.

0: αύξηση της αντιδράσης των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μία λύση από μηδενική βάση, μία δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.
1: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
2: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
1: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
2: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία, και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
1: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
2: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
2: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχαία, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
1: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
2: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνουσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Απίστευτη ταλαιπωρία και πολλά παράπονα στον αρχαιολογικό χώρο που παρέλυσε από μια διακοπή ρεύματος. Υπάρχει γεννήτρια,

αλλά είναι σε αχρησία. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 27χρονος από τη Γερμανία που κατηγορείται για άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του. Πώς την εντόπισε στην Κρήτη, ποιες διώξεις αντιμετωπίζει. Ανησυχία.

0: Μια διακοπή ρεύματος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω τουριστικής περιόδου ήταν αρκετή να αποκαλύψει για ακόμα μια φορά τα πολλαπλά προβλήματα λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Ισκνοσού, καθώς η βλάβη στο μετασχηματιστή είχε σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα εκδοτήρια αλλά και οι τουαλέτες. Ενώ σε πλήρη αχρησία είναι η γεννήτρια που υπάρχει στον χώρο μέσα σε αυτό το κλίμα αναστάτωσης που επικρατούσε από το πρωί. Μια φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έπεσαν στο σημείο και την έθεσαν ευτυχώς άμεσα υπό έλεγχο.
1: Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 16 άνδρες για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε κοντά στο χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου. Η φωτιά ελέγχθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Γύρω στις 2 και 4 ειδοποιηθήκαμε για υπαίθρια φωτιά στην περιοχή της Κνωσού. Μεταβήκαμε στο σημείο 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου και επεκτάθηκε βάσει τον αέρα και την καύση μήλη και τα χόρτα. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά, προλάβαμε το συμβάν και αποτρέψαμε τα χειρότερα, γιατί βλέπετε έχει περιουσίες από πάνω και κατοικίες.
1: Μάλιστα, για λίγα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η εκένωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου.
2: Θα πρέπει να είναι οι συμπολίτες μας πολύ προσεκτικοί λόγω του ότι είμαστε στο κατάσταση 4 συνεγερμού. Ξέρετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι σε κατάσταση 4. Οι υπαίθριες εργασίες κτλ. Απαγορεύονται. Όσο μπορούμε, πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να περάσουμε ένα καλοκαίρι όμορφα και να μην έχουμε τις περιοχές των ανθρώπων να καταστρέφονται.
1: Η βλάβη στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, από την οποία φαίνεται να προκλήθηκε η φωτιά, ήταν ικανή για να παραλύσει η ομαλή λειτουργία του μηνοϊκού ανακτόρου εν μέσω τουριστικής περιόδου. Μπορεί η πυρκαγιά που σημειώθηκε να έσβησε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, όμως η ζημιά στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος προκάλεσε μπάχαλο στον αρχαιολογικό χώρο. Το μηνοϊκό ανάκτορο δεν είχε ηλεκτροδότηση και ως εκ τούτου δεν λειτουργούσαν τα εκδοτήρια εισιτηρίων αλλά και οι τουαλέτες. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντα όσα συνέβησαν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και είχαν σαν αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τουριστών, φυσικά, αλλά και τα πολλά παράπονα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Και φυσικά είναι μαζί μας και ο Χάρης Λεοντάκης. Σας καλησπέρα, Χάρη, και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω προφανώς για να μας δώσεις και το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο δηλαδή.
3: Εντάξει. Θα πω μόνο ότι είμαστε γελοί.
4: Χάρη, παρασκήνιο με φωτιά, γελάω, έτσι. Αυτό το αστυνομικό πυροσβεστικό ρεπορτάζ έχει παρασκήνιο όντως. Mm-hmm. Σε ό,τι και έχεις δίκιο, συγγνώμη.
3: Είμαστε λίγο για γέλια και για κλάματα. Mm-hmm. Μόνο αυτό, δηλαδή, όταν ένας αρχαιολογικός χώρος, όπως είναι η Κνωσός, δεν έχει μία γεννήτρια.
4: Έχει
3: γεννήτρια, έχει. Και σε καλή κατάσταση. Αλλά δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Τι να πεις, όταν δεν λειτουργεί η γεννήτρια, δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στις τουαλέτες.
0: Χάρη, σε διακόπτω 2 λεπτά, γιατί θέλω, επειδή ακόμα χαμογελάει.
4: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Τώρα, ναι, θέλω να, δεν μπορώ τώρα, όχι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω το δικό σου σχόλιο, Κώστα.
4: Συγγνώμη, αλλά λέω, φανταζόσουν ότι θα ξεκινούσαμε ένα κοινωνικό, αστυνομικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ρεπορτάζ και να ρωτούσες, πες μου το παρασκήνιο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, αυτό νόμιζα ότι θα με ρωτούσες για το πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
4: Αλλά
0: έτσι.
4: Είναι εκπληκτικό το ότι συζητάμε για μια φωτιά που πραγματικά μπορούσε να συμβεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, νόμως το καλοκαίρι. Δεν μπορεί αυτός να το ελέγξει κάποιος, είτε από μια αμέλεια ανθρώπινη, είτε από το μετασχηματιστή που λέγεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Και να συζητάμε δηλαδή στο επίπεδο αυτή τη στιγμή του πώς είναι δυνατόν ένας χώρος αρχαιολογικός να μην έχουν προβλέψει τα αυτονόητα.
0: Ναι.
4: Τα αυτονόητα. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, Σότια. Δηλαδή, και αυτό που είπε ο Χάρης προηγουμένως, ότι πας σε ένα σημείο, σε μια επιχείρηση, σε ένα μικρό μαγαζί, σε οτιδήποτε, εντάξει, δεν θα πω για το εξωτερικό.

0: πω. Θα πω ακόμα, θα πω ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και έχουν μια γεννήτρια. Και εδώ περιμένω τον Χάρη να μας πει το παρασκήνιο. Γιατί γεννήτρια υπάρχει, Χάρη, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, Χάρη, ξανά ο λόγος σε σένα. Γιατί δεν μπορούσα, σου λέω, να συγκρατηθώ έτσι που χαμογελούσα. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα για το παρασκήνιο.
2: Ναι, η γεννήτρια υπάρχει. Και υπάρχει από το 2024. Το Μάρτιο του 2024, όταν είχε έρθει η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού, σε μία από τις επισκέψεις που είχε κάνει στην Γνωσό, τότε που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Σε μία επίσκεψη λοιπόν στην Γνωσό, υπήρξε μία διακοπή ρεύματος. Η υπουργός αναρωτήθηκε γιατί δεν έχει ρεύμα τον ανάκτορο, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Και της είπαν, δεν υπάρχει γεννήτρια. Την επόμενη μέρα, δόθηκαν 40.000 ευρώ για την προμήθεια γεννήτριας. 5 μήνες μετά, η γεννήτρια τοποθετήθηκε στην Γνωσό. Φτιάχτηκε μια ωραία βάση, τσιμεντένια, μπήκε η γεννήτρια πάνω, τη βλέπει ο ήλιος, την τρώει η βροχή, αλλά η γεννήτρια δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει συνδεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο. Γιατί πρέπει να γίνουν μια σειρά από αντικαταστάσεις, μου λέγανε, καλωδίων, πινάκων.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι να το κάνουν αυτό. Και η γεννήτρια δεν λειτουργεί. Έτσι, όποτε έχει διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα ειστήρια, γιατί είναι ηλεκτρονικά. Δεν λειτουργεί το σύστημα, οπότε δεν γίνονται εκδόσεις εισιτηρίων. Δεν λειτουργεί το κηλικείο. Δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Γιατί δεν λειτουργούν οι τουαλέτες? Γιατί τα μοντεράκια δεν μπορούν να δώσουν νερό στις τουαλέτες. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα από το πρωί. Μέχρι και πριν από λίγο δεν είχε ρεύμα η Κνωσός. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί εικόνα μιλάμε εν μέσω τουριστική σεζόν, στο πικ της τουριστική σεζόν. Γιατί βάλανε μια γεννήτρια που στήχησε κοντά στις 40.000 ευρώ. Μια γεννήτρια που μπορεί να καλύψει άνετα όχι μόνο τον αρχαιολογικό χώρο, μου λέγανε αυτοί που γνωρίζουν, αλλά και ολόκληρο το χωριό της Κνωσού. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχει συνδεθεί ακόμα μέχρι σήμερα με τις εγκαταστάσεις, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου. Γιατί αυτοί που έκαναν την προμήθεια δεν φρόντισαν να κάνουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εκεί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η γεννήτρια.
1: Χάρη, συγγνώμη, συγκόπτω. Και Κώστα, έρχομαι και σε σένα, αν θέλεις να σχολιάσεις.
0: Έχει κοπεί το χαμογελό μου, έτσι.
1: Έχει κοπεί το χαμογελό σου, γιατί πάω να πω ότι κάποιος, Χάρη, δεν έκανε καλά τη δουλειά του και κάποιος δεν έλεγξε αν κάποιος είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε, φαντάζομαι ότι κάποιος θα έπρεπε να κάνει και τα υπόλοιπα ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει αν έχουν γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Κώστα, μας κόπηκε το γέλιο.
0: Είναι δυνατόν να ακούς τώρα τέτοια πράγματα το 2026? Και ξέρεις γιατί θυμάμαι το πόσες φορές έχουμε πει και το Δελτίο και παλιότερα στα ρεπορτάζ, γιατί δεν μας βάζουν στην UNESCO, γιατί δεν είμαστε στο φάκελο, γιατί δεν προωθούν το αίτημα. Καλά κάνανε και δεν μας βάζανε. Γενικώς δεν έχουμε λύσει
2: τα βασικά,
0: δηλαδή αυτό τώρα να συζητάμε. Εγώ, Χάρη, δεν θα έλεγα να καλύψουν όλο τον αρχαιολογικό χώρο και απέναντι το χωριό και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο και τα πάρκινγκ. Θα μπορούσαν έστω να είχαν σκεφτεί να καλύψουν τα βασικά, δηλαδή να μην υπάρχει. Γιατί το πρωί, προσέξτε, το πρωί, άσχετο με τη φωτιά, είχαν μια τεράστια ουρά εξαιτίας της διακοπής της πρωινής.
2: Ναι, δεν μπορούσαν να εκδοθούν εισιτήρια. Ναι.
0: Μετά ήρθε η φωτιά και μετά ξαναέπεσε το ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει συνέπειες. Σταματώ εδώ.
1: Μάλιστα. Χάρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
2: Τίποτα. Ήταν μια από τις χειρότερες μέρες σήμερα στην Γνωσό. Αυτό μου λέγαν οι φύλακες, αυτό μου λέγαν άνθρωποι που ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, αυτό μου λέγαν ξαναγεί, ότι ήταν μια από τις χειρότερες μέρες.
1: Και μια από τις, φαντάζομαι, όχι καλύτερες εμπειρίες των επισκεπτών.
2: Ακριβώς. Μα ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις στον αρχαιολογικό χώρο με τέτοιες χειρικές συνθήκες, να θες να μπεις να δεις τον αρχαιολογικό χώρο και να είσαι μία και μία μισή ώρα στην ουρά.
1: Έτσι,
0: μάλιστα. Συγγνώμη τώρα, εμένα δεν με απασχολεί το ότι για κάποιο λόγο οι επισκέπτες σήμερα μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Να πας σε ένα μουσείο στην Ευρώπη, να πας σε ένα αρχαιολογικό χώρο στην υπόλοιπη Ελλάδα, να πας ακόμα και στην Τουρκία που έχουν τους δικούς μας, εννοώ τον δικό μας πολιτισμό, αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά έχουν λύσει τα αυτονόητα. Θα γίνει από κάποια άλλη στραβή. Δηλαδή, μπορεί η γεννήτρια που δούλευε τόσο καιρό
1: Να μην δουλέψει
0: εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν έχει.
2: Δεν έχει δουλέψει ποτέ.
0: Αυτό λέμε τώρα. Ποτέ. Είναι εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε 27χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Το περιστατικό, θυμίζω, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας και μάλιστα ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία με μοναδικό σκοπό να συναντήσει και εν τέλει να ξυλοκοπήσει την πρώην κοπέλα του.
1: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιές στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί δύο μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι, στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαν λοιπόν σήμερα τα σενάρια περί προώρων εκλογών το φθινόπωρο, μετά και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι οι κάλπες ίσως είναι η απάντηση στην πολιτική οξύτητα. Η αντιπαράθεση πάντως καλά κρατεί σχεδόν 3-24 ώρα μετά τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, με το Πασόκ να μην αφήνει να ξεχαστεί από τη δημόσια συζήτηση η υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, την ώρα που στην Κουμουνδούρου σχεδιάζουν τον οδικό χάρτη για την εκλογή νέας ηγεσίας.
2: Αναζωπυρώνει την αιστεία της πολιτικής σύγκρουσης η αγωγή του Ταλντίλιαν στα Ισραηλινά δικαστήρια κατά θύματος των υποκλοπών. Κατά της κυβέρνησης όπλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του τέος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.
3: Η έκφραση «έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό» δεν θυμίζει πολιτική. Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, το οικόσιμο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
2: Σφοδρή επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Κατάρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος για υπόθεση ιδιωτών, βλέπει η Κουμουνδούρου που ζητά να κληθεί εκ νέου Ταλντίλιαν. Σε αυτό το φόντο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούν στο αίτημα η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλέσει εκ νέου τους Ταλντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
5: Εάν έχει κάποιο χαρτί, ας το βγάλει στη δημοσιότητα. Όλη αυτή η μέθοδος σχετίζεται με την υπερασπιστική του γραμμή.
6: Η Νέα Δημοκρατία, με το φόβο αποκαλύψεων, επέλεξε να μην έρθει ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι έφαγε σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι πούλησε την ελληνική κυβέρνηση.
5: Αυτό δεν μπορεί να περάσει αβρόχης ποσή από τη δημόσια σφαίρα και πολύ περισσότερο από τη Βουλή.
2: Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου, η πλειοψηφία είχε απορρίψει δια ψηφοφορία στα αιτήματα να κληθούν Δημητριάδης και Ντίλιαν, χαρακτηρίζοντας τα καταχρηστικά και επικοινωνιακά, επισημένοντας ότι δεν είχε προκύψει νέο στοιχείο για την υπόθεση.
7: Για την υπόθεση αυτή, ναι, η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, με τρεις διατάξεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκ νέου κατηγορούμενοι. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί.

0: Το κόμμα να περνά στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας των Ρέρα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκου Παπά, η μάχη στην Κουμουνδούρου αφορά πλέον τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
2: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
1: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρέρα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
3: Εγώ, στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά, θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου.
0: Την Τετάρτη πιθανότατα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, αφού παραμένει ακόμα ανεξάρτητος.
4: Κώστας Μπογδάνιδης παραμένει δίπλα μου στο στούντιο για το πολιτικό σχολιασμό και παρασκήνιο αυτή τη φορά, δεν ξέρω, έχει.
5: Παρασκήνιο το λες και με το δίκιο σου τώρα, αν και τώρα θα μπορούσα να σου πω για τη φωτιά στην Κρονσό. Αλλά είναι και εδώ φωτιά στις πολλές που έχουν ανάψει. Νομίζω ότι τη βασική σπίθα έτσι την έβγαλε ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος βγήκε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και θα έλεγα ομολόγησε έτσι χωρίς πολιτικές ξυλιές, ότι θα έχουμε εκλογές ουσιαστικά το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα είπε τι γίνεται με τις ημερομηνίες που ζήτησε η κυβέρνηση για να τελειώσει το κομμάτι της αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτό βέβαια πρέπει να σου πω, το ότι ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι εγώ σκέφτομαι πονηρά, δεν μου λέει και απολύτως τίποτα, νομίζω ούτε και σε σένα, γιατί παρακολουθούμε χρόνια το ρεπορτάζ. Επιμένω ότι αν κάποιος πρωθυπουργός κάνει πρόορες εκλογές, τις κάνει για να τις κερδίσει. Δεν θα τις κάνει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης και κανένας Μητσοτάκης για να τις χάσει. Άρα νομίζω ότι μόνο εάν βρει ένα παράθυρο ομαλότητας, ένα παράθυρο όπου τα πράγματα πηγαίνουν όπως ο ίδιος και η κυβέρνησή του και το επιτελείο του έχουν σχεδιάσει, δηλαδή ας πούμε στο κομμάτι των εξωτερικών κινδύνων, ενώ της εθνικής ασφάλειας, της ακρίβειας, της οικονομίας που είναι το α και το ω. Και τώρα που μιλάμε, αυτό δεν φαίνεται. Το λέω γιατί ακόμα και η συμφωνία κυρίων με τα καύσιμα, που λέγανε τα 10 λεπτά, πάει να τυναχτεί στον αέρα με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.
4: Ακριβώς, έτσι, με φόντο την νέα ανάφιξη, φυσικά.
5: Η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα πάει για αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα βάρη, ξέρεις, μεταχυλιώνται σε εμάς, στις πλάτες των πολιτών. Και ένας πολίτης που είναι πολύ επιβαρημένος οικονομικά, πάρα πολύ δύσκολα θα σκεφτεί να πει ας το ρίξω το άσπρο. Υπάρχει ένας κίνδυνος σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Είναι όμως βέβαιο ότι από εδώ και μετά, ό,τι και να γίνει, είμαστε σε μια φάση που μετράμε αντίστροφα. Τώρα θα μετρήσουμε από το 20 και κάτω, θα μετρήσουμε το 10 και κάτω. Δεν είμαι βέβαιος.
4: Οι υποκλοπές, το λέω γιατί είδες, ξαναφουντώνει. Όχι ότι έχει σταματήσει ποτέ να το βάζει το θέμα στη δημοσιοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπεις τώρα και με την συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη επανέρχεται και τα αιτήματα για την κλήτευσή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών. Είναι ένα θέμα που πιστεύεις ότι θα βλάψει καθιονδήποτε τρόπο την κυβέρνηση?
5: Κοίταξε, συνολικά το πακέτο συνολικά των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Προφανώς τις κάνουν ζημιά και προκαλούν φθορά. Τώρα, αυτό με τις υποκλοπές, θα έλεγα ότι τώρα στην πραγματικότητα δεν το επανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το επανέφερε με την παρουσία του αυτού των Ben Hur των 200 τόσων λεπτών αφήγημα του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε αυτό με κάποιες εκφράσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν συνάδουν με την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, ότι ο ίδιος με την παρουσία του και τα όσα είπε επαναφέρει το θέμα. Δεν ξεχνιέται, διότι σου θυμίζω ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και σε σχέση με τα όσα έχουν ζητηθεί να διερευνηθούν από τη Βουλή και δικαστικά, έχουμε και αυτό το περίφημο εφετείο το τέλος του χρόνου, θα παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρον σε πολλά επίπεδα. Το ενδιαφέρον το κρατάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό, και να κλείσω το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Διότι ο κ. Πολάκης δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα για να πάρει πια το κόμμα, να το πω έτσι, στα χέρια του. Η κυρία Δούρου μπαίνει λίγο σφίνα, φαίνεται από τους πιο μετριοπαθείς, υποστηρίζεται. Δεν ξέρω και πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ
4: είναι
5: τώρα.
4: Είναι και αυτό τώρα. Ναι, σήμερα, γιατί μόλις το τελευταίο δίωρο είχαμε κανένα δυο αναξαρτητοποιήσεις.
5: Ναι, αυτές ήταν αναξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις? Γιατί δεν
4: είναι αναξαρτητοποιήσεις.
5: Άρα δεν αφήνουν την έδρα για να πάνε στον Τσίπρα. Περιμένουν το σήμα του κυρίου Τσίπρα, προφανώς.
4: Ναι,
5: έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, το λέω και το σημειώνω να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. εάν το κόμμα πάει στον κύριο Πολάκη, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι εξελίξεις έχουμε στην Κρήτη.
4: Πώς θα είναι οι συσχετισμοί στην Κρήτη. Ε? Ναι, θα το συζητήσουμε εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Σε ανωδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται, κυρίες και κύριοι, τιμές των υγροκαυσίμων. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στον Αύγουστο δεν αποκλείται η αμόλυβδη να φτάσει

0: ακόμα και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το συνεχές ράλι ανόδου των τιμών την ώρα που έχει αναζωοποιηθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανή όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτης 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος των βενζίνοπολών Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξηδάκης, παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
2: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8-9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με 4 στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Και πού οφείλεται αυτό, αυτό είναι το βασικό
2: ερώτημα. Σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια σου
3: 10 λεπτά ένα λίτρο.
2: Στα 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα καύσιμα επίσης πολύ ακριβά. Έχουμε περιοριστεί και στις μετακινήσεις και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
5: Όλα είναι ακριβά.
1: Και ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις.
5: Βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει. Περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
1: Το Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνη σε 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Ηρακλείου 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Λασιθίου 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
6: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
1: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
6: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
1: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
6: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
7: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Ο κύριος Ξηδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
2: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμού, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
3: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
2: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα. Συνομίλησες το πρωί με τον κύριο Ξηδάκη, που εξέφρασε και αυτό την ανησυχία του. Το ίδιο νιώθουμε και εμείς, όλοι οι οδηγοί που θέλουμε να, όχι να γεμίζουμε, γιατί αυτό πια δεν συμβαίνει συχνά, το ρεζερβουάρ εννοώ. Περιμένουμε να δούμε και λόγω της ανάφλεξης, της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, πού θα φτάσουν οι τιμές.
8: Ναι, από τη στιγμή που δεν μειώθηκαν ουσιαστικά το διάστημα που θεωρητικά είχαμε, ας πούμε, ύφεση και χειρία κτλ. Και οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς έπεφταν, κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη, δεν το είδαμε να συμβαίνει στην Αγγλία. Φαντάσου τι έχει να γίνει τώρα που έχουμε νέα ανάπλεξη, νέα προβλήματα και επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Το σενάριο το οποίο μας περιέγραψε ο κύριος Ξηδάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Ρεθύμνου, δεν είναι μακρινό, δεν είναι, θέλω να πω, εφιαλτικό, δεν είναι μια πρόβλεψη η οποία είναι για να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι μπορεί στα μέσα Αυγούστου να είμαστε στο 2,20, ας πούμε, να φτάσουμε σε τιμές 2,20. Τα 2 ευρώ το όριο έχει σπάσει ήδη σε πολλά πρατήρια για την βενζίνη. Μάλιστα, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η οποία είπε ότι σε συμφωνία με τα δηληστήρια θα μειωθεί 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και νομίζω 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Ξηδάκης τα χαρακτήρισε με μια φράση: ήπιε η φακή το λάδι. Έτσι είπε, θέλοντας να πει ότι ήδη αυτές οι μειώσεις έχουν απορροφηθεί από τις

0: αξίσεις
1: ακριβώς.
0: που είναι καθημερινές. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια στρέβλωση ξεκάθαρη, πολύ συζητημένη, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχει αντιμετωπιστεί με επιδοματικού τύπου μέτρα, τα οποία όμως δεν λύνουν το πρόβλημα στην ουσία του. Όλη η ελληνική αγορά κινείται με έναν τρόπο πολύ προβληματικό. Οι βενζινοπόλες είναι αυτοί που τα ακούνε στο τέλος της ημέρας. Και ο κ. Ξηδάκης το αναγνώρισε. Λέει ότι ο ίδιος μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα αγόρασε με 1,97 περίπου. Mm-hmm. Μας είπε μπορώ να το πουλήσω λιγότερο από 2,10. Αν όμως εγώ το βάλω 2,10, δεν θα έρθει ο άλλος να μου πει Ξηδάκη, με κλέβει σαν συστόλος. Mm. Εγώ θα τα ακούσω. Μπορώ να του εξηγήσω πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυβέρνηση επιμένει να το αντιμετωπίζει, ξαναλέω, με επιδοματικού τύπου μέτρα. Προφανώς είναι και μια κρίση εξωγενής, γιατί επί σειρά ετών έχουμε διαρκείς πολέμους που έχουν επιπτώσεις σε αυτό το πεδίο. Όμως εδώ μιλάμε και για μια ελληνικής πατέντας κρίση, με στρεβλώσεις που αφορούν αποκλειστικά την ελληνική αγορά και δεν αντιμετωπίζονται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Ενίο πάγιο τέλος στα 6 ευρώ το μήνα για την πόλη και τους οικισμούς. Αύξηση 15% στο τιμολόγιο ίδρυυσης στην πόλη και εξομοίωση του τιμολογίου για όλους τους οικισμούς στα ίδια επίπεδα, που θα είναι όμως 60% φθηνότερο από την πόλη. Περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Ρεθύμνου, όπως αυτή ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Ακριβότερα τιμολόγια ίδρυυσης για την πόλη και εξομοίωση λογαριασμού του νερού για το σύνολο των 101 ουσιαστικά οικισμών του Ρεθύμνου, προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική που ψηφίστηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ρεθύμνου κατά πλειοψηφία, σε μια προσπάθεια αφενός εξασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας της ΔΕΗ και αφετέρου αντιμετώπισης του ιδιαίτερα αυξημένου ενεργειακού κόστους. Mm-hmm. Η επικυρωποιημένη μελέτη που ψηφίστηκε χθες και αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στη ΡΑΕΗ προβλέπει πολύ σωστά, όπως ανέφερες, 15% αύξηση στο τιμολόγιο ίδρυυσης για την πόλη, ενιαίο πάγιο τέλος στα 6 ευρώ το μήνα τόσο για την πόλη όσο και για τους οικισμούς, mm-hmm. καθώς και ενιαία τιμολόγια για όλους τους οικισμούς, τα οποία ωστόσο θα είναι κατά 60% φθηνότερα από την πόλη. Mm-hmm. Όσον αφορά το κομμάτι της άρδευσης στους οικισμούς πάλι, ουσιαστικά η τιμολόγηση γίνεται μεσοσταθμικά, ανάλογα και βέβαια με το μέγεθος της κατανάλωσης. Ξεκινώντας δηλαδή στα πρώτα 200 κυβικά νερού, η χρέωση είναι στα 30 λεπτά ανά κυβικό νερού, ενώ μέχρι τα 800 κυβικά έχουμε 40 λεπτά χρέωση, ενώ και σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα 1000 κυβικά νερού, η χρέωση αγγίζει ακόμα και τα 55 λεπτά.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε εδώ στα του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες προκαλεί η εμφάνιση κατσαρίδων στην περιοχή των Λιονταριών, στο κέντρο της πόλης. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε ότι έχουν γίνει στοχευμένες απεντομώσεις, ενώ οι καταστηματάρχες που καταγράφουν και τα παράπονα των πελατών τους κάνουν λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις.
3: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξης της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα, όπως λένε, δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
4: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρει, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
5: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
6: Ποια είναι η εντύπωση?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
7: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
8: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα λόγω της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο.

0: απόσμωσης, κακά στο πάω, απεντόμωσης έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουμε περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε ένα βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να τις περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
1: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25ης Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
2: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25η Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
3: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι θέμα αποχέτευσης. Είναι δουλειά του Δήμου.
4: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία, που αυτός ο δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη, τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
5: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις, τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια, την πλατεία μας. Κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό, ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
0: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και η 18 Άγγλων. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι παραλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όσο ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά σύντησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγές της αποχέτευσης με τις σκάρες των ομβρίων. Συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει σε ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα καινούριο σύστημα είναι. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Νάγκων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αρχές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
6: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, για τις κατσαρίδες. Δεν μπορώ να πω και τις κατά τα άλλα συμπαθέστατες κατσαρίδες, που σουλατσάρουν, η αλήθεια είναι, πολλές φέτος. Γενικά βέβαια θα πω εγώ, όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά εκεί τώρα η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνεται και τόσος κόσμος, μιλώντας για τους επισκέπτες της πόλης.
7: Είναι πρόβλημα, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαδάκη πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος μας είχε πει ότι η περιφέρεια δεν είναι αρμόδια και ότι κατά τη γνώμη μου οι ψεκασμοί έπρεπε να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Οι ψεκασμοί, τα φρεάτια για τις κατσαρίδες γίνονται την άνοιξη, στις αρχές της άνοιξης. Δεν γίνεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί με τους ψεκασμούς κάπως να ελεγχθεί το πρόβλημα, αλλά για να αντιμετωπιστεί ριζικά χρειάζεται καλή και οργανωμένη ψεκασμή την άνοιξη. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έγιναν αυτοί από τη ΔΕΗ ή αν τώρα προσπαθεί πράγματι, γιατί το πρόβλημα έχει διωγγωθεί όπως συμβαίνει το καλοκαίρι. Προσπαθεί εκ των υστέρων κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Νομίζω όμως ότι αυτό που ο κ. Λουρεξάκης στο τέλος είναι το σημαντικότερο. Το πρόβλημα με την παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι ότι είναι παλιά και στις υποδομές της. Όμως η ανάπτυξη έχει δημιουργήσει μια πίεση σε δίκτυα και σε υποδομές οι οποίες δεν μπορούν να την αντέξουν. Δηλαδή το υδρευτικό, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και το αποχετευτικό δίκτυο στην παλιά πόλη είναι πραγματικά πεπαλαιωμένα και έχουν μια πεπερασμένη δυναμική. Αυτή τη δυναμική λοιπόν την έχουν εξαντλήσει τα μαγαζιά, τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και τούτο δημιουργεί διαρκώς προβλήματα είτε με οσμές, είτε με φραγμένα φρεάτια, είτε βέβαια και με κατσαρίδες. Το ευχάριστο είναι ότι κάπως η κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα στο κέντρο έχει βελτιωθεί. Ναι, γιατί και αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
6: Προφανώς. Επιδείνωνε το πρόβλημα τώρα και αυτό.
7: Ναι, τουλάχιστον φέτος δεν έχουμε αυτό. Παρότι εκτός κέντρου η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και την πόλη να λάμπει ακόμα. Αλλά τουλάχιστον στο κέντρο η διαφορά είναι εμφανής. Και κάπως αυτό σώζει τα πράγματα. Εδώ νομίζω ότι ίσως να υπάρχει ένα θέμα λάθος οργάνωσης, πέρα από αυτό που ανέφερα, των πεπαλαιωμένων υποδομών,

0: το οποίο δεν ξέρω και πώς θα αντιμετωπίζετε, γιατί το ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα οργάνωσης όσον αφορά το timing των ψεκασμών μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν σώζεται κάτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Την ένταξη ειδική συζήτηση, κυρίες και κύριοι, στις 15 Ιουλίου στην Επιτροπή Αλληλεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην αλληλεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, πέτυχε η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Σάκη Αρναούτογλου, τον οποίο έχω τη χαρά σήμερα να καλωσορίσω στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Εκτός όλων των άλλων, κάνατε και μια παρέμβαση ακόμα πιο φρέσκια που αφορά και το αεροδρόμιο της πόλης. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Να πούμε καταρχάς για τον λαγοκέφαλο ότι είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ και το αναδεικνύω συστηματικά εδώ και σχεδόν 2 χρόνια από την αρχή της θητείας μου. Το 24 το Σεπτέμβρη είχα καταθέσει την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζήτησα συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής του και οικονομική στήριξη των αλλιέων. Η ερώτηση καταγράφηκε και επισήμως. Τώρα, στις 9 Ιουνίου, κατέθεσα δεύτερη του 26, δεύτερη ερώτηση, επειδή το πρόβλημα έχει αποκτήσει πλέον και μια επιπλέον διάσταση. Την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών, την προστασία της δημόσιας υγείας και την παρουσία του είδους κοντά σε τουριστικές και πολυσύχναστες παράκτιες περιοχές. Τώρα, φυσικά μετά από αυτό που συμβαίνει και ότι δεν έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να μας δοθούν, περνάω στο επόμενο βήμα. Με δική μου πρωτοβουλία, λοιπόν, ζήτησα από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να ενταχθεί αυτό το θέμα στην επίσημη ημερήσια διάταξη και κατάφερα να πραγματοποιηθεί έτσι ειδική συζήτηση που θα γίνει αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η μόνη συζήτηση λύνει από μόνη της ουσιαστικά το πρόβλημα.
1: Όχι.
2: Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
1: Βέβαια, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Καταρχάς, γιατί το εισβολικό αυτό είδος το ξέρετε πολύ καλά και πόσο μας ακουμπά εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι το γνωρίζετε ήδη ότι θα είναι σας καρδιά και το πιλωτικό πρόγραμμα για την επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και μια επιστημονική παρακολούθηση όλο αυτό το θέμα, κύριε Αρναούτογλου, για να δούμε και τις βέλτιστες, φαντάζομαι, πρακτικές αντιμετώπισης, έτσι δεν είναι, για τους αλλοιείς μας, για τους πολίτες, που ανησυχούν, η αλήθεια είναι.
2: Ξέρετε ότι, με απλά λόγια για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερα το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή, ότι ο λογοκέφαλος υπάρχει, το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες, Μεσογείου έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν, αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Μάλιστα. Έρχομαι και σε μία ακόμη παρέμβασή σας, κύριε Αρναούτογλου, που αφορά το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που υποδέχεται εκατομμύρια τουριστών κάθε καλοκαίρι και έτσι θα γίνει και μέχρι να ανοίξει και το Καστέλι, το νέο αεροδρόμιο. Οπότε εκεί θα έχουμε και νέα αύξηση, φαντάζομαι, στις αεροπορικές αφήξεις. Αλλά βάζεται ένα θέμα που είναι μείζον. Είναι μείζον για την ασφάλεια των εκατομμυρίων επισκεπτών της Κρήτης. Η υγειονομική ασφάλεια αυτών των ανθρώπων είναι εν κινδύνο. Γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο αεροδρόμιο.
2: Ναι,
1: αυτό το θέμα
2: θα μιλάμε για ένα τέτοιο αεροδρόμιο. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρετε, είχα και κάποια μηνύματα στο Facebook μου, στην πολιτική μου σελίδα, ότι γιατί εκθέτεις, λέει, έτσι την Ελλάδα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν εκθέτω εγώ την χώρα όταν λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια υγειονομική ετοιμότητα. Όταν έρχεται σαν τουρίστες, εγώ δηλαδή, αν πάω σε άλλη χώρα και δω ότι δεν υπάρχει αυτή η ετοιμότητα, απευθείας αυτόματα εκτίθεται η χώρα εκείνη. Δεν την εκθέτω εγώ. Εγώ προσπαθώ ακριβώς να δώσω βάση σε αυτό που συμβαίνει, μήπως και κινητοποιηθεί αυτός που θα πρέπει να κινητοποιηθεί, ώστε να δώσει άμεση λύση για να μην εκτιθέμεθα στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε για ένα και δύο τουρίστες στο Ηράκλειο. Μιλάμε για εκατομμύρια επιβάτες, έτσι. Δεν είναι δυνατόν μια τόσο σημαντική πύλη εισόδου για την Κρήτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει πλήρη σταθερή και αποτελεσματική υγειονομική κάλυψη. Δηλαδή, και δεν είναι και για τους τουρίστες, μόνο και για εμάς. Και εγώ είμαι τουρίστας εσωτερικός. Δηλαδή, εγώ θα έρθω από τη Θεσσαλονίκη, θέλω να ξέρω ότι πραγματικά λειτουργούν όλα σωστά. Δεν κατάλαβα γιατί κάποιοι, ας πούμε, διαφωνούν στον τρόπο με τον οποίο έκανε αυτή την ερώτηση. Και φυσικά τέτοιες

0: ερωτήσεις είναι η δουλειά μου να τις κάνω στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Η ανάδειξη νομίζω του θέματος δεν είναι το πρόβλημα, κυρία Αρναούτογλου. Η καθεαυτή έλλειψη είναι το πρόβλημα σε κάθε περίπτωση. Προκειμένου να δούμε και τι ακριβώς ισχύει. Ξέρετε, νομίζω το θίγετε κι εσείς στην παρέμβασή σας. Αν υπάρχουν οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρώπη για το πώς θα λειτουργούν, πώς πρέπει να λειτουργούν αυτές οι υποδομές, έτσι δεν είναι. Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Πρότυπα για την υγειονομική ετοιμότητα των μεγάλων διεθνών αεροδρομίων υπάρχουν αυτά. Υπάρχει άμεση και επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα για να θεωρείται ως βασικό στοιχείο της ασφάλειας των υποδομών και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών. Δηλαδή, αν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό, να το πούμε έτσι απλά, δεν θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Υπάρχει αυτό το προσωπικό στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο κατάλληλος εξοπλισμός μπορεί να συμβεί στο καθέναν μας. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι κάτι αόριστο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως με τόσο πολύ κόσμο και με τις ζέστες και με τα αυτά που έχουμε στην χώρα μας κατά περιόδους σε περίπτωση καύσωνα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Βέβαια. Σε μεγάλες ηλικίες που είναι ένα συνήθες φαινόμενο όπου μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ευπαθείς όπως λέμε ομάδες, μπορούν να βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε ικανοί στο να τα απεξέλθουμε και ως κράτος κατά βάση, όχι μόνο σε ένα αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αρναούτογλου. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό βράδυ
0: να έχετε. Καλύτερο στους τηλεθεατές σας και εγώ.
1: Μπορεί, κυρίες και κύριοι, η Κεντρική Ευρώπη να πλήττεται το φετινό καλοκαίρι από κύματα ακραίου καύσωνα. Ωστόσο, η Κρήτη για πρώτη φορά μετά από χρόνια βιώνει μέχρι στιγμής ένα ήπιο καλοκαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω για να θυμηθούμε Ιούλιο μήνα χωρίς καύσωνα.
2: Η ένταση των ανέμων θα υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες με αποτέλεσμα να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στον Sky Κρήτης και στον Κώστα Κεφαλογιάννη ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε, δεν αναμένονται συνθήκες καύσωνα στην Κρήτη. Η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη και την Παρασκευή.
3: Με δεδομένο ότι θα πέσουν, θα κοπάσει η ένταση των ανέμων και θα πέσει κοντά στα 3 με 5 ποφόρ, αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσει τις θερμοκρασίες να ανέβουν λίγο περισσότερο. Και πάλι όμως δεν θα θεωρείται σε καμία των περιπτώσεων, δεν θα δικαιολογείται ο όρος καύσωνα. Και πάλι ζέστη σε ευπαθείς περιοχές, όσον αφορά την περιοχή μας, το νησί μας, θα νιώσουμε μια ιδιαίτερη ζέστη λίγο παραπάνω Πέμπτη και Παράσκευη. Κυρίως οι περιοχές, οι εσωτερικές περιοχές της Κρήτης, καθώς επίσης και τα νοτιότερα τμήματα.
2: Παρά τα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι δεν έχει καταγραφεί επεισόδιο καύσωνα.
3: Όσον αφορά το νησί μας, δεν έχουμε νιώσει μια έντονη ζέστη. Μια κατάσταση η οποία δεν δικαιολογεί τον όρο καύσωνα. Γιατί έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο όρος καύσωνα. Σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμών για αρκετές μέρες. Καθώς επίσης και οι ελάχιστες τιμές, δηλαδή οι τιμές παρατηρούνται το βράδυ.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο, το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη ευνοούνται από τα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν έως και τον Αύγουστο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και προσφέροντας δροσιά.
3: Στον ελλαδικό χώρο και κυρίως το Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μας σώζει αυτό το που ονομάζω εγώ φυσικό κλιματιστικό, δηλαδή το μελτέμι. Τα μελτέμια τουλάχιστον μέχρι και τον Αύγουστο θα είναι εδώ, θα δηλώνουν την παρουσία τους, δροσίζοντας αρκετά και ανασπίζοντας αρκετά την κατάσταση.
2: Όπως επισήμανε, τουλάχιστον για το επόμενο πενθήμερο του Ιουλίου δεν αναμένεται κύμα καύσωνα, ενώ η εξέλιξη του καιρού για το υπόλοιπο του μήνα θα αξιολογηθεί με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.
3: Συνήθως ο Αύγουστος δεν κρύβει θερμοκρασιακές εξελίξεις. Ο μήνας που θα περιμένουμε, που θα πρέπει να περιμέναμε και να περιμένουμε για το επόμενο 15ήμερο κάποιες τέτοιες εκπλήξεις είναι ο Ιούλιος. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον για το επόμενο 15ήμερο να μας απασχολεί ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή ένα θέμα που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επικίνδυνο και να του δώσουμε τον όρο καύσωνα.
2: Μέχρι στιγμής πάντως η χώρα έχει αποφύγει παρατεταμένες περιόδους με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καύσωνας.
3: Γιατί είναι μεν και ο Ιούνιος που πέρασε, σύμφωνα με τις πηγές του, νομίζω από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έδωσε στοιχεία ότι ήταν ένας αρκετά θερμός μήνας, ίσως και ο θερμότερος Ιούνιος για κάποιες όμως περιοχές. Αυτές οι περιοχές, επαναλαμβάνω, είναι συνήθεις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Επαναλάβω πάλι κάποιες από αυτές. Θεσσαλικός Κάβος, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 38-39, ίσως και 40 για κάποια στιγμή, αλλά είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτό το οποίο έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα είναι η επιμονή, η αιμονή σε αυτές τις θερμοκρασίες που χαρακτηρίζει τον όρο καύσωνα.
1: στην αντεπίθεση περνούν κάτοικοι και φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών που δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά προκειμένου να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κλειστή σύσκεψη στη Λαούτζια με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων να δηλώνει ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την επιμονή του Υπουργείου να προχωρήσει τη δημιουργία της δομής σε ένα χώρο που, όπως είπε, έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
5: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν, και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
6: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολυοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι αθανατιανοί ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
4: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
6: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως οι οποίοι θα γίνει μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
5: Να πριν πάρει την υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση να λάβει σοβαρά υπόψη τους τις αντιδράσεις των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μία λύση από μηδενική βάση, μία δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.
1: Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ συμμετείχαν σήμερα εργαζόμενοι του Δημοσίου και στο Ηράκλειο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας που αντιδρά στη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι με βάση αυτή την πρόταση έρχονται σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δημοσίου και στο Ηράκλειο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας.
7: Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανοίξει ένα διάλογο εισαγωγικά για την κατάρριση μονιμότητας στο δημόσιο. 100 χρόνια ιστορίας μονιμότητας στο δημόσιο. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το κουβεντιάσει, υποτίθεται, στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εμείς απαντάμε στο εξής. Η κυβέρνηση απλά θέλει να το κουβεντιάσει μάλλον με το δεξιό της ακροατήριο. Φυσικά και δεν αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η άρση της μονιμότητας των μείζων και εμείς φυσικά θα μας βρει απέναντι.
8: Οι εκπαιδευτικοί, οι υγειονομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέρχονται σε απεργία, σε στάση εργασίας με απόφαση της ΑΔΕΔΗ για να καταδικάσουν την αντιδραστική αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο καλοκαίρι, ερήμην ουσιαστικά των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Η κυβέρνηση προωθεί τα πιο αντιδραστικά μέτρα. Το μείζον θέμα που είναι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
9: Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα είναι στο δρόμο απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που εδώ και χρόνια έχουν αφήσει το δημόσιο τομέα στην μοίρα του, έχουν αφήσει το δημόσιο τομέα να είναι πάνω του τα αρπακτικά των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Σήμερα επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία πλέον με επίσημο τρόπο να άρει τη μονιμότητα στον χώρο σε όλους τους υπαλλήλους.
2: Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν το εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
10: Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας το έργο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που ξεκίνησε ακόμα και πριν από τα μνημόνια, επιχειρεί με πρόσχημα τη συνταγματική αναθεώρηση δικαιώματα που κατακτήθηκαν με θυσίες εκατοντάδες χρόνια τώρα να τα αφαιρέσει από το λαό με στόχο να μειώσει το κόστος του δημοσίου στην ουσία δίνοντας τα χρήματα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ομίλους.
11: Όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουν θα μας βρουν ενάντια, θα ξεσηκώσουμε έναν αγώνα και με την έναρξη κιόλας σε εμάς τους εκπαιδευτικούς σχολικής χρονιάς, γιατί έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων. Ακόμα και οι διεκδικήσεις μας για καλύτερες και ποιοτικές σπουδές των παιδιών, για σχολεία, για ποιοτική εκπαίδευση, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βρεθούμε στον αγώνα, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε κανένα κόφτη και να κρίνεται αν είναι καλός ή κακός ένας εκπαιδευτικός ο οποίος αγωνίζεται ή λουφάζει κάτω από αυτές τις κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές.
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η αντίθεση της οργάνωσης στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, που μεταξύ άλλων επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας.
7: Το μείζον είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλοί και φυσικά ούτε δεν διαπραγματεύεται, και εμείς φυσικά είμαστε απέναντι σε αυτό.
8: Διεκδικούμε καμία άρση της μονιμότητας και καμία ελαστική απασχόληση. Η κυβέρνηση υλοποιεί τις εντολές του ΟΣΑ και του ΣΕΒ και τις αντιδραστικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να επιβάλλει γενικευμένες ελαστικές μορφές απασχολησιμότητας.
9: Δεν θα τους περάσει. Ήδη υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και βεβαίως δίνουμε μήνυμα ότι στις 5 του Σεπτέμβρη θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βήμα, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο για όλα τα αθλητικά νέα. Γιατί μπορεί να είμαστε εν μεσό καλοκαιριού, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε πάντα ειδήσεις. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Ειδικά περίοδος μου διάλα, λίγο να μην έχουμε και ειδήσεις.
1: Έτσι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα του Όφη, ο οποίος Όφη έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση ενός επιθετικού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και μάλιστα τον θέλει άμεσα ο Χρήστος Κόντης, τον βασικό του επιθετικό, για να καλύψει το κενό που άφησε ο Σαλσέδο, ο οποίος διανύει την τελευταία εβδομάδα προετοιμασίας του στο Ηράκλειο, καθώς την επόμενη Τρίτη σε μία εβδομάδα θα αναχωρήσει για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Μέχρι τότε θα ήθελε ιδανικά ο προπονητής της ομάδας να υπάρχει ο βασικός επιθετικός, και είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ολλανδία θα δουλευτεί η ομάδα εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, το βασικό center for μιας ομάδας αποτελεί αναπόσπαστο γρανάζι σε αυτή την μηχανή. Έτσι λοιπόν αναμένεται άμεσα να αποκτηθεί ένας επιθετικός. Υπήρχαν κάποια σενάρια τον Σεντρίκ Μπακαμπού, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Όφη διαψεύδει κάθε τέτοιο σενάριο. Σύντομα όμως θα έχουμε τα σπουδαία, θεωρώ. Άλλωστε, είπαμε ότι η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία και τότε θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να σε φέρω τώρα, μιας και αναχωρεί σε μια εβδομάδα η ομάδα για την Ολλανδία, για την προετοιμασία. Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγο ξέραμε τους 3 από τους 4 αντιπάλους, αλλά πριν από λίγο Όφη ανακοίνωσε και τους 4. Πρόκειται για την Go Ahead English, την Ολλανδική ομάδα, στις 25 Ιουλίου, 4 μέρες αργότερα στις 29 του μήνα την Μπρέντα, 1η Αυγούστου την Βίλεμ, επίσης Ολλανδική ομάδα. Και αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι στις 4 Αυγούστου το τελευταίο φιλικό θα είναι με την Al Samal από το Κατάρ. Όλα τα φιλικά θα σου πω σώτια, ότι θα καλυφθούν τηλεοπτικά. Έτσι λοιπόν οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να δουν τι συμβαίνει στην προετοιμασία, καθώς μην ξεχνάμε ότι στις 12 Αυγούστου υπάρχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι, το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Στο Παγκρίτιο Στάδιο, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο και Μουντιάλ προφανώς, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί απόψε στις 10 θα δούμε Γαλλία-Ισπανία. Για πες, εντάξει, ωραία ζευγάρια νομίζω. Το Γαλλία-Ισπανία τώρα θα δούμε πώς θα πάει, γιατί πολλοί προτιμούσαν μία από τις δύο ομάδες, εννοώ, να τις δουν στον τελικό. Για να δούμε.
2: Μία από τις δύο θα είναι.
1: Ναι, όχι, εννοώ το ζευγάρι αυτό να το δούνε στον τελικό, εννοούσα. Να μην αποκλειστεί μία από τις δύο.
2: Η αλήθεια σε αυτό που λες είναι πως πρόκειται για τις δύο πιο κυριαρχικές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από τη μία η Γαλλία που αδιαθεσβήτητα προκαλεί τρόμο κάποιες φορές με τους παίκτες που διαθέτει μεσοεπιθετικά. Από την άλλη όμως και η Ισπανία, με το γνώριμο στυλ παιχνιδιού, της υπομονής, της κατοχής μπάλας, με τις μικρές πάσες, ίσως θα λέγαμε πως έχει τον πιο δυνατό άξονα από όλες

0: Υπάρχει και μία μονομαχία Mbappé για Μαλ απόψε. Μία μονομαχία που παραπέμπει στο ισπανικό κλάσικο. Mbappé της Ραλ Μαδρίτης, ο Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα. Μπορεί ο Γάλλος να είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τον Μέση και ο Γιαμάλ να μην έχει αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες, αλλά σίγουρα πρόκειται για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα στρέψουν πάνω τους όλα τα βλέμματα. Μην ξεχνάμε ότι Γαλλία και Ισπανία είναι ένα ζευγάρι που αναμετρήθηκαν και πριν από δύο χρόνια στον ημιτελικό του Euro. Μπορεί σήμερα οι Γάλλοι να φαίνονται ως το φαβορέ, αλλά πριν από δύο χρόνια οι Ισπανοί είχαν κερδίσει με 2-1, είχαν περάσει τον τελικό και είχαν πάρει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει απόψε στον Ντάλλας σε 90 ή 120 λεπτά ή ενδεχομένως
1: ακόμα περισσότερα ή ακόμα, έτσι, ή ακόμα περισσότερα.
0: Να δούμε.
1: Και ακολουθεί
0: μέχρι να πάρει αύριο τη σκυτάλη το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή στην Ατλάντα, αυτός ο δεύτερος ημιτελικός. Είναι το ζευγάρι που όλοι μιλούν για αυτό, καθώς πρόκειται για μια μονομαχία 40 χρόνια μετά από εκείνο το ιστορικό παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Diego Maradona, με το περίφημο χέρι του Θεού, με τον γκολ του αιώνα στη συνέχεια. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τα ίδια χρώματα στις φανέλες, σε μια πολύ συμβολική κίνηση και από τους Άγγλους και από τους Αργεντίνους. Τότε υπήρχε το δίπολο Maradona για τους Αργεντινούς, Lineker για τους Άγγλους. Τώρα είναι ο Μέση με τον Κέιν. Σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία. Είναι το ζευγάρι που κάνει κλικ το αυριανό. Να δούμε ποιες δύο ομάδες, είτε η Γαλλία είτε η Ισπανία από τη μία, είτε η Αγγλία από τη Αργεντινή από την άλλη, ποιες θα είναι παρούσες στον τελικό της Κυριακής στη Νέα Υόρκη.
1: Λοιπόν, φλερτάρω πολύ να σε ερωτήσω ποια θα προτιμούσες από τις τέσσερις ομάδες να δεις στο τελικό. Να δεις να σηκώνει την κούπα, εννοώ προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θες να το πεις δημοσίως.
0: Σίγουρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω ιδιαίτερη αδυναμία στους Άγγλους. Ξέρεις, τους Άγγλους ή κάποιοι τους λατρεύουν ή κάποιοι δεν τους θέλουν. Εγώ, αν είναι να επιλέξω μια κατηγορία, θα είμαι στη δεύτερη. Δεν έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στους Άγγλους, οπότε θα ήθελα να δω την Αργεντινή. Θα ήθελα να δω τον Λιονέλ Μέση στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο να αγωνίζεται σε έναν τελικό. Αλλά η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι η Γαλλία είναι η πιο ισχυρή ομάδα. Το πιστεύω από την αρχή της διοργάνωσης. Μπορεί να πάρει το παγκόσμιο κύπελο χωρίς καν να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μιλάμε για τέτοιο ρόστερ.
1: Λοιπόν, να αποσυμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να στοχίσουμε λίγο σε Μουντιάλ με τους Νορβηγούς που συνεχίζουν και κάνουν κουπί, έτσι. Δεν το συζητώ, παρόλο που η ομάδα επέστρεψε πια βεβαίως.
0: Αλλά γνώρισε την αποθέωση πραγματικά η εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος παγκοσμίως θαύμασε και στον αγωνιστικό χώρο την ομάδα, αλλά και στις εξέδρες τους Νορβηγούς φιλάθλους. Έμεινε στις μνήμες μας το περίφημο κουπί που τραβούσαν στην εξέδρα, κάνοντας ότι τραβούσαν κουπί στην εξέδρα οι φιλάθλοι. Έπαιρναν τη σκυτάλη οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα. Η Νορβηγία αποκλείστηκε από την Αγγλία στην παράταση με 2-1, γύρισε στο Όσλο και την υποδέχτηκαν σώτια 100.000 φύλαθλοι, κάνοντας την ίδια χαρακτηριστική κίνηση που αποτέλεσε το σήμα κατά τεθέν της εθνικής ομάδας. Τράβηξαν κουπί 100.000 άτομα, μιλάμε για φοβερές εικόνες.
1: Φοβερές
0: στο Όσλο. Θα τις θυμόμαστε πραγματικά.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε και με λίγο τένις, με το Athens Open και με τη Μαρία Σάκαρη. Τη βλέπουμε λοιπόν, που ξεκίνησε νικηφόρα και το καταχάρηκε κιόλας, νομίζω, η ίδια. Κατάλαβες τι εννοώ, γιατί αργωνίζεται στην Αθήνα προφανώς. Το καταχάρηκε και η ίδια.
0: Το είχε πει και στη συνέντευξη τύπου που έγινε το περασμένο Σάββατο, ότι αγωνίζομαι για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό μου, μπροστά στη χώρα μου, στην πόλη μου. Είπε ότι πίστευα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου κάποια στιγμή και δεν θα είχα αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και ήταν αυτό που την είχε ιντριγκάρει πάρα πολύ. Χαρούμενη και ευδιάθετη εμφανώς η Μαρία Σάκαρη στο κόρτ. Νίκησε με 2-0 σε την Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν, αλλά σίγουρα η Μαρία Σάκαρη αποτελεί τον πόλο έλξης για το ελληνικό κοινό, που βρέθηκε στις εξέδρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρεσης, γιατί 35 χρόνια μετά γίνεται ένα τουρνουά γυναικών στη χώρα μας, το Athens Open WTA 250, και αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό τένις. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη θα είναι παρούσα την Κυριακή στον τελικό, γιατί την Κυριακή ολοκληρώνει το τουρνουά, και έτσι θα έχουμε την Κυριακή να δούμε και Μαρία Σάκαρη και τελικό παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Και Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι

0: Κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.507,99 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 245,56 εκατομμύρια ευρώ. 37 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική

0: Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυρία Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσει αυτό.
6: Γίνομαι ήλιο και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύσεις και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερ Παπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω...

Έξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο.
0: Το καλοκαιρινό.
1: Το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά.

0: εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι Ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Μικρές βαφτίσεις,
0: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τέλους, φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις στο δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου
0: να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, πάντα κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο.

0: λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
1: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
0: Έχουν γίνει
1: αρκετές.
0: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
1: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One-Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Άρα, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν. Πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρήσκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Έτσι να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασί πίνω.
1: Λοιπόν,
0: ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλη, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, από πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. Δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει.
1: Ναι.
0: Και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί. Ναι. Γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να πεις.
1: Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλιώς θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Να τα γράφεις.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι.
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχω βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει δια όλου τη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
0: Όπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ναι.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφοράνων ειδήσεις, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντας.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ. Σηκώστε χέρι.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι.
0: Αφού είστε κρούμπου, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο. Δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει εδώ, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σερές.
1: Πότε Σερές ήρθατε?
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Πού κρύβεται η κυρία? Εδώ η κυρία κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι πρώτη φορά έρθω εδώ?
3: Όχι, όχι.
0: Να.
4: Πιο πολύ πρώτη.
1: Στα δυο χρόνια.
2: Ανάλογα είναι τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, αντίθετα πας μαγειρεύοντας Γιάννη, να συντονιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να το ψεύτη σας. Μπορείτε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ωραία.

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπακλαβά, where are you from?
0: France.
1: France. Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και να
2: πιστήκει.
1: Εννοείται. Θα πας και να πιστήκει. Να κεράσω και το πιστήκει και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου κάνω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμάν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα, εδώ.
1: Ναι.

0: Ναι. Ξανά πες το.
1: Τσίπουρο μελοκανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσίπουρο μελοκανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούω σου πολλά.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι σορβιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Φαίνομαι κιόλας.
2: Δηλαδή, τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο λαφιστή και γεννής βότερα.
0: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, πού αλλού, πού αλλού.
2: Πουδενά.
0: Πού αλλού.
1: Είμαστε.
2: Πρώτη φορά, παιδιά.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και τσίπορο καρακαλοκαλμανάδα.
1: Να τέλει. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσίπορο καρακαλοκαλμανάδα. Πώς είναι μέσα.
1: Τσίπορο μελοκαλοκουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
0: Τσίπορο, τσίπορο καλά.
3: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπορο μελοκαλοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεστή στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, τα κρύωμα
0: βήκα να πνευ
3: αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες στο εγκεφάλου να μην παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πράγμα.
3: Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με το πιπεράτι. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν μαρί. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τριεπά με άλλη
0: μετά. 2 πριν 2 μετά.
3: 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τριεπά με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
3: Βολέψου στα 2 πριν 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο κανέλο κουρκουμάδα.
3: Τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πόσα χρόνια κάνει το μάθημα, πει.
3: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω.
0: Πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
3: μαύρο, ναι. Λίγο καυτερό,
0: ναι,
3: ναι.
0: Και σετσουάν.
3: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
3: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
3: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν, θα το πας αλλού.
1: Α, το πάω αλλού.
3: Άλλο
0: βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
3: γιατί
0: μετά.
3: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση, να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό. Τι?
3: Τα πιπέρια τα βάζω γιατί.
0: Άμυνα.
3: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Παναγία.
3: Και εγώ σας το δίνω έτοιμο ενεργοποιημένο.
1: Δώρο, δώρο το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρομένο κανελοκουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
3: Να σας πω λίγο κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2.
3: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι δούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, ρε, εσύ τώρα με έβγαλε για γαλό.
3: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο
1: πασταλάκι θα το πω με σχέση.
0: Εσύ που βλέπω με τα πελικιούμεσαι.
3: Με σχέμα, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
3: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
0: Σπίτι.
1: Έμπλεξες εδώ, πάρ' τα χτύπα.
3: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
3: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
3: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλε σε.
3: Κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
3: Κατάλαβε τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζει πολύ.
3: Βατομουράκι. Δεν αντέχετε στο.
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε.
4: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο, ρίγανη, δείτε ρίγανη από τα γρεβενά, γεύσης βουνού, ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δεν το γνωρίζεις, εσύ καταγράφεις. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα, μπορείτε να βάλετε και σκοινό πράσο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα, μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω

θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο. Φάρμα Αντωνάκη, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά. Λεπτές φέτες, αέρινες. Λίγο μέσα και λίγο από πάνω. Και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαβάκι έξτρα πάνω. Θα το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιανιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, έπιε μια τσιμπουροκαλακή κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιανιώτικο, παίζει το μάτι μου τον μπακλαβά.
1: Γεια σας αγαπάτε
2: μου,
1: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε πουρπουτσουλάκια μου, εδώ και λαϊδάδος.
2: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπάσμενο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος. Θα...
1: Ναι, Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφιές.
0: Μα δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα γιατί τους πάρετε το
3: TikTok.
1: Ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τους ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
1: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα, έλα.
1: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω ρε, θα τα πάω στα παιδιά, θα τα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο art, έχει και κίνηση σαν μπαλέτο Μπολτσόι, το παίρνω το δίσκο.
0: Πώς κάνουν τουρίστες τώρα που καπάζουν τις τσέπες, ξέρεις. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φιλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω με στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμη. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρία Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρία Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυρία Φροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυρία Φροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιού του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, αγχώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: Πού πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του 2 χιλιόμετρων που είναι ο αγώνας μας. Κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα. Αφετηρία.
2: This is προσοχή.

σου, Ιωάννα! Πάνω στα παλάκια είσαι! Άρβαγμα, Ελένη, κοντά στο νερό! Προετοιμασία!

0: πατάτο σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Lime. Μπορούμε να βάλουμε και lime και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το lime, τα έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Για να πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλα διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλικες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

ανθότυρο. Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Να ονειρεύομαι το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε και εκτός από μένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό, στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Φαίνεται εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δει το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads.
1: 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακώστρο τα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar, similar. Kind of bigger size Μακρινίτσα,
0: εμβόλυμα. Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: Πάμε. Αλβανικό τραχανά. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρώσε αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την. Προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8? 6 minutes. Πάμε.

0: σε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή, τα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. It's και πλέκει. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει
2: τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, για.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού, πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι, το ριφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο
2: προστάτος. Μπαλσάμ προ στομά.
0: Μπαλσάμ προ στομά. Οκ.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί, έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
3: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
3: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι για... εδώ.
3: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
3: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
3: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
1: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν μ' όνομά σου δεν μου είπες.
3: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
3: Ναι.
0: Ορέστη.
3: Ναι.
0: Πίνεις.
3: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
3: Εμένα είμαι Αλβανός.
1: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
3: Περνά μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, μακρύ.
3: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
3: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικά πας, ούτε έχουν τρεις κάτω πάρα έρωτο.
1: Πας.
3: Έχουν τρέτ.
1: Τον δεστήμερο.
3: Τον δεστήμερο. Τον δεστήμερο. Και έχουν μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά. Και κάστρο. Και ό,τι θέλεις.
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια. Σιπτάρια.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
3: Βιέννα πιάλια χιπόνι.
0: Σκυπών. Τι είναι αυτό. Χιπόνι.
3: Χιπτάρ.
1: Ήγκλ.
0: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις μακρύς. Ναι.
3: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη Μακρύ έρμανα.
1: Πού είσαι Βασίλη.
3: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
3: Βγαίνω η Μακρύ έκαμε.
0: Λαρίσα.
3: Το επίθετο.
0: Επίθετο. Πατσίς.
3: Πατρίς.
1: Πατσίς. Πατσίς.
0: Όχι πατρίς. Ελλάς πατρίς οικογένεια.
1: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά πώς ακούς καλύτερα.
1: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Αφέντης Μακρύς. Και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις.

0: Αλφρέντη,
1: Αλφρέντ.
0: Σιπτάρ,
1: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύ, Ορέστη Μακρύ, την ήπια την τσικουδιά. Σα αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπε την ιστορία του Κάστρου. Ζάμπα κάτω εδώ.
2: Η ιστορία του Κάστρου.
1: Εμεί είναι να τα πιάσουμε με τα πέτρα. Το ιστορία του Κάστρου είναι μέσα.

0: Λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του Κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
1: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
1: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
1: Αυτά μετά
0: είναι μύθη. Παραμύθια.
1: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι.
0: Μπράβο.
1: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
2: Αργυρόκαστρο.
0: Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
2: Άρα
0: αποφασίστε.
1: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
0: όταν πέφτει ο ήλιος,
1: μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό
0: ένα
1: το
0: γκρίζο χρώμα, αργυρό.
1: Αργυρό,
0: μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
1: Είναι πολλά.
2: Έχει πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη μακρύ.
2: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέχεια που το λένε Αργύρο.
0: Σικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
2: Όχι.
0: Τι πίνεις, αφού βάζεις λίγο μέσα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
2: Όχι ρε.
0: Άιντε
2: φίλε, άιντε.
0: Άιντε για μας,
2: ευχαριστώ. Ελλάδα, με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
0: Φίλε,
2: αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τρονσαλάτα, αληθή τρονσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφλιώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε ράπς, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι ώριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Φία.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ.
1: Jumped from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει πάνω.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτόν τον λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Σιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι.
1: Πού
0: το πήγες σιγάρο. Κάτσε μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φάει, μόνο τσιγάρα το θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Καν.
1: Καταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Καταρέ.
0: Σπίτι Καταρέ, Βανέζα Μουζέ, Ισμαήλ Καταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Καταρέ, Ισμαήλ Καταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Καταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα, καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: πάρει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Εδώ είναι για τους παππούδες, λέει. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε, και πάμε στο κανονικό σπίτι, λέει τώρα. Λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς, λέει, καθόταν εδώ πάνω. Ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και πρέπει να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού. Με λίγα λόγια και πιο απλά, το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι, να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις εσύ τώρα. Ε, θα κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: μαγειρεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «The best manier on dit tendoen».
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη. Βγαίνοντας έξω,

0: όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
1: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
0: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
1: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες, ας πούμε.
0: Έφυγα το 98, το 98 ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
1: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, κατά το λέω.
0: Ακροποταμιά.
1: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η... Ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση, η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαμε παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Του Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που. Ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως. Δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις

0: ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιεί μια λέξη που δεν είμαι το πιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην.
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι δηλαδή, άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το. Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Αθλητικότητα και δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
1: Τη δυσχεραίνει.
0: Δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρούνε τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρει λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο. Στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζεις να παίζεις.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τοίχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδόσφαιρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζανε όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα, ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά εμάς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Μάστεν. Και
1: ναι, είναι και ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και, ήταν,
1: γνωστά,
0: στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε, το θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπαθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν, για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πήρα.

0: Πιστεύω ότι σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά είμαστε στον, μεραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα, ρε.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από, από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά με 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν, ναι, μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Πας Γιάννενα,
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως σου λέγανε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε, σαν πιο νέος, έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθω ελεκτικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω, άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με τον Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άνθρωπο και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκε στο Λουδουβάρι.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, το γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν. Μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας? Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό

0: Και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού το στην πρώτη εθνική?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος?
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζε, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζε και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική? Με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα, ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγανε τότε, μου λέγανε πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα, ήσουν αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικό και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την Κυρκή. Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μία πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.

0: μέγεθος.
1: Και σε διάρκεια, ναι, και σε διάρκεια και σε, και σε, και σε χρήματα. Και ήταν, ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ναι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
0: Να σκοτώνονται στη Μοδιά.
1: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη δεν, έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Ήτανε, δεν ήτανε, yeah. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
1: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό, πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
0: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
1: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξιά-αριστερό, ξέρω εγώ. Και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λες, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο, αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε και φεύγοντας στο γραφείο και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι,
0: Το φίλτρο,
1: προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
0: Πάντα
1: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφύης πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις. Δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτός τώρα.
0: Σχέση,
1: ναι, και λέει, βλέπω τον αντικαταστάτη τον από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφύης.
0: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
1: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Έχεις, δηλαδή, που να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
1: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό πρέπει ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζω με τον ΠΑΟΚ. Που το στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.

0: Ήταν... Και με τον Εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα και να πας.
1: Παίζουμε Εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική. Είναι το μεταξύ το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες. Τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο το οποίο έβραζε τότε. Εκεί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα. Γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
0: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
1: Όχι τίποτα.
0: Όχι τίποτα.
1: Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν.
0: Ήταν και το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση τη Άντερλεκ?
1: Πρώτα
0: απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
1: Κάτι υπήρχε, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω κάτι... εγώ.
1: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρη, παιδί μου, αλλά. Ναι.
1: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
0: Θράψει.
1: Ναι,
0: πήγε
1: πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπίτευση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια. Να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται Όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
0: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ. Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
1: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
0: τον ψηλό.
1: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ, είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα στον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και.

0: Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση.
1: Αχ, σωστό,
0: Ναι.
1: ναι.
0: Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες, σκέφτεσαι να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν, αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση

0: μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια, να μπαίνει γενικά, ζει αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν. Το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League. Και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες. Όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα. Τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου.
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή.
1: Νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστή. Σαν άνθρωπος βασικά, αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει Νίκο.
1: Τι
0: έχεις, γιατί. Και λέει, είμαι κουρασμένος κόουτς. Κουρασμένος, του λέει, αποκλείεται. Του λέει, να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει, τι είπε αυτός. Εγώ είπα, είμαι κουρασμένος και αυτός λέει, να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ, ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, πραγματικά ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Να σκεφτούμε πως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πως τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά του κυριότερου προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία ή πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρος στο κομμάτι της τακτικής. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί

0: από αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά. Μόνο μου μίλαγε Ολλανδικά. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του. Είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
2: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω, απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη...
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά... Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόγκ και σοφαρίζει τότε. Κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντίληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ήξερε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον κόλ.
2: Ήταν ο Νίκος Φουνόβλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
2: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιο ήταν. Ας πούμε αμυντικό φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
2: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά, που να έχει.
2: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
2: Ναι, ήταν τρομακτικό.
0: Ο Γκόλεφ.
2: Ήταν φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις, τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Ωραία. Σωστό.
2: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη ζέσταμα. Το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία, αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο. Μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Juventus, ο Dortmund, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρια τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα. Μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίναγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες.
2: Τον ήξερα, ναι.
0: Καλά, τον γνωστή, ήξερα,
2: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
0: Είχατε βρεθεί, είχατε μιλήσει.
2: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα. Είχα πάει για τρίμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Με τον, ήταν και τότε θυμάμαι ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ τα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Γιατί, όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Εγώ ήμουν, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
0: πάμε.
2: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε. Και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ: χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, δεν μπορεί να, καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
0: Μοντέλο.
2: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
0: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
2: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι, γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
0: Καλά,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: 9 Δεκεμβρίου.
0: Και την ημερομηνία.
2: Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
0: ποτέ. Φύγαμε μαζί.
2: Φύγαμε μαζί. Και μετά.
0: Πας στην Ισλανδία πίσω.
2: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι, δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν.

0: το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις που να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω, εννοείται, θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί, ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει, τι κάνεις και αυτά, και του λέω, τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική, μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι, του λέω, να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ και μου λέει, εννοείται. Και μου λέει, πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο
1: το.
0: Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου. Η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ το γνωρίζει.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο. Μιλάγε,
1: ήταν τόσο, μιλάγε, τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το. Εντάξει, αυτό είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα, μπορεί να είναι, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώνοντας το 2012 παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License,

0: Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Reading. Και η Reading ήταν στη Premier League και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε. Δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας. Εντάξει, ένας προπονητής ο Τσιμεώνε τότε μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Δηλαδή.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς. Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι. Και με παρουσίασε και το, εγώ ήμουνα. Ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά συμμετείχα, σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD, φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ, έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουνα πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο καινούριος προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι συνδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα.

0: προπονητική και επένδυσα σε αυτό και να κάνει λόγω την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνεις προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ. Τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνει κύπελο.
0: Παίρνει κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι, που
0: ήταν,
1: σπανίζει κιόλα.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβαση πάνω από 20 ναι. Εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Ναι, υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, έπρεπε από τη μίγα ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε για παράδειγμα το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών που όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής.

0: Σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει. Η λεπτομέρεια μετράει και, και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ήταν. Ήταν η Σταντάρ Λιέγγες. Δηλαδή, ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν.
1: 2-1, πώς
0: το είχε. 1-2, ναι. Αλλά. Εντάξει, θέλει μερικές φορές θέλει και τύχη. Το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το.
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν. Παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους για το UEFA. Τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέμε θέλει και τύχη μερικές φορές. Γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν.
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Και η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά. Ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Midland, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Ναι. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ. Γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες. Αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια. Και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορία του Πανετολικού. Οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος. Είπες στην τελευταία
0: συνέντευξη. Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω.
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπει τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγε κάποιον, του λέγε εκεί και σου λέει: OK, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουγαλάκης είναι ο Μπουγαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα. Πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Yeah.
1: Και εγώ πάντα το προσέχω πώς διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με την τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα από το σφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσει, να τον πείσει ότι αυτό.

0: είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσουν.
1: Να το απολαύσουν. Το λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς, είναι και συγκυρίες, αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι, δεν μπορώ να το, δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή. Και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: δεχόμενο. Να το πάρω. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, τη τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσό.

0: Προς Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κατά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει αν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων.

0: Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές, μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι. Το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχουμε αναπτύξει τεχνικές.
0: Υπάρχει ένας χρόνος αντίδρασης μικρός.
1: Ναι. Αλλά σεισμός. Ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
0: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα, λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5.
1: Ναι, ναι.
0: Απαντάει άλλος, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε. Ναι.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος.
0: Έτσι,
1: και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, θα νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε,

0: πάνω χορεύει πάνω κάτω. Ναι. Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων. Ωραία.
1: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχεις ένα σεισμό 5,6 και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση.

0: τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε ναι, αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν, πρέπει κάποια τηλέφωνα.
1: Πρέπει πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
0: Ναι, ναι. Είναι πάντως λέω και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πράγματι.
0: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
1: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως νομίζω παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
1: ζήσουμε.
0: 999 ρομποτικά αυτοκίνητα που θα κανονίζουν τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό
1: πρέπει. Το απόλυτο χάος.
0: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
1: Σωστά.
0: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας από κάπου. Συνήθως ατύχημα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
1: 86, σωστά.
0: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
1: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
0: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Πειράζει.
0: Τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
1: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
0: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
1: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
0: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα.

0: δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσανε, θυμάμαι, στον Καρτέρο, μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι, ας πούμε. Έτσι, το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
1: Είναι πιο περιορισμένο.
0: Ναι.
1: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι εντελώς λάθος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιόφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλίσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
1: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες στραβές.
1: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
0: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
1: Η Ιαπωνία.
0: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
1: Η Ιαπωνία, ναι.
0: Κυρίως για τους σεισμούς.
1: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
0: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
1: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
0: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι, που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
1: έτσι,
0: η στάντιβη πρέπει
1: έτσι,
0: να είναι.
1: Είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
0: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
0: Ναι, δηλαδή
1: μέσα.
0: Τα τεσσάρια, πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
1: Τίποτα, καθόλου.
0: Είναι
1: εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή.
0: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά τι είναι το 11. Εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω θα είχε αφανιστεί.
1: Τίποτα, ας πούμε, ναι, ναι, θα είχε διαλυθεί.
0: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
1: Όχι.
0: Ή προχωράνε.
1: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι εκείνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 αιτίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός, ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα. Ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
0: Δεν έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
1: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια μηχανή χώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
0: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
1: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί ναι, στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
1: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να... παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
0: Η αναλογικότητα ισχύει και εδώ, έτσι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... Ναι. Τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
0: Ναι.
1: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
0: κυψέλης, όλα
1: με τις κυψέλες ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
0: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
1: Κάπνα.
0: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
1: Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν ζυνάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μία αιστεία.
0: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
1: Ακριβώς. Και να θρυνήσουμε θύματα. Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
0: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε. Καλά, αυτό το έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε. Βλέπετε, το σεΐρι που λέμε.
1: Ένα δυστύχημα στον δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει τον τζάμι. Τι είναι ρε παιδιά,
0: ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε. Ναι. Είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το ΣΕΙΡΙ δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
1: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
0: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά, χαζεύανε οι άνθρωποι.
1: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
0: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
1: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
0: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία. Έτσι. Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, αθυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
1: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
0: Ήσασταν τότε στη δίκη.
1: Ναι.
0: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή, από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
0: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω. Έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
1: Ποτέ
0: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
0: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό, παράδειγμα.
1: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή αιστεία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή

0: λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουν οι προδοχείς.
0: Θα γίνει έκρηξη. Θα πεταχτεί το πυρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε στο... σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβή συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι. Έτσι, νόμι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που, που έχουμε στερεώσει και υπερρύπτονται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα, όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάριο. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί

0: Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες, αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
1: Βεβαίως
0: ναι.
1: Το κάνουν.
0: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση. Στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις. Κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
0: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα, πολλά τέτοια φαινόμενα.
0: Ζωφερό σενάριο.
1: Αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χ άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά ναι, μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε ναι, σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
1: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και ναι, το απίθανο.
0: Ναι.
1: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
0: Απίστευτο.
1: Βεβαίως.
0: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
1: έχει γίνει,
0: μετά.
1: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
0: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμος
0: εκεί νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
1: Βεβαίως.
0: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
1: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά,
1: τουλάχιστον μια αναφορά
0: ναι,
1: στα παιδιά.
0: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
1: Και θα επιτείνουν έτσι, αυτό, το φαινόμενο.
0: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
1: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
0: και εμείς όλοι τα.
1: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
0: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
1: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
0: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
1: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ πολύ πολύ παλιά είχα λοιπόν μια βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης και λοιπά. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία, αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες, από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και ούτε λέτε μία ότι το ξέρετε, στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
0: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
1: Υπάρχει
0: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis.

0: Μηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιές στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί δύο μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι, στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο.

0: που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
1: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξ της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα, όπως λένε, δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
2: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρει, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
3: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
4: Ποια εντύπωση δημιουργεί?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
6: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
7: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα το λόγο της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουν περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε ένα βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να περιορίσεις τελείως τις κατσαρίδες.
1: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
4: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
8: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι θέμα αποχέτευση. Είναι δουλειά του Δήμου.
9: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία, που αυτός ο Δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη, τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
2: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις, τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια, την πλατεία μας. Κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό, ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
7: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει πέρα ένα δίκτυο το οποίο είναι παραλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά ζήτησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα. Και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγοί της αποχέτευσης με τις κάρες των ομβρίων. Συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα καινούριο σύστημα. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Νάγκων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αυτές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
1: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανής όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτης 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος των Βενζίνοπολών Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξιδάκης, παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
10: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8-9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με 4 στο πετρέλαιο κίνησης.
11: Και πού οφείλεται αυτό? Αυτό είναι το βασικό
10: ερώτημα. Σήμερα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια σου
11: 10 λεπτά ένα λίτρο.
10: Στα 10 λεπτά ένα λίτρο. στην αμόλυδη και το πετρέλαιο κίνησης.
12: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τα καύσιμα επίσης πολύ ακριβά. Έχουμε περιοριστεί και στις μετακινήσεις και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
13: Όλα είναι ακριβά.
4: Και ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις
13: του μεταφορικού. Ο κόσμος, βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει, περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
1: Το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνης 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νομός Ηρακλείου 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νομός Λασιθίου 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
14: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
4: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
14: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
4: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
14: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
15: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Ο κύριος Ξηδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
10: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμούς, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
11: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
10: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
21: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heartmade 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
1: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν, και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
2: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολυοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι αθανατιανοί ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
0: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
2: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως οι οποίοι θα γίνουν μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
1: Να πριν πάρει την τελική, υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση, να λάβει σοβαρά υπόψη τους αντιδράσεις των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μία λύση από μηδενική βάση, μία δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.

0: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
0: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
1: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
0: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
1: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
1: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχέα, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
0: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
1: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μαρτύρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνουσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση.

να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και έναν κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το
1: ήθελα
0: κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος
1: στην
0: θυμάσαι.
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα, μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν. Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν. Θεωρώ άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή. Ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μάγειρας.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράνς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήρθε στο Σαντεράνς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα στην Αθήνα, ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζαρ, Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερικοί φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ, ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτοί, όλοι τριάστεροι. Της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ.

0: Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρας εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν
0: δεν
1: για...
0: Το...
1: Για σχάρα δεν υπάρχει. Για μαγειρευτά, καλά, για σχάρα. Έχουμε πολύ ωραία
0: μαγειρευτά. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Καλά,
0: ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο που πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε εγώ να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπορείς που ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22.

0: Ο προορισμός απευθείας από Ηράκλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάρας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Ραμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ, γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν παίρνει το. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κα...

0: κάποια έτσι, δηλαδή, στέκια που λέμε ότι θα πάω.
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μια φορά να πάω στο ένα, μια φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή 1000 τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθο. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που... Γιατί η μοιραία έναν πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και έναν πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Α πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
0: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθένα.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να μου του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες, είναι γεμάτες.
0: Πού να σε βάλω.

0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
0: Μα και δεν το πιστεύει και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Αν ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει...
0: Έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Ο κόσμος να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι
1: ναι.
0: σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. και με το Master Chef το τραγάνο στοιχείο. το τραγάνο στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγάνο στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγάνο.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
0: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να και για καλό είναι αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, τα, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα δύο χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Έκανε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένο.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα, ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει δύο-τρεις φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές, κάποια ψάρια γίνονται, θεωρώ δεν, δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζες τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
0: όχι, να θα πάρεις τον αέρα μείνω, σου, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.

με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε. Θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς
3: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

είμαστε λίγο πριν από τα Γιάννενα, περνάμε το μεγαλύτερο τούνελ. Νομίζω ότι είναι, αν δεν με απατάει μνήμη, γιατί το έχω ξαναρθεί πριν 5 χρόνια, γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Και ήδη είμαστε μέσα γύρω στα 3,5 με 4 λεπτά. Έχω βάλει καπέλο για να μην χτυπάει ο ήλιος.

Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό, στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μια ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα.

Καλημέρα από το Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο του Αργυρόκαστρου, στην πλατεία πίσω μου. Το ξενοδοχείο του φίλου μου του Μαξίμ, το Κατζούπι. Εδώ ξεκουραστήκαμε, εδώ κοιμηθήκαμε καλά. Εδώ

0: βάλουμε λίγο χυμό. Να ανοίξει όρεξη, γιατί εδώ μας έχουν φέρει όλα τα καλούδια. Από Ηλίας μαριναρισμένες, μαρμελάδες, κέικ, μπισκότα, έρχονται και τα αυγά. Σκράμπλι παγό, έχει και τυρί φέτα και τελειώνουμε με λουκουμάδες με μέλι. Και μετά θα σου πω εγώ που θα πάμε. Καλημέρα και πάλι. Κάνω και μια διόρθωση τώρα, γιατί το είπα λάθος. Είναι τσαγιούπι. Δεν είναι τσατζούπι που είπα εγώ. Και μου λέει εδώ ο Μαξίμ, που είναι και ο ιδιοκτής του ξενοδοχείου, ότι είναι το βουνό απέναντι, ε. Λέγεται...
1: Ναι, τσαγιούπι.
0: Τσαγιούπι. Μας περιποιούνται. Μέχρι σουίτα μας έδωσε ο Μαξίμ. Για ξεκούραση. Περάστε.

Ακριβώς πίσω μου είναι η παλιά πόλη και το παζάρι που λένε. Είμαστε στο Roof Garden του ξενοδοχείου. Λειτουργεί λογικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ και έχετε θέα όλη την πόλη. Δικιά σας.

0: Ήρθαμε και στην κουζίνα το ξενοδοχείο εδώ με τον Μαξίμ. Μου είπε ότι εδώ έχουν ένα παραδοσιακό γλυκό το οποίο το λέμε ο Σάφι.
1: Ο Σάφι.
0: Και αυτό γινόταν πάλι παραδοσιακά με πρόβιο γάλα.
1: Με πρόβιο γάλα και με
0: σιγά. Για να έχει λιπαρά.
1: Και δεν έχει τίποτα τέτοια ουσία.
0: Δεν έχει ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και αυτά.
0: Έχει φυσική ζάχαρη που κάτι κάνουμε το σίκο.
1: Δηλαδή το σίκο το κόβουμε, το
0: ψιλοκόβει.
1: Το ψιλοκόβει και μετά βάζει το γάλα και το δουλεύουμε τα χέρια να αφήσει την τζελατίνη του.
0: Βγάλαν τα ζάχαρά του τα σίκα, τα περνάει από σινουά, από σίτα. Βάζει μέσα στο πόλι τα σίκα τώρα που μείνανε, αφού τα πέρασε για να καθίσει στον πάτο. Βάζει το γάλα από πάνω και το ψήνει στο φούρνο, Βάζει την κρέμα τώρα μέσα, πάνω από τα σίκα και το ψήνει στο φούρνο για περίπου 50 λεπτά. Άρα δεν δημιουργεί πενμαρί, το ψήνει στους 100 βαθμούς, σε πολύ αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, για να πήξει αυτό και μετά παίρνει το κουτάλι και έχει και κανέλα από πάνω,
1: Ναι.
0: Θα έρθω να το δοκιμάσω όταν είναι έτοιμο. Bye bye.

Κόβουμε σε φέτες ένα κόκκινο κρεμμύδι και το βάζουμε μέσα σε παγωμένο νερό. Κόβουμε και το μήλο ζαγορίν, όπως θέλουμε, ή σε λεπτές φέτες, ή σε ζαράκια, ή σε σπιρτόξυλα, και το βάζουμε και αυτό μέσα στο παγωμένο νερό, μαζί με το κρεμμύδι. Μουστάρδα σε ένα μπολ, ελαιόλαδο, μιλόξιδο, μέλι. Αλάτι και ανακατεύουμε. Κόβουμε τη γαλοπούλα σε ζαράκια ή σε λωρίδες. Ψιλοκόβουμε και το μαρούλι. Στραγγίζουμε το κρεμμύδι και το μήλο πολύ καλά.

μαρούλι και γαλοπούλα μέσα, κίτρινο τυρί, πουλιόνι, γκούντα, ένταμ, ακόμα και γραβιέρα, τη σαλτσούλα και ανακατεύουμε για να γεμίσουμε τα ράπς. Ιδανικά τα ψήνουμε στο φούρνο, στο air fry ή το στάρουμε.

0: Έχω εδώ το φίλο μου τον Μπλερίν. Αλλο, Μπλερίν. Είναι ξεναγός, tour operator, ξέρει τα πάντα για την περιοχή, θα μας πάει στα πιο top σημεία στο Αργυρόκαστρο, μιλάει άψογα ελληνικά, ε, you speak Greek,
1: μιλάει.
0: Βασίλης, καλημέρα,
1: καλησπέρα, I know, but I cannot tell
0: μιλάει αλβανικά και καλά αγγλικά. Are you ready?
1: I'm always ready, I was born ready.
0: Ωραίος ο Μπλερίν, για όσους δεν καταλάβατε, είπε ότι είναι πάντα έτοιμος. Στο δεν είπε. Άψογα τα γλυκά μου. Here or here?
1: That way, we are at the town.
0: Παζάρι.
1: And
0: old town.
1: This is like the entrance of the old town. And you're lucky because this thing just finished.
0: Okay. Θα ξεκινήσω μια βόλτα εδώ από την παλιά πόλη, από το Παζάρι. Θα κάνουμε στο κέντρο έτσι για αρχή. Και έχουμε να πάμε κάστρο, έχουμε να πάμε στο Χότζα, έχουμε να πάμε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Κα?
1: Καντερέ. The right.
0: Καντερέ. Υποψήφιο συγγραφέα για Νόμπελ, παρακαλώ, για όσο δεν το γνωρίζετε. Και είπε πολλά για την περιοχή, για το Αργυρόκαστρο. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Γεια σου. Γεια σου. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Φαίνεται εδώ πίσω. Για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Καντερέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ, πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Καντερέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ, Μπλερίν, ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα in volume.
0: Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός. Αρμάντο, Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αλβανία βρήκαμε. Ο οποίος πουλάει τα πάντα, όλα τα αλκοολούχα έχουν βάσει τη ρακή.
3: Ρακή, ουίσκι, τζιν.
0: Τι πίνει πιο πολύ, ποιο είναι το πιο παραδοσιακό?
3: Ρακή.
0: Ρακή.
3: Ρακή είναι traditional. Έχεις ρακή από σταφύρι.
0: Έλα από εδώ.
3: Από σταφύρι.
0: Από σταφύλι.
3: Είναι 12 χρόνια στη Βαρέλη.
0: Ναι.
3: Έχεις ρακή normal. Ρακή από Ατλάδι. Ρακή από Δαμάσινο.
0: Τι λες,
3: παλιωμένο. Ρε.

0: Αυτό θα είναι ωραίο.
1: Βερικοκό. Χιδόνι.
0: Και τα έχεις και σε μικρούλια αυτά.
1: Τον έχεις εδώ.
0: Όλα. Σε 5 ευρώ.
1: Αυτά είναι 200 γραμμάρια. Αυτό είναι...
0: Πουλάς ευρώ. Σε ευρώ μόνο.
1: Με ευρώ. Με ευρώ. Με ευρώ, με λεπτό, όπως θέλεις.
0: Είσαι ανοιχτός όλο τον χρόνο. Είσαι συνέχεια ανοιχτός.
1: Yes.
0: Ωραία. Εδώ τουρίστες έρχονται πιο πολύ από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Τι τουρίστες, τι έρχονται, από πού έρχονται, έχει, από όλη την Ευρώπη.
1: Από όλη.
0: Ιταλοί,
1: Γερμανοί, Ιταλοί, Φρανς.
0: Παραδοσιακή λοιπόν ρακή με διάφορες γεύσεις. Γίνεται και βότκα, εδώ βλέπω.
1: Φερνέτ, Dis Branca. Αλμπάνια, Φερνέτ.
0: Φερνέτ,
1: yes.
0: Χωνευτικό.
1: Όπως είναι η Branca,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, αυτό είναι...
0: Το πίνεις αν φας έτσι να ηρεμήσει το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
1: Το είναι whisky, το πρώτο whisky στην Αλβανία.
0: Το πρώτο whisky στην Αλβανία.
1: Γκλαουκ είναι...
0: Παλαιωμένο.
1: Είναι η Prince Αλβανία.
0: Για να δούμε πίσω. Το πιο παλιό, το πρώτο whisky.
1: Παλαιωμένο είναι 5 χρόνια στη Βαρέλη.
0: Συναντήσαμε εδώ Πρεβεζάνους. Τηλέφωνο, ή θα την
2: διακοπέ. Βόλτα, ναι, διακοπές.
0: Διακοπές, μονοήμερη. Άντε να μην τα
2: λέω. Όχι, θα καθίσουμε εδώ πέρα μονοήμερη στο Αργυρό.
0: Πόση ώρα είναι.
2: Θα συνεχίσουμε, πάμε
0: από Τύρανα. Πρέβεζα.
3: Είναι 2,5 ώρε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι στο μυαλό πολλών Ελλήνων είναι υποβαθμισμένη η περιοχή, αλλά είναι πανέμορφα. Έτσι. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα Τύρανα είναι.
2: Απλά εδώ βλέπουμε ότι είναι πολλά κλειστά στο Αργυρό.
0: Τώρα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δουλεύουν από ό,τι μου είπε. Ναι, ναι. Ανοίγει η τουριστική περίοδο στον Απρίλιο και τελειώνει Νοέμβριο. Λέει. Τώρα το χειμώνα μόνο Παρασκευή ή Σάββατο ανοίγουν. Ναι. Πρώτη φορά, ε.
2: Πρώτη φορά
0: ακόμα. Φαίνεται κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, γεια.
2: Άντε καλά, φίλε.
3: Άντε, καλά, παιδιά.
0: Καλή διαμονή να περάσετε.
2: Έγινε, να είστε καλά.

0: Βίκτορα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μιλάς καλά ελληνικά?
1: Έτσι και έτσι.
0: Είναι ξυλογλύπτης ο Βίκτορας. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα κάνει πίσω. Θέλω να μου πεις με δύο λόγια τι ακριβώς φτιάχνεις. Σκαλίζεις?
1: Ναι. Εγώ πιο πολύ κάνω τα παραδοσιακά έπιπλα. Τα παραδοσιακά έπιπλα έχω αργήσει αυτή τη δουλειά στην Αθήνα που έχω δουλεύω 10 χρόνια.
0: Α, ήσουν στην Αθήνα.
1: Yeah. Εκεί έμαθα όχι μόνο τη δουλειά, αλλά έμαθα αυτό που έχει πιο πολύ σημασία, ότι το παραδοσιακά έπιπλο έχει μέσα την ιστορία.
0: Μπράβο.
1: Κρύβει την ιστορία πίσω. Και αυτό βλέπω και εδώ στο Αργυρόκαστρο.
0: Αυτό εδώ τι είναι, ας πούμε?
1: Αυτά είναι ταβάνι. Ένα από τα ταβάνια.
0: Αποτυπώνεις πάνω στην ξυλογλυπτική σου την τέχνη σου την παράδοση του Αργυροκάστρου. Από είναι... τα παλιά σπίτια, από έτσι, οτιδήποτε. Ε?
1: Αυτά είναι παλιά σπίτια που μέσα μένουν κόσμο ή είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Και εγώ νομίζω ότι αυτό έχουν πολύ σημασία.
0: Είναι ιστορία αυτό.
1: Είναι ιστορία.
0: Η κουλτούρα.
1: Η κουλτούρα, δηλαδή εμείς από αυτά μαθαίνουμε ποιος ήταν οι άνθρωποι που φτιάξαν την πόλη, το Αργυρόκαστρο.
0: Φτιάξαν την πόλη. Θέλεις ουσιαστικά να μην χαθεί η ιστορία, έτσι, και η κουλτούρα της περιοχής, έτσι, και καλά κάνεις. Γεια σου ρε Βίκτορα, πάμε κι εμείς. Έλα να δεις εδώ. Έλα να δεις εδώ ένα... Σαν καλντερίμια είναι, λες και είναι... Και απέναντι, εκεί θα πάμε. Πάμε για παραδοσιακές φορεσιές εδώ. Η κυρία?
2: Η Ελή είμαι.
0: Ελή.
2: Ναι.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις εδώ και... Όλα είναι από μια άλλη εποχή. Βλέπω μέχρι και η τηλεόραση.
2: Ακούω, όχι βλέπω. Έχω δουλάκια, ακούω.
0: Σαν ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και τι κάνετε εδώ, παραδοσιακές φορεσιές?
2: Ναι.
0: Για πείτε μου λίγο. Όταν λέμε παραδοσιακές φορεσιές, να δείξουμε κάτι, να πιάσω αυτό, ας πούμε. Ή αυτό, ή αυτά που φαίνονται εκεί, τι είναι?
2: Εδώ εγώ κάνω μόνο για φορέμα,
0: ναι,
2: για Αργυρόκαστρο.
0: Μόνο Αργυρόκαστρο.
2: Ναι. Εγώ δουλεύω με παραγγελία.
0: Ναι.
2: Όχι για παζάρι.
0: Όχι παζάρι.
2: Μόνο παραγγελία. Εμείς στο Αργυρόκαστρο έχουμε όχι σαν...
0: Ελλάδα.
2: Ναι, τον έχουμε εδώ και έχουμε με 500, τούτη είναι με...
0: Αυτά, πώς τα λένε αυτά που, η τσάκιση που λέμε,
2: ναι,
0: είναι βαριά καταρχάς, είναι πολύ βαριά.
2: Αυτό είναι... Θέλει άντρα.
0: Θέλει ναι, άντρα σαν και εμένα, άντρα.
2: Ναι.
0: Δυνατό.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις εσύ έτσι, δεν καταλαβα. Δεν μπορώ εγώ να φορέσω την φουστανέλα. Κοίταξε με. Τέλεια. Πού είναι βαριά, παιδιά. Να πατήσεις. Φανταστείς τι περνάνε οι εύζωνες.
2: Να πιστεύομαι που έχει 500...
0: Τσακίσεις. Ραφές.
2: Ναι, ραφές. Αυτή η φουστανέλα...
0: Κάθεται.
2: Ναι.
0: Φαντάσου πόσο δύναμη έχει, πόσο βαριά είναι και πόσο σωστά φτιαγμένη.
2: Ναι.
0: Και τι βλέπεις εδώ τώρα? Τι ακούς μάλλον? Ιστορία, ντοκιμαντέρ?
2: Ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρ. Είσαι κουλτουριάρα. Σε ευχαριστώ, κύριε
2: Έλλη. Ευχαριστώ και
0: καλή εγώ. Δύναμη, καλή υγεία.
2: Καλή υγεία και μόνο υγεία να έχουμε.
0: Τίποτα άλλο. Και να καλή ψυχή.
2: Ψυχή,
0: και αγάπη.
2: Φορείς άλλο.
0: Και αγάπη.
2: Φορείς άλλο.
0: Γιατί λείπει. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ από εμάς.

0: Αλφα 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πριγκίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Μπλερίν, θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν, μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, τώρα, here, here.
1: From here, first. 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: Σεμεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σεμεδάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλύτερα βάζω και στα τηλέφωνα πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. It's και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει
2: τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, yeah.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι. Προϊφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο
2: προστάτος. Μπαλσάμ προ στομά.
0: Μπαλσάμ προ στομά.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί, ό,τι γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
3: Ναι, ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
3: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο.

0: και κάθεσαι εδώ.
1: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μιας και είσαι εδώ στο κάστρο?
1: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι?
1: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
2: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Και... Δεν όνομά σου δεν μου είπες.
1: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ?
1: Ναι.
0: Ορέστη.
1: Ναι.
0: Πίνεις.
1: Μακρύ, ωραία. Κοιτάξτε.
0: Πίνεις. Τι Μακρύ, ρε.
1: Εμένα είμαι Αλβανός.
2: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
1: Φερδινά Μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, Μακρύ.
1: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
1: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικά πας, ούτε έχουν τρεις κάτω πάρα έρωτο.
2: Πας.
1: Έχουν τρεις...
2: Τον δερτήμε, βασάει την
1: γυρίζει. Τον δερτήμε, είναι δίκαιο, γιώμα είναι μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
1: Και ό,τι θέλεις.
3: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Βιένα
0: φιάλα. Σκυπτάρια, πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
1: Βιένα φιάλα, χιπών.
0: Σκυπών.
1: Ε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Χιπών, χιπτάρ.
3: Ήγκλ.
0: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις Μακρύς. Ναι.
1: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη Μακρύ.
1: Πού είσαι Βασίλη.
0: Λαρίσα.
1: Βιένω η Μακρύ κάμω.
0: Λάρισα.
1: Το επίθετο.
0: Επίθετο. Πατσίς.
1: Πατρίς.
3: Πατσίς, πατσίς.
0: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντης Μακρύς. Και εκεί το δρόμις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
1: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς. Την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθεσαι εδώ.
2: Η ιστορία του κάστρου.
1: Εμείς είναι εδώ είναι ο άνθρωπος. Το πάμε. Ιστορία το βλάβουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
3: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
3: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
3: Αυτά μετά είναι
0: μύθι.
3: Μύθι.
0: Παραμύθια.
3: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι.
0: Μπράβο.
3: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο.
0: Αργυρόκαστρο. Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
1: Το κάστρο είναι.
0: Άρα αποφασίστε.
1: Το χείμιρ δεν γύρ Αργυρί. Λέει από τον Αργύρι, τάθον και...
0: Τι λέει τώρα.
3: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο...
0: Όταν μετά, πέφτει ο ήλιος...
3: Μετά από τον ήλιο, παίρνει αυτό
0: ένα
3: το...
0: γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
3: Αργυρό,
1: μπράβο.
0: Μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα, σε συνδυασμό. Με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό, άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
3: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρύ.
1: Έτσι λένε, είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργυρό.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
1: Όχι.
0: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
1: Όχι ρε.
0: Άιντε
1: φίλε, άιντε.
0: Άιντε για μας,
1: ευχαριστώ. Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
0: Φίλε,
1: αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Πάμε, ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε πάνω.
1: Ναι, πάει.
0: Αργυρόκαστρο.
1: Πήγε πάνω.
4: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

0: Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured
2: στο
1: by the
2: τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Ναι. Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από
1: and,
0: εδώ, έπεσε από
1: jumped το from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους
0: βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Και γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah. Mm? Yeah.

0: Αιγυπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια,
1: ναι.
0: Ρε.
1: Ναι. Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.
0: Πριν θωρακίσουμε τη φέτα μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και να την ψήσουμε στο μπαρμπεκιού, θα κάνουμε ένα σκορδόλαδο αρωματικό και θα δείτε τι άλλο θα βάλω. Είναι διαφορετική, είναι με ζέστη ουσιαστικά. Πάμε. Το λάδι. Το μπουκόβο. Την πάστα σκόρδο. Και ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω σύγκλινο και το κόβω πολύ λεπτές φέτες. Πολύ λεπτά κομμένο. Τόσο λεπτά. Σαν ζαμπονομηχανή. Παραδοσιακή φέτα Ηπείρου. Βγάζω δύο ωραία κομμάτια. Και θα την σπάσω, δεν τη θρηματίσω. Βλέπετε. Βάζω και ελιές μέσα στα κενά. Την ντομάτα. Τώρα το σύγκλινο. Και τι θέλει αυτός ο μεζές, καλή ρίγανη. Και έχω καλή ρίγανη γεύσης βουνού από τα γρεβενά, τη θρηματίζω, τη βάζω πάνω, την παίρνει ο αέρας, αλλά εγώ επιμένω. Το αρωματικό λάδι, θωράκισμα και κάρβουνα. Και σερβίρουμε με παξιμάδι.

έδωσε με ζευγάρα για πολύ μέρα ακόμα. Επιπλέον ρίγανε από πάνω. Και τι θέλω, θέλω καλό παξιμάδι, θέλω παξιμάδι τσικνάκι, καλός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βούτες. Πάρω. Λώσω και ακόμα. Κρασί, μπύρα, ό,τι γουστάρετε.

δοκιμάστε το. Πραγματικά, καυτερός όσο το σύγκλινο δίνει, εντάσεις, η φετάρα, αντεγιά.

0: Καταρχάς, τι κάνεις? Είμαι ο Βασίλης.
1: Η Λίτα.
0: Η Λίτα. Και μιλάς και ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και είσαι και μια κομψή κυρία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε εδώ τώρα πολυκέρ και μπιζού. Πώς να το πω, ή μπιζού.
1: Μπιζού.
0: Έχεις και μπιζού.
1: Ναι.
0: Και έχεις και ό,τι παραδοσιακό υπάρχει στην περιοχή από μπρίκι. Αυτό το μπρίκι από τι είναι? Βαρύ.
1: Τώρα...
0: Βαρύ, ωραίο.
1: Αυτό είναι ατσάλι,
0: ατσάλι.
1: Αυτό το μέσα, το έξω δεν ξέρω καλά.
0: Ένα καλό ελληνικό καφέ που θα κάνεις το τύπο, τέλος πάντων.
1: Τέλειο.
0: Και αυτό για να σπάς. Εδώ.
1: Αυτό είναι για πιπέρι.
0: Πιπέρι.
1: Ενώ το μεγάλο είναι για καφέ.
0: Για καφέ, ε.
1: Ναι.
0: Έχεις τα πάντα. Έχεις εδώ. Ναι. Μέχρι και... Θα πάμε και λίγο μέσα.
1: Να πας.
0: Εδώ πιάτα, σαλατιέρες, ωραία, για να πίνουμε τον καφέ μας, φλιτζανάκια. Σουβενίρ Αλβανία για να πίνεις το σφινάκι και να θυμάσαι ότι ήρθες στο Αργυρόκαστρο. Και αυτά τι είναι, χαλιά.
1: Είναι χαλιά όλα. Παραδοσιακά μοντέλα,
0: ναι.
1: Και τα έχουμε ξαναφτιάξει σε καινούριο σχέδιο. Για να είναι εύκολο να τα καθαρίζεις, επειδή...
0: Και μυρίζει. Και μυρίζει και πολύ όμορφα εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ
0: τι
1: πολύ.
0: Τι ρίξει, τι ωραίο άρωμα είναι αυτό. Τέλεια. Θα τα αφήσω πάνω, γιατί είμαι λίγο πιο ψηλός εγώ. Και ας φαίνομαι κοντός. Και πάμε.
1: Αυτό είναι παραδοσιακό καπέλο,
0: ναι,
1: για τους άντρες.
0: Μήπως είναι για την κεφάλα μου πολύ μικρό.
1: Όχι, καλά είναι, εντάξει.
0: Έχω μεγάλο κεφάλι εγώ. Κρίστη. Φούρα. Φούρα σημαίνει φούρνος. Ίσως το καλύτερο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο. Είναι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εξειδικευμένη η κουζίνα του. Δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς κάνουν, τι υλικά χρησιμοποιούν, πώς τα δουλεύουμε και τα δουλεύουν μάλλον. Και να δοκιμάσουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε, Κρίστο. Λοιπόν, είμαι με τον Αλέξανδρο, είσαι ο Σουσεφ.
2: Ναι.
0: Σουσεφ και ο Σεφ, ο Άλμπαν, ο οποίος έχει και σχολή μαγειρική στα Τίρανα.
2: Στα Τίρανα,
0: στα,
2: ναι.
0: Τίρανα. Και ανοίξατε το εστιατόριο εδώ πότε?
2: Ναι. Έχει ένα χρόνο, έχουμε και στην Ιάλα.
0: Δεν υπάρχει παρόμοιο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο, είστε μοναδική από ό,τι έχω μάθει.
2: Ναι, ναι.
0: Δουλεύετε. Η κουζίνα σας είναι με μεσογειακά υλικά.
2: Ναι, και τραντίσιο.
0: Ψάρι όχι.
2: Όχι, ψάρι εδώ δεν
0: έχουμε. Τι ψάρι τώρα εδώ.
2: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε κρέας.
2: Έχουμε
0: τρόφτα. Ψάρι θα κάνουμε... Μανιτάρι.
2: Και
0: μάσρουμ.
2: Μάσρουμ.
0: Ναι, ναι. Μάσρουμ. Έχετε ριζότι, πάστα.
2: Πάστες.
0: Πίτσα. Handmade πάστα.
2: Χαμεν πάστα. Κάνουμε και μπούργκερ.
0: Τι?
2: Μπούργκερ.
0: Μπέργκερ.
2: Μπέργκερ.
0: Εσύ σου να έχεις την Καλαμάτα μου πες.
2: Ναι. Έχω γεννηθεί. Έχω...
0: Εσύ το πουλάς ότι είσαι και Έλληνας. Εύκολα.
2: Ναι.
0: Το βουλάζω τη σεγγέλη. Η γάστρα, η παραδοσιακή. Τώρα
2: παραδοσιακή
0: δεν έχει
2: εδώ μέσα. Δεν έχουμε τίποτα, αλλά εδώ βάλουμε όλα τα κρέας.
0: Φτιάχνουμε
2: μέσα. Εδώ έχουμε το κυρινό που βάζουμε.
0: Κοτσιά και τέτοια.
2: Ναι. Ναι.
3: Θα κάνει που ζητάτε και
2: αυτό το έχουμε πάρει δώρο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έχει έρθει από Ελλάδα.

0: Ξέρω, στην Ελλάδα κάνανε παραδοσιακά άστρα με φωτιά από πάνω. Φωτιά από πάνω και μαγειρεύανε. Slow cook.
1: Και εδώ το ίδιο, αλλά το παίρνουμε στο φούρνο.
0: Το βάζεις στο φούρνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το φούρνο είναι πολύ μεγάλο, είναι 3,5 και 1,60 πάνω. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Okay. Να δείξουμε κάτι μέσα. Τι να φτιάξεις.
1: Ναι.
0: Μια ωραία τεχνική για να ψήνονται και όμορφα. Να μην λερώνουμε και το πλατό, λαδόκολλα κάτω, σιγανή φωτιά. Και φταίδες είναι χοιρινό.
1: Χοιρινό, ναι.
0: Χοιρινό.
1: Χοιρινό.
0: Φαίνεται. Μοσχιομυρίζει. Τι έχει τώρα, κάτι που μυρίζει ωραία. Έχει κίμινο, όχι.
1: Έχει μπαχαρί.
0: Μπαχαρί.
1: Ναι.
0: Έχει ένα μείγμα μπαχαρικό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανατολίτικο.
1: Είναι μίξ.
0: Εδώ έχουμε.
1: Κυφκί, traditional.
0: Κυφκί.
1: Ναι. Είναι με ορίζι.
0: Ρίζι.
1: Έχει τυρί μέσα.
0: Αυγά.
1: Και αυγό. Θα ρίχνουμε εδώ και ξύλο.
0: Κυφκί.
1: Κυφκί.
0: Έχει ρύζι αυγό.
1: Ναι. Έχει και τυρί.
0: Ρίγανη τι έχει μέσα,
1: ναι, έχει και ρίγανη. Δυόσμο, ρίγνουμε και λίγο ρίγανη.
0: Και τα τηγανίζει εκεί.
1: Ναι.
0: Α, πάλι.
1: Αυτά είναι για τη σούπα πασαγιοφτέ.
0: Πασαγιοφτέ.
1: Πασαγιοφτέ.
0: Είναι σαν τα γιουβαρλάκια.
1: Ναι, τα ίδια.
0: Κοκτέιλ μπαρ εδώ, wine μπαρ εδώ, κάτι που δεν είναι.
2: Every kind of coffee hotel. Εδώ.
1: Hotel.
0: Και hotel πάνω, δωμάτια. Πάνω υπάρχουν δωμάτια.
2: 6 δωμάτια.
0: 6 δωμάτια, luxury. Premium δωμάτια, να θέλω εδώ. Ναι, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, το premium το burger έχει 10 ευρώ, παιδιά. Δεν θα τρελαθούμε. Στην Ελλάδα αυτό θα το βρεις πάνω από 18-20 ευρώ. Και εδώ τι βάζεις, τι κοκτέιλ.
2: Πόρτα Μαρτίνι.
0: Ναι.
2: Ένα Espresso Μαρτίνι.
0: Espresso Μαρτίνι, ε.
2: Ναι.
0: Νεγκρόνι, κάνεις καλό. Νεγκρόνι.
2: Excellent.
0: Ρε εσύ, Αλέξανδρε, και ο Σεφ τώρα, εντάξει, δεν μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είναι άπτεστα τα ελληνικά του. Είπαμε να ετοιμάσετε ένα πιάτο και ετοιμάσετε ένα τραπέζι.
1: Ναι.
0: Θες να μου πεις λίγο από εδώ, από
1: εδώ
0: τα πρώτα.
1: Έχουμε τα mixed traditional,
0: ναι.
1: Που είναι
0: μουσακά.
1: Μουσακά, έχουμε η mamba lady, έχουμε τις γιοφτεδάκες με σάλσα, έχουμε τα μπιουρέκες από όλα. Εδώ έχουμε το κρέας, έχουμε το χοιρινό, έχουμε το μουσχάρι. Εδώ έχουμε το αγριογούρνο και το κοτόπουλο.
0: Είναι πανσέτα αυτό.
1: Πανσέτα, ναι, πανσέτα.
0: Είναι σουβίτ.
1: Σουβίτ.
0: Ναι,
1: πρέσιτ.
0: Σουβίτ. Και μετά είναι μια gravy sauce.
1: Yes.
0: Gravy sauce. Είναι
1: το κοτόπουλο με τα πάστα που τα κάνουμε εμείς εδώ, του σπιτιού.
0: Ναι. Πατάτα γεμιστή εκεί.
1: Γεμιστή, ναι, με του φούρνου. Είναι με φακενεβίτσι.
0: Εδώ.
1: Εδώ είναι το πιέσα του χοιρινού. Η
0: beef cheek.
1: Beef cheek.
0: Oh. Και αυτό σου βιντ.
1: Ναι, σου βιντ.
3: 24 ώρες.
1: 24 ώρες, ναι.
0: Είναι απίθανο. Και.
1: Εδώ έχουμε τις πατάτες του φούρνου. Με τυρί. Εδώ είναι και οι σάλτσες.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα είναι το χοιρινό.
0: Και εδώ δεν
1: μοσχάρι.
0: Μοσχάρι.
1: Ναι, μοσχάρι.
0: Short. Αυτό είναι short ribs.
1: Short ribs. Yes.
0: Short ribs είναι. Αγαπώ short ribs. Το ψωμάκι το δείξαμε. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Έχουμε γλώσσα μοσχαρίσια.
1: Γλώσσα μοσχαρίσια με πορτσίνι. Έχουμε dressing scissor. Έχουμε τα
0: pickles.
1: Pickles που είναι τη ζώνα. Όλα. Εδώ έχουμε κυφκί. Τα traditional του Αργυρογάστρου. Και οι κιοφτεδάκες που τα κάνουμε εδώ.
0: Ο σεφ είναι πάντα εδώ.
1: Εδώ. Όχι πάντα, αυτός φεύγει,
0: ναι.
1: Γιατί έχει ένα σχολείο στα Τίρανα που λέγεται Albania Chef Academy και έχει τα παιδιά που δίνει μάθημα.
0: Τολμαδάκια.
1: Ναι.
0: Τι έχουν μέσα.
1: Έχουν στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Θέλει κάποιος να έρθει εδώ,
1: ναι.
0: Όχι μόνο να φάει, το ματιάσαμε το σεφ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλει να μείνει, γιατί από πάνω έχουμε δωμάτια.
1: Εμείς, ναι, έχουμε κάτι 6-7 δωμάτια.
0: 6 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Πώς σας βρίσκει στην Google.
1: Στο Booking.
0: Ναι, στο Booking.
1: Φούρα 1720 και βγαίνει από αποπτείας.
0: Φούρα.
1: Φούρα 1720.
0: Ναι. Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο.
0: Κοιτάξτε τι θα φάτε. Κοιτάξτε τι θα φάτε. Κοιτάξτε τι θα πιείτε. Όλα είναι πριν, όλα είναι σωστά. Εγώ το έχω δοκιμάσει είναι απίθανο μέχρι τώρα. Δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο εδώ. Ειλικρινά, εντυπωσιασμένος. Να είστε υγιείς.
1: Ευχαριστούμε και εσείς.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πάει το μυαλό σας το τι θα δοκιμάσετε εδώ. Είπαμε.
1: Πουρά, 1720.
0: 1720, γκουγκλάρετε, ελάτε. Είναι μία ώρα από τα Γιάννενα και από την Αθήνα πέντε.
1: Πέντε.
0: Ελάτε, αλήθεια αξίζει. Σεφ, thank you for all. Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Αλέξανδρε, προσχέρι από καλό λάδι. Πάει. Φάγαμε. Όμορφα φάγαμε, ήρεμα, χαλαρά, νόστιμα. Πραγματικά δεν το περίμενα και το ξαναλέω. Και τώρα πάμε στο σπίτι του Χότζα για να δούμε το μουσείο.

0: Χαν.
1: Κανταρέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι.
0: Μπες μέσα.
1: Είναι το μουσείο στο
0: Ισμαήλ. Γίνε μέσα, Κανταρέ. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χόρτζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες έχει, 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για
0: τους παππούδες. Και εδώ είναι για τους παππούδες, λέει η Αφροδίτη. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε, στο κανονικό σπίτι, λέει τώρα. Λες και το άλλο ήταν τίποτα.
2: Σαν
0: το ταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς, λέει, καθόταν εδώ πάνω. Ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσει ο Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού. Με λίγα λόγια και πιο απλά, το σαλόνι, εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν

ιδιαίτερη καλεσμένη να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις εσύ τώρα. Ε, πάει κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Πας μαγειρεύοντας.
1: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πειράνε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28.

0: Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Hey, yeah, μια παρά

0: παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις, λύσεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Στις 4 παρά 5 οι κάτοικοι έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Να συνδεθούμε με τη Χρύσα Ζερβού για να μας μεταφέρει περισσότερα. Χρύσα.
1: Καλησπέρα, Μάνο, από εδώ, από το Μελιδοχώρι, όπου, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος η φωτιά μένεται. Όπως βλέπετε, ο αέρας είναι πάρα πολύ ισχυρός ο άνεμος. Η φωτιά έχει αρχίσει και επεκτείνεται επικίνδυνα. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι εδώ στις παρυφές που βρισκόμαστε εμείς δεν υπήρχε νωρίτερα καπνός, ενώ τώρα όχι μόνο έχει φτάσει σε εμάς, αλλά έχει προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Να σου πω ότι συνεχώς εδώ έρχονται όλο και περισσότερες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και ελικόπτερα, όπου ανεφοδιάζονται από τη δεξαμενή που βρίσκεται στα δαμάνια. Να σου πω ότι οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη για τη φωτιά αυτή, καθώς το χωριό είναι κοντά σε αυτήν εδώ την έκταση. Η φωτιά έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, όπως βλέπετε, και λόγω των θυελωδών ανέμων, και γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς, έτσι ώστε να σβήσουν αυτήν την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Η φωτιά, να πούμε ότι ξεκίνησε από σε χαμηλή βλάστηση και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω και να παραμείνει στο βουνό εδώ ακριβώς που βλέπετε. Να πούμε ότι επιχειρούν δυνάμεις από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Συνολικά 85 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα και θα ενισχυθούν με ακόμη 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνεχώς εδώ που βρισκόμαστε από την ώρα που έχουμε έρθει, πετούν τα ελικόπτερα πάνω από την φωτιά, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό. Ενώ να πούμε ότι στο έργο του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Άχανων, Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου. Να πούμε ότι νωρίτερα είδαμε και τον Δήμαρχο Άχανων, Αστερουσίων να βρίσκεται εδώ μαζί με την πυροσβεστική, όπου υπήρχε συζήτηση για το πώς θα λάβουν μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη φωτιά όσο γίνεται υπό έλεγχο για να μην κατέβει στο χωριό. Ενώ να σου πω ότι όσο ερχόμασταν εδώ και συναντήσαμε κατοίκους, ήταν ανάστατοι, ήταν αγχωμένοι για το τι θα γίνει με αυτή τη μεγάλη φωτιά. Ενώ και οι άλλοι κάτοικοι που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι έχουν πρόβατα και ζώα, μας ενημέρωσαν ότι τα έχουν κλείσει προκειμένου να τα προφυλάξουν και να μην κινδυνεύσουν από τη φωτιά, Μάνο.
0: Δεν ξέρω αν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, χρήσα, κατοικίες ή άλλες περιουσίες μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, Μάνο, η φωτιά είναι ακόμα ψηλά, δεν έχει φτάσει στο χωριό, δεν έχει υπάρξει ακόμη τέτοιος κίνδυνος. Όμως, επειδή οι άνεμοι είναι θυελώδεις, όπως φαντάζομαι ότι ακούτε και όπως βλέπετε κιόλας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Υπήρχε επισήμανση από τις αρμόδιες αρχές για επικινδυνότητα σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει σήμερα.
1: Επίσης, μάλλον να σου πω ότι...
0: Σ' ακούμε, Χρύσα, σ' ακούμε.
1: Καθώς ερχόμασταν, ήρθε και στα δικά μας τα κινητά, γύρω στις 5 παρά, μήνυμα και νέο μήνυμα από το 112 και έλεγε στους κατοίκους να μπορούν να απομακρυνθούν από το Μελιδοχώρι και να πάνε προς δαμάνια.
0: Δεύτερο μήνυμα λοιπόν, είχαμε το πρώτο μήνυμα νωρίτερα, τώρα 4 παρά 10, όπως μας λες και εσύ, το δεύτερο μήνυμα για εκένωση οικισμών. Προληπτικά να πούμε, Χρύσα, υπάρχει πρόσβαση στις περιοχές αυτές,

0: τις οποίες υπάρχουν φλόγες από τις πυροσβεστικές, για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν δρόμοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ εύκολη η προσέγγιση. Βλέπετε τώρα και τα ελικόπτερα, Μάνος.
0: Αυτή την ώρα παρακολουθούμε στις εικόνες.
1: Αυτή την ώρα
0: ακριβώς, βλέπουμε στα πλάνα μας είναι... το ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις από αέρος. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πολύ εύκολη λοιπόν η προσέγγιση του σημείου. Είναι δύσβατο και ακόμα και για το αυτοκίνητο δεν είναι πολύ εύκολο να ανέβει προς τα εκεί. Όμως οι πυροσβέστες όλοι έχουν ανέβει. Σύμφωνα εδώ οι κάτοικοι μας λένε ότι έχουν ανέβει πάρα πολλοί πυροσβέστες πάνω στην
0: πολλά πεζοπόρα τμήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνδρομή όμορων δήμων όσον αφορά το νερό, τη συνδρομή σε νερό δηλαδή. Υπάρχουν υδροφόρες.
1: Από ό,τι άκουσα νωρίτερα, γίνεται τώρα μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι για νερό. Βλέπετε τώρα ξανά που το ελικόπτερο που θα κάνει μία ρήψη, γιατί πράγματι η φωτιά που είναι εδώ ακριβώς από πάνω μας δεν λέει να σβήσει. Είναι τρία τα ελικόπτερα τα οποία είναι συνεχόμενα εδώ και αναμένουμε και τα υπόλοιπα.
0: Βλέπετε
1: τώρα μάλλον ζωντανά. Ακριβώς. Έρχεται τώρα και το άλλο. Να σας πω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές και για τους κατοίκους, γιατί εδώ που βρισκόμαστε υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι έχουν ζώα και έχουν έτσι αγχωθεί για το τι μπορεί να γίνει.
0: Ωραία, Χρύσα, παρακολουθούμε και τις εικόνες. Θα παραμείνουμε στο θέμα αν χρειαστεί στη συνέχεια. Μένεις στο πεδίο του ρεπορτάζ και μας ενημερώνεις σχετικά. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σύνδεση, Χρύσα. Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου τώρα της Κνωσού έρχονται για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες. Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωρή ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
2: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
3: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την κλάδη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
3: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει. Και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
2: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
3: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Εισιτήρια έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες, που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά.

0: με ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
0: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάει και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
1: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
2: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
1: Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στο Sky Κρήτης, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
3: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησε υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
3: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
4: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Προσλαμβάνουσες, δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς, με δηλώσεις τους, είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω, λοιπόν, μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
6: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.

0: Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
1: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
2: Δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες προκαλεί η εμφάνιση κατσαρίδων στην περιοχή των Λιονταριών στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε ότι έχουν γίνει στοχευμένες απεντομώσεις, ενώ οι καταστηματάρχες που καταγράφουν τα παράπονα των πελατών τους κάνουν λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις.
3: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξ της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα, όπως λένε, δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
4: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρετε, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
5: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
6: Ποια εντύπωση δημιουργεί?
7: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
8: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
9: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουν περισσότερες. Πιθανότατα το λόγο της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουν περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε έναν βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
3: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
6: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
10: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι θέμα αποχέτευσης. Είναι δουλειά του Δήμου.
11: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία. Που αυτός ο Δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη. Τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
4: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις. Τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια την πλατεία μας. Κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό, ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
9: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι παραβαλλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά σύντησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα. Και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγές της αποχέτευσης με τις κάρες των ομβρίων. Συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα καινούριο σύστημα είναι. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Άγγλων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αρχές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
2: Την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην αλληλεία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μια φορά οι επαγγελματίες αλληλείς. καθώς όπως υποστηρίζουν, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην αλληλεγγύη.

0: Στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών, έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Την Επιτροπή Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλληλείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
2: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλληλείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
3: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
0: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στη Λότζια ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την νοτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους και υλοποιείται στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την νοτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
4: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
5: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
4: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στην Ισπανία για την ταυτοποίηση των 13 νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές, ενώ το Ιράν συνεχίζει την κλιμάκωση των επιθέσεων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο του τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκειας 7 ωρών, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο των έλεγχων των στενών του Ορμούζ. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την έθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαλιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας ορού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γη στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε 10, μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά 2 ανθρώπους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.
0: Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.
6: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
7: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή τους. Για να το δούμε στο 20.
6: Στο 22ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα.
7: Έχουν κρατήσει εκεί την μπάλα.
6: Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Ο Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα. Κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία. Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0. Η Ρόχα. Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
7: Δεν είχε βάλει γκολ στην Γαλλία.

0: καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
1: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά, παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε στο βασικό σχήμα, δικαιώνει σίγουρα και τον Ντελαφουέντε. Που γίνεται τελικά τον επέλεξε.
0: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής στο πλεονέκτημα και παίρνει ο Πόρο από πίσω τα δέντρα.
1: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετατέτ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. Τρία! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι. Είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα. Βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέτρι έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα, τελικά έδωσε στον Μπαένα, κάνει κίνηση ο Τόρες, κεφαλιά του Τόρες! Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ, πέρασε η μπάλα, οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την στέλνουν στα δίχτυα. Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια, Ντεμπελέ, θα πάει στο ένας εναντίον ενός, κάνει το σουτ, η επέμβαση του Σιμών.
0: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
1: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον τελικό του Μουντιάλ. Ποιο φαβορεί η Γαλλία. Η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Παρακολουθήστε τώρα την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο το βράδυ με τη Σότια 5 Δήμου. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Φυσικά, Jessie μου και Valanova More. σιγά μη τα άφηνα.
16: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 27χρονος Γερμανός που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου χτύπησε βάναυσα την πρώην του φίλη που είχε έρθει για διακοπές στην Κρήτη. Η 25χρονη κοπέλα διέμενε σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο. Η κοπέλα χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για να παραγγείλει φαγητό και μέσω ενός mail ο πρώην σύντροφός της έμαθε που βρισκόταν σε ποιο ξενοδοχείο και ποιο δωμάτιο, καθώς η εφαρμογή έστειλε στο mail όλα τα στοιχεία σε λογαριασμό που εκείνος διαχειριζόταν. Ο 27χρονος ταξίδεψε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο μόνο και μόνο για να βρει την πρώην του σύντροφο και όταν το βράδυ του Σαββάτου την είδε με το νέο της αμόρε, εισέβαλε στην αυλή του δωματίου τους και τους χτύπησε και τους δύο με γροθιές στο κεφάλι και την κοπέλα την κλώτσισε. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία επί δύο μέρες, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου, κυριολεκτικά με τη βαλίτσα στο χέρι στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε, αλλά έπεσαν μαζί με αποτέλεσμα να χτυπήσει η κοπέλα στη διάρκεια του καυγά τους, ενώ όπως πρόσθεσε ήρθε στην Κρήτη με σκοπό να της μιλήσει, καθώς δεν ήξερε τους λόγους για τους οποίους τον χώρισε μέσω ενός email και δεν του είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να μιλήσει μαζί της έκτοτε. Το βράδυ της Δευτέρας πάντως το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κλήθηκε να επέμβει για ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης, καθώς ένας 65χρονος χτύπησε την 28χρονη φίλη του ενώ εκείνος έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από όσους παρακολουθούσαν ενημέρωσε το 112 για το περιστατικό βίας και από εκεί ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που άμεσα συνέλαβαν τον 65χρονο που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ανάλογο περιστατικό, με την 28χρονη όμως τότε να είχε ζητήσει να μην διωχθεί ο φίλος της.
1: Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί σε επισκέπτες και επιχειρηματίες η εμφάνιση κατσαρίδων περίξης της πλατείας των Λιονταριών. Θαμώνες και υπάλληλοι καταστημάτων καταγγέλουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα εισβάλλουν καθημερινά σε καταστήματα αλλά και στην Κρίνη Μοροζίνη. Εικόνες χαρακτηριστικές και αποκρουστικές, οι οποίες μάλιστα όπως λένε δεν τιμούν την ιστορία της πόλης.
2: Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το φαινόμενο και φέτος. Περπατάνε ανάμεσα στον κόσμο. Περπατάνε πάνω στο μνημείο και ξέρει, κάποιοι τουρίστες δεν γνωρίζουν τι είναι και τα βλέπουν ξαφνικά τα ζωήφια.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν την εξαπλωσή τους, ενώ η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε νέες στοχευμένες απεντομώσεις στα φρεάτια της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Λιονταριών. Με τους δημότες πάντως να ζητούν λύση προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.
3: Δεν το παρατήρησα, αλλά μόνο η εικόνα της κατσαρίδας αρκεί.
4: Ποια εντύπωση δημιουργεί?
5: Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και δεν θα θέλαμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Καλό είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
6: Εγώ ήρθα πρώτη μέρα και δεν βλέπω καμία κατσαρίδα.
7: Το πρόβλημα το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε αρκετές κατσαρίδες και φέτος έχουμε περισσότερες. Πιθανότατα λόγω της πολύ ζέστης, πιθανότατα. Η ΔΕΙΑΗ πάντα έχει ένα συνεργείο, έχει κάνει σύμβαση με συνεργείο απόσμωσης, απεντόμωσης. Έχει κάνει και ψεκάζουμε. Ήδη ψεκάσαμε και την τελευταία φορά, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, είναι 27 του Ιούνιου, εκείνο το Σαββάτο που μας είχαν ειδοποιήσει. Σήμερα θα πάνε, σήμερα ή αύριο θα ξαναπάνε. Και αποφασίσαμε να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, ειδικά που έχουμε περισσότερες κατσαρίδες. Έχει περνάει και πολλοί κόσμος εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε έναν βαθμό, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να τις περιορίσει τελείως τις κατσαρίδες.
1: Αγανάκτηση προκαλεί όμως τους δημότες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και η δυσοσμία από φρεάτια. Στην οδό 25 Αυγούστου αλλά και στην πλατεία 18 Άγγλων, η δυσοσμία σύμφωνα με πολίτες είναι εντονότερη.
4: Τώρα κάποιες οσμές που ακούμε στην 25 Αυγούστου, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς?
8: Ναι, έχω παρατηρήσει. Τι να κάνει. Είναι θέμα αποχετεύσεων. Είναι θέμα αποχέτευσης. Είναι δουλειά του Δήμου.
9: Τα φρεάτια, μην τα συζητάτε, είναι τέτοια βρωμιά, τέτοια καταστασία. Που αυτός ο Δήμαρχος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν κάνει τίποτα για την πόλη. Τίποτα. Τα φρεάτια αυτά είναι γεμάτα βρωμιές και δεν τα καθαρίζει.
2: Υπάρχουν δυστυχώς και έντονες οσμές από τις αποχετεύσεις. Τα φρεάτια. Θα ήταν καλό, έχοντας τόσο κόσμο, να τα προσέξουμε λίγο. Γιατί είναι η πρώτη εικόνα που έρχονται από όλο τον κόσμο και βλέπουν τα λιοντάρια την πλατεία μας. κάτι προσπαθούν να γίνει με την καθαριότητα. Ας προσέξουμε και αυτό ώστε να είναι μια ολοκληρωμένη όμορφη εικόνα.
7: Η 25 Αυγούστου είναι μια δύσκολη περιοχή, όπως και οι 18 Άγγλων. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι παραλωμένο το θέμα της αποχέτευσης. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά σύντησης με τα λίπη και αυτά όλα που δημιουργούνται. Έχουμε αρκετά φραξίματα και ένα μερικό φράξιμο σιγά σιγά δημιουργεί, επειδή συνδέονται οι αγωγοί της αποχέτευσης με τις σκάρες των ομβρίων, συνδέονται πάντα για λόγους ασφαλείας και από εκεί πέρα πιθανότητα βγαίνουν μυρωδιές. Από πέρυσι έχουμε προχωρήσει σε ένα πρότυπο σύστημα με μύκητες να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα καινούριο σύστημα. Το βάλαμε πιλωτικά στην περιοχή των 18 Νάτων, το έχουμε βάλει. Λειτουργήσε σχετικά καλά. Το έχουμε καταστήσει ήδη αυτές του χειμώνα σε μια άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο. Θα το βάλουμε σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τα φραξίματα που αυτά δημιουργούν τις οσμές.
1: Ανωδική τάση φαίνεται να παίρνουν τα καύσιμα για άλλη μια φορά, η οποία είναι εμφανής όλη την εβδομάδα και στους 4 νομούς του νησιού. Όπως περιέγραψε στον Sky Κρήτης 92,1 και την εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος των Βενζίνοπολών Ρεθύμνου, Ηρακλής Ξιδάκης. Παρότι υπήρξε μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αύξηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
10: Πήραν 1,5 ευρώ το κυβικό στο πετρέλαιο κίνησης. Αύριο οι τάσεις δείχνουν πάλι ανωδικές, δηλαδή περίπου στα 8-9 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και περίπου στα 3,5 με

0: 4 στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Και πού οφείλεται αυτό, αυτό είναι το βασικό
0: ερώτημα. Σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα, είπε ότι βγήκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι από σήμερα υπάρχει η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια στα
1: 10 λεπτά ένα λίτρο.
0: Στα 10 λεπτά ένα λίτρο.

0: και στους γάμους και στις βαφτίσεις και παντού, παντού.
1: Όλα είναι ακριβά.
2: Και ο κόσμος περιορίζει τις μεταχειρήσεις.
1: Ο κόσμος, βεβαίως, ο κόσμος αναγκαστικά δεν θέλει να βγαίνει, περιορίζεται μέσα. Είναι ένα μαρτύριο.
3: Το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνεται στα 1,958 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνηση στα 1,778 ευρώ το λίτρο. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές, σύμφωνα με το τελευταίο επικαιροποιημένο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής. Όμως Ρεθύμνης 1,998 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,823 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Χανίων 1,973 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Ηρακλείου 2 ευρώ και 3 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,812 για το πετρέλαιο κίνησης. Νόμος Λασιθίου 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 1,83 για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Υπερβολικά πολύ ψηλά.
2: Σας ανησυχεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή όσον αφορά τις διεθνείς τιμές?
4: Βέβαια. Εγώ μάλιστα είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
2: Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας?
4: Να πέσουν οι τιμές, να ζήσει ο κόσμος.
5: Κάψιμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Τι να γίνουν, τα μεροκάματα είναι μικρά, τα κάψιμα είναι απάνω. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Ο κύριος Ξιδάκης εκτίμησε μάλιστα τις επόμενες ημέρες ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Επισημένοντας ωστόσο ότι κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει η τιμή και για πόσο θα κρατήσει αυτό το νέο κύμα πληθωριστικής πίεσης.
6: Όσο αν ξεκινήσουν και γίνεται και το πατατράκ ακόμα κάτω στα στενά του ορμού, βλέπω τις τιμές μέσα στον Αύγουστο να ξεφεύγουν πολύ απάνω.
7: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο.
6: Θα πιάσουμε τα 2,10, 2,20 και βλέπουμε.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Ηρακλείου είχαν το πρωί της Τρίτης εκπρόσωποι κατοίκων και επιχειρηματιών από τους αθανάτους και τις γύρω περιοχές που αντιδρούν με το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του εκθέσουν τα επιχειρήματά τους.
1: Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αιμονή που έχει ο κύριος Πλεύρης, παρόλο που έχει το όχι του Δήμου Ηρακλείου, το όχι της περιφέρειας Κρήτης, το όχι όλων των κατοίκων, την αυτοψία της πολοδομίας, ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Κάποια πράγματα δεν τακτοποιούνται εύκολα, μάλλον θέλει χρόνια να τακτοποιηθούν, και βγαίνει ο κύριος Υπουργός το Σαββάτο το πρωί και ανακοινώνει ότι έχει κλειδώσει η δομή και θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
2: Δεν κατανοούμε την επιμονή του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή σε έναν ακατάλληλο χώρο και σε ακατάλληλο σημείο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η πολυοδομία, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα και σήμερα το πρωί οι αθανατιανοί ξυπνήσαν με ένα νέο ατύχημα.
0: Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν ακόμα και δικαστικά σε περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στη μίσθωση του ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία δομής. Υποστηρίζουν δε πως μπορεί να βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί δομή σε ακίνητο που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
2: Και να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Μία λύση μακριά από κατοικίες, μακριά από επιχειρήσεις. Και λέμε και το εξής, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει όλη αυτή η επένδυση να γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο όταν υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπως στρατόπεδα και άλλοι ίσως οι οποίοι θα γίνουν μια επένδυση με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μείνουν μετά στους Έλληνες πολίτες.
1: Να πριν πάρει την υπογράψουν στο ΦΕΚ την τελική απόφαση να λάβει σοβαρά υπόψη τους αντιδράσεις των κατοίκων, τα ψηφίσματα Δήμου και Περιφέρειας και να κάτσουμε όλοι μαζί και να βρούμε μία λύση από μηδενική βάση, μία δομή να γίνει, αλλά να γίνει χωρίς αντιδράσεις κατοίκων σε μη κατοικημένη περιοχή, που νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέρη που μπορεί να γίνει.
3: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
4: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
3: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
4: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
3: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
4: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
3: Όπως τονίζει

0: Ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
1: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, το οποίο χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχέα, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
0: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
1: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν, γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνωσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.

0: Φυσικά, Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 89. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών

0: και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 23ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, πάντως στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο, για πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, φρεσκάδα, ευεξία και προσέξτε τώρα, ποτίζουν και όλα στα όνειρά μας, ποτίζουν τα όνειρα, αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά που άναψε και μεγαλώνει ο νοών, νοήτο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου του 2026, χθες ήταν πρωταπηλιά, κατά σύμπτωση σαν σήμερα το 1805, γεννήθηκε ο μεγάλος παραμυθάς, ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen, και εμείς σήμερα θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θα δούμε και θα συναντήσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο που δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι εδώ στα Πέριξ. Χρήστο Κώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σου λέγανε παραμύθια όταν ήσουν μικρός?
1: Ναι, νομίζω μου λέγανε. Αλλά όχι πολλά. Δεν νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια παραμυθάδων. Ενώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήταν από αυτούς που θα καθόμασταν εκεί το βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Που λέει στο τζάκι μπροστά και τέτοια.
1: Συνήθως έκλεινα την πόρτα, πήγαινα μόνο στο δωμάτιο και κοιμόμουν.
0: Αν σου ζητούσα, έτσι, καταρχήν σε πιάνω από το λαιμό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γιατί είσαι μαζί μας εδώ απόψε. Γιατί ξέρω ότι θυσιάζεις κάποια άλλα πράγματα και γιατί όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή και πόσο αμήλικτη είναι η καθημερινότητα ενός προπονητή, πολλό δε μάλλον όταν έχει μπροστά του και κρατάει και δύο καρπούς για την ίδια μασκάλη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό κιόλας έκανε και τον απαραίτητο πρόλογο. Αν σου ζητούσε κάποιος, αν σου ζητούσα να χαρακτηρίσεις την ποδοσφαιρική ζωή σου και την προπονητική ως τώρα που δεν είναι ακριβώς στην αρχή, αλλά δεν έχει φτάσει καν στη μέση, έχει στοιχεία παραμυθιού?
1: Σίγουρα έχει. Θέλω να πιστεύω ότι και ποδοσφαιρικά και τώρα σιγά σιγά προπονητικά δημιουργώ πράγματα. Έκανα πράγματα σαν ποδοσφαιριστής, έζησα ωραίες στιγμές, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, πήρα πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup. Έχω γευτεί πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έκανα φιλίες, αγάπησα αυτό που κάνω ανιδιοτελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να προπονούμε. Είμαι ένας άνθρωπος της προπόνησης, της δουλειάς, της καθημερινότητας.
0: Sorry που σε διακόπτω, δεν κινδυνεύεις, θα λες πάρα πολύ ωραία για να χάσεις τον ισμό και τη ροή του λόγου σου. Είπε σε μια συνέντευξη και τη διάβασα σε ανύποπτο χρόνο πολύ πρωτού έρθει στον Όφη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα πρωτοκούσει αυτό από τον Μάλκοβιτς. Επειδή είπε για την αξία της προπόνησης. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Μπόζα, όταν ήρθε στην Ελλάδα να λάβει τον Παναθηναϊκό, ότι προπονείσαι, παίζεις όπως προπονείσαι. Και στην ουσία λέει η προπόνηση είναι ένας αγώνας χωρίς κόσμο.
1: Προφανώς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. We play as we train and we train as we play. Είναι, αν δεν κάνεις αυτό, νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όταν ο παίκτης καταλάβει και αγαπήσει πραγματικά την προπόνηση και την κάνει κάθε μέρα, δίνει μάλλον κάθε μέρα τον καλύτερο του εαυτό, δύσκολα θα αποτύχει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Από τα τέλη Οκτωβρίου, εκεί κοντά στο όχι, που τις μέρες του όχι, εσύ πες το ναι στον Όφη. Από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα, σε αυτούς τους 4 μήνες κάρτους, σε τι βαθμό η προπόνηση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα?

0: Γενικά βλέπω έτσι τα παιχνίδια και πάντα μετά τα παιχνίδια κάνουμε κάποια βίντεο που τους δείχνουμε λάθη, σωστά, ωραία πράγματα. Και σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που έτσι αναλύουμε, βλέπω τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και ουσιαστικά εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά. Στους προπονητές αυτό είναι. Δηλαδή, δουλεύουμε κάποια πράγματα μέσα στη βδομάδα και όταν τα βλέπεις να βγαίνουν στο γήπεδο και να βγαίνουν και ωραία και από αυτές τις φάσεις που δημιουργούμε εμείς στην προπόνηση πετυχαίνουν και γκολ, παίρνουμε και νίκες. Νομίζω είναι ότι καλύτερο να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές σου να κάνουν πράγματα στην προπόνηση και αυτά μετά να βγαίνουν στα παιχνίδια και ούτω καθεξής.
1: Πάλι μου πετάς ωραία πάσα. Πόσο αντίκειται αυτό που το έχεις μολογήσει 2-3 φορές ότι απόλαυσες το παιχνίδι της ομάδας σου, του Όφη δηλαδή, με το σκληρό νόμο ότι πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα με 0-0 και διάβολε δεν υπάρχουν άσχημες, υπάρχουν άσχημες νίκες, αλλά όχι όμορφες ήττες.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι, δεν θέλω η ομάδα ποτέ να παίζει για να πάρει το αποτέλεσμα με τρόπο που δεν είναι αυτός που ενδείκνεται για τα δικά μου τα μάτια. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα πάρουμε και νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θα τύχει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλοί. Θέλω να θυμηθώ ένα παιχνίδι πρόσφατα παίξαμε στο Βόλο. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε στο 65-70, 0-1. Έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς αυτό. Πάση θυσία. Να βρούμε τον τρόπο σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να βλέπω, αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και το είπα την πρώτη στιγμή που ήταν στον Όφη, θέλω να βλέπω την ομάδα μου και να ευχαριστιέμαι. Θέλω να παίζουν ποδοσφαιριστές μου ένα ποδόσφαιρο που θα τους αρέσει. Και στο τέλος, επειδή ο κόσμος έρχεται να δει εμάς, τους παίκτες μάλλον στο γήπεδο, πρέπει και αυτοί να χαίρονται όταν φύγουν από το παιχνίδι, να έχουν απολαύσει το παιχνίδι μας.
1: Καλά πάει η δουλειά. Καλά πάει η δουλειά γιατί ο Όφη πέτυχε τον μίνιμουμ στόχο που είναι η πρόκριση στα playoffs και κυρίως βεβαίως καταφέρνει να πετύχει τον back-to-back στους τελικούς του κυπέλου και μάλιστα από πιο δύσκολο μονοπάτι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνει πέρυσι ο Δέλα στην αρχή και ο Ράσταβα τη συνέχεια, αλλά όταν έχει αποκλείσει την ΑΕΚ και έχει αποκλείσει και το Λεβαδιακό που εκείνη την εποχή ίσως ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, προφανώς το credit είναι μεγάλο. Και
0: Ισχύει.
1: υπάρχει και ένα ορίζοντα ανοιχτό. Δεν ξέρει τι θα γίνει στι 25 Απριλίου στο Βόλο. Δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο κυνήγι τη πέμπτη θέση. Δεν ξέρει αν θα σου προκύψει η πολύ επιθυμητή έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Να θυμηθώ κιόλας ότι πριν την ΑΕΚ και τον Λεβαδιακό, που όπως είπες, ναι, ήταν σε πολύ καλό momentum εκείνη τη στιγμή και ήταν 2 παιχνίδια δύσκολα να περάσει σε 2 παιχνίδια το Λεβαδιακό. Παίξαμε και τον Αστέρα Τρίπολης σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια που έπρεπε να είμαστε πάλι το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι η πορεία τους για να φτάσουμε στον τελικό θα έλεγα, βγάλανε πάρα πολύ έτσι πυγμή μες στο γήπεδο, θέληση ήταν ένας δύσκολος όντως δρόμος. Η νίκη μες στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ πάλι και εκείνη την ΑΕΚ τότε σε ένα πολύ καλό momentum. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, ανταπεξήλθαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα που θέτουμε συνέχεια καινούριους στόχους.
1: Τις προάλλες που είχαμε ανταμώσει με τον Νίκο τον Αναστόπουλο εδώ στο Box Out, είχε μια ατάκα. Αλλά πέσαμε στην περίπτωση γιατί λίγο αργότερα συνέβη αυτό που συνέβη με σένα. Είχε πει ότι από ό,τι μου λένε οι Ηρακλειώτες, στην ιστορία τους οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει 3 ανθρώπους στα χέρια. Τον Γκέραρτ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και εμένα. Η υποδοχή μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγες εβδομάδες ανάβει καπνογόνο και τραγουδάει με τον κόσμο του Όφη είναι στιγμή βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι, είναι υπαρκτή. Έχει σάρκα και οστά, αλλά είναι μια ονειρεμένη στιγμή για έναν άνθρωπο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι αυτοί που στο τέλος της ημέρας αξίζουν τα περισσότερα μπράβο είναι οι παίχτες. Και αυτοί είναι που θα πρέπει ο κόσμος να τους έχει πάντα εκεί ψηλά. Εμείς, αυτό εγώ το λέω πάντα, είμαστε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε, να τους προπονήσουμε, να τους βάλουμε λίγο τα μυαλά τους σε τάξη. Αλλά σίγουρα για μένα ήταν τεράστιο αυτό που έγινε. Δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνω τέτοιες στιγμές, ούτε ντρέπομαι το που το λέω και ντράπηκα πάρα πολύ τη στιγμή που με σηκώσανε. Αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω, δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω με κάποιον, δηλαδή να φύγω από άλλη έξοδο.
1: Ναι, εντάξει, αν κοπανίσεις.
0: Νομίζω ότι όταν γυρίσαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την πρόκριση, πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Έμεινα στην Αθήνα και τη γλίτωσα τότε. Αλλά δεν τη γλίτωσα τη δεύτερη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Αλλά το credit πάντα νομίζω πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Το credit πάει στους παίκτες. Οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν. Παρ' όλα αυτά, έχω στο μυαλό μου και είναι νοπή κιόλας. Να πω ένα σχόλιο του Νίκου του Μαγλά. Που, για να το λέω, ο Μαγλάς κάτι παραπάνω ξέρει, κάτι παραπάνω κύριε. Ο Κόντις έκανε τον Όφη ομάδα.
0: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι έχω ένα ταλέντο. Μπορώ να μεταδώσω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό είναι, νομίζω, το προσόν μου σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός προπονητής. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα καλά. Δεν τα κάνω όλα καλά σίγουρα. Κάθε μέρα μαθαίνω. Μαθαίνω από τους παίκτες μου. Μαθαίνω από την καθημερινότητα, από τα αποτελέσματα, από τις ήττες μας. Παίρνω πάρα πολλές έτσι. Και εγώ κάνω και πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογείς, εννοείται. Πάλι μου κάνεις πάσα. Θα μετρήσω πόσες ασίστ θα μου κάνεις απόψε. Είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα την ερώτηση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου επιτυχημένο, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε λίγο αργότερα, των 7 αγώνων που κοούτσαρες στον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν, κάποια στιγμή είπες, ίσως μετά το ευρωπαϊκό μάτς, το πες κάπως διαφορετικά αυτό που λες τώρα, ότι έχω μια ικανότητα στο άγγιγμα με τους παίκτες. Το είχες πάντοτε αυτό.
0: Ναι, το είχα.
1: Δηλαδή το είχες και με τους συμπαίκτες σου όταν αγωνιζόσουν.
0: Κοίτα, όταν ήμουν...
1: Είσαι και έτσι στην κοινωνική ζωή σου, ας πούμε. Ναι.
0: Όταν ήμουν παίκτης, καταρχήν, ενώ ποτέ δεν φορούσα το περιβραχιόνιο, αισθανόμουν πάντα αρχηγός. Ένιωθα ότι πρέπει να καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα ότι αυτό το έκανα και στην προπόνηση καθημερινά. Δηλαδή, αν έβλεπα κάποιους που δεν τρέχαν, δεν προπονιόντουσαν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ήμουν αυτός που θα τους εμψυχώσει, θα τους πιέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν μου αρέσει να χάνω. Άρα, επειδή το είχα πάντα αυτό και σαν ποδοσφαιριστής και ήταν νομίζω το μεγάλο μου προσόν σαν ποδοσφαιριστής, αυτό μου βγαίνει και τώρα. Πάντα έχω αυτό έχω αυτή την επαφή με τους παίχτες και το εξάσκησα αυτό και πάρα πολύ όταν ήμουνα και assistant coach. Γιατί ο assistant coach έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον προπονητή. Σωστό. Καθημερινά η τριβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, σβήνει φωτιές, φτιάχνει καταστάσεις. Άρα αυτό το έκανα πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό και όταν ήμουν assistant και μου έχει μείνει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να είναι η επαφή μου τόσο στο βαθμό που ήταν παλιά. Αλλά τώρα όταν ο προπονητής, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα κάπου, κάτι συμβεί, ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό meeting με ένα παίχτη νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
1: Τους βγάζεις στην αναφορά, τους βγάζεις στη σέντρα, τους δίνεις στεγνά τους παίχτες σου. Δηλαδή, να σου το κάνω πιο απλό. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολής μάτς, είπες επιτέλους, το πες δημοσίως, πόσες φαλιάρες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε. Τι ακολούθησε αυτή τη δήλωση, βουρδούλα στην προπόνηση.
0: Γενικά, εγώ τα λέω, είμαι, όπως έχετε καταλάβει, τα λέω και στο live και στο κατηδίαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει να ωρεοποιώ καταστάσεις. Σίγουρα, αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω, σε ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας, την ευθύνη την παίρνω εγώ. Εγώ φταίω. Και εκεί στο live δεν θα βγάλω στη σέντρα τον παίχτη μου. Αλλά σίγουρα επί προσωπικού, στην καθημερινότητα, στην ομάδα, θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν όλοι ότι στο ποδόσφαιρο σίγουρα κάνουμε και λάθη. Κανείς δεν είναι λάθος. Και λέω πάντα εγώ στα παιχνίδια που χάνουμε, λέω εγώ έκανα το πρώτο λάθος. Γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα σωστές αλλαγές, γιατί μπορεί εγώ να μην είχα την πρώτη εντεκάδα που έβαλα να μην ήταν σωστή, γιατί πολλά μπορεί να μην είχα διαβάσει καλά τον αντίπαλο, τακτικά να μην το είδα καλά, η στρατηγική του παιχνιδιού να ήταν λάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ναι, σωστό. Και... αισθάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σου το πω τώρα, εγώ αισθάνομαι πολύ οικία μαζί σου, μόνο ότι δεν έχουμε ξανακάνει συζήτηση, αλλά μου ήσουν ανέκαθεν πολύ συμπαθής. Αισθάνομαι, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις λίγο το φακίρι στην υπόθεση του Σαλσέδο. Ή για να στο χοντρίνω ακόμα περισσότερο, ότι βρήκες ξαφνικά τον Μπελάσου, διότι παραμηνεύτηκε η δήλωση για τον Ταμπόρδα.
0: Ναι,
1: στα βάζω και στα δύο πάνω στο τραπέζι.
0: Και στα δύο νομίζω αυτό που έχω πει είναι ξεκάθαρο. Το μεν του Σαλσέδο δεν τον ξεκίνησα στο παιχνίδι γιατί είχε κάρτες και ο αυτός και ο Φούντας και εκνευρίστηκα πάρα πολύ όταν μπήκε και σε 5 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και γι' αυτό είπα ότι είναι αδιάφορο. Δηλαδή το μυαλό του δεν ήταν ίσως επειδή δεν ξεκίνησε, το μυαλό του δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. και με εκνευρίζει όταν ένας παίχτης σαν τον Σαλσέδο που είναι τρομερό ταλέντο, μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος, έχει τεχνικά, τακτικά, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, όταν δεν είναι στο 100% και όχι μόνο αυτός, οποιοσδήποτε παίχτης. Αυτό εμένα με στεναχωρεί, με εκνευρίζει εσωτερικά. Άρα αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το που είπα, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις 10 λεπτά και να έχουμε τώρα ένα παιχνίδι στον Άρη και να μην σε έχω μαζί
1: σωστό,
0: μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε μάλλον στο μυαλό μας πάνω απ' όλα σωστοί και σκεπτικοί, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ, όπως σκέφτομαι και εγώ σαν προπονητής, το επόμενο παιχνίδι, τα πάντα. Και γι' αυτό εγώ καθημερινά τους περνάω τέτοια μηνύματα. Και επίσης στον Ταμπόρδα που δεν είπα ποτέ δεν είναι καλός παίχτης. είπα τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός, είπα ότι σε μικρούς χώρους έχει την έφεση στο σκοράρισμα και αυτό κάνει το παιδί. Και το παιδί αυτό τότε δεν ήταν έτοιμο 100% να παίξει και έπαιξε μετά από 3 μήνες στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ. Εγώ δεν ξέρω γιατί φταίω που δεν τον έβαλα 4 μήνες πριν. Ή ο Βιτόρια που δεν τον έβαλε και αυτό. Μπορεί το παιδί, όπω και εγώ πιστεύω, δεν ήταν έτοιμο.
1: Να ήταν βραδία κάψεω, δεν πειράζει. Αργή ο ρήμανση.
0: Όχι.
1: Όπω η γραβιέρα.
0: Εδώ στην
1: Κρήτη. Θέλει το χρόνο
0: του. Θέλει το χρόνο του. Μα έρθει σε ένα μήνα, δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα, τα αγγλικά καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο του.
1: Τον Μπορέλη τον θυμάσαι.
0: Βέβαια τον θυμάσαι.
1: Σου άρεσε.
0: Βέβαια.
1: Το σχόλιο του Συρίγου κάποιου μήνε μετά, ο Μπορέλη δεν μπορεί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Τον Ντομινίκ Γουίλκιν τον ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή χρειάστηκε να πάει Ιανουάριο για να αρχίσει να παίζει καλά.
0: Κάρφωνε πολύ και από μακριά και...
1: Τι πέρασαν το μυαλό σου όταν εκεί βάλεσαν τα τέλεια 22-23 Οκτωβρίου, πότε ήταν. Την πήρες γρήγορα την απόφαση, την πήρες εύκολα. Γιατί συνήθως οι προπονητές θέλουν και λίγο αγρανάπαυση, λίγο να το σκεφτούν.
0: Φεύγω, έρχομαι. Έφυγα 2 μέρες, 3 μέρες.
1: Ναι,
0: δεν είχε... 3 μέρες ήταν νομίζω.
1: Τόσο.
0: Κοίτα, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς και άμεσα, γι' αυτό νομίζω ότι... Πήρα και την απόφαση πάρα πολύ άμεσα, δεν υπήρχε και χρόνος. Εμένα μου άρεσε πάντα όφη σαν ομάδα. Δηλαδή, είχα, να σου πω, ονειρευτεί ότι μπορεί να είμαι κάποια στιγμή προπονητής του όφη. Το είχα δει το όνειρο.
1: Λίγο έλειψε, αυτό είναι spoiler να ξέρετε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο έλειψε να έχεις φορήσει τη φανέλα του όφη.
0: Ναι.
1: Μπίνγκο.
0: Ναι, αυτό είναι μπίνγκο 100%. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ο Ευγένιος Ογκέραρο, αείμνηστος, είχε πάρει τότε τον Κόκο.
1: Το Γεωργαντή Λίζανδρο.
0: Ναι, τον είχε ρωτήσει για μένα.
1: Εσεί ήσασταν συμπαίκτε τότε στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό Πειραιός και τον είχε ρωτήσει ένα πράγμα. Είναι νικητής ο Κόντης. Αυτό τον είχε ρωτήσει. Και του λέει: πάρ' τον χθες. Γιατί μου το είχε πει ο Λίζανδρος και το ξέρω. Απλώς μετά νομίζω έγινε. Μπήκε ο Ολυμπιακός.
1: Μπήκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
1: Άρα λοιπόν λες ότι. Όχι βιωματικά, ότι είχε στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι εδώ προπονητής.
0: Ναι, το είχα. Το είχα δει το όνειρο αυτό.
1: Τι εικόνα έχεις όλα αυτά τα χρόνια για τον Όφη, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ, ας πούμε. Γιατί ο Όφη είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή...
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ομάδα πόλης, δηλαδή όλη η πόλη ζει για τον Όφη. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε το Γεντί Κουλέ. Όταν παίζαμε εκεί, πάντα είχαμε τρελές, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα ήταν ένα γήπεδο έτσι πολύ και ένα κοινό ένθερμο που έτσι ένιωθες μια πόρος όταν έπαιζες. Ο κόσμος ήταν έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική, ιστορική ομάδα.
1: Ανέλαβες τον Όφη σε μια εποχή που, ξέρεις, υπάρχει μια αναταραχή. Η εκκίνηση, έχουν φύγει άνθρωποι, δηλαδή έφυγε ο Δέλλας πέρυσι, έφυγε ο Λισάνδρου, έφυγε ο Ράσταβατς, για να αναλάβεις εσύ, έφυγε ο Νταμπίζας. Δηλαδή ήταν λίγο η κατάσταση σε φάση μόχλευσης πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, συνέβησαν πολλά πράγματα. Αλλά όλα τίναν στο να πάω εγώ στον Όφη. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά.
1: Όλα για κάποιο λόγο
0: όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, επειδή και εγώ το ήθελα. Το είχα φανταστεί, όπως λέμε, όπως το έχουμε συζητήσει πριν. Νομίζω ότι συνέβη και ως τώρα πάει καλά.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός στην πρόταση. Πρώτα απ' όλα, ποιος έπαιρνε τηλέφωνο, Μπουσανιδής.
0: Ναι, με τον Ηλία.
1: Με τον
0: Ηλία μίλησα.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός.
0: Αν δεν είχα το απόλυτο
1: ίσως κομμάτι. Ίσως επειδή δεν είχες το απόλυτο κομμάτι. Στο δικό μου το μυαλό, μια εκδοχή επιφυλακτικότητας θα ήταν επειδή δεν είχες κάνει τις επιλογές των παικτών και δεν ήσουν από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των προπονητών.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Σαν προπονητής δεν λέω ποτέ και δεν θα πω ποτέ έφταιγε η προετοιμασία του προηγούμενου. Δεν είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι γυμνασμένοι παίκτες.
1: Βρήκα χάος.
0: Δεν έχω παίκτες.

0: Okay.
1: Είσαι τίμιος, δεν ξέρω εκεί.
0: Είσαι προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Πας κάπου και πρέπει να κάνεις μια δουλειά.
1: Έτσι λέω και εγώ.
0: Για να πας εκεί, κάτι έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Άμα ήταν τέλεια,
1: δεν θα σε τηλεφωνούσαν.
0: Άρα το να κλαίγομαι εγώ μετά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αν όμως μπορώ, εγώ αυτό, αυτό που κάνω είναι ένα. Όταν θα πάω σε μια ομάδα, εγώ το υπογράφω σε ένα μήνα δείχνω έργο. Δηλαδή θα δείξω αυτό που σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αλλά τον Κόντι, τον Χρήστο, σαν προπονητή θα τον δείτε σε ένα μήνα. Maximum.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που λέω είναι προσπάθησε σε αυτό τον καιρό που είσαι εκεί να αλλάξει πράγματα.
1: Είναι μεγάλο επίβολο για έναν προπονητή που αναλαμβάνει και κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά βλέπει μπροστά του τα μαρκούτια που λέει και ο Συρίγος, τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και των καναλιών. Και είναι too much το να πει γιατί εσύ το είπες ότι ο στόχος μας είναι να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα,
1: ναι,
0: καθόλου δύσκολο.
1: Καθόλου.
0: Όπως και για να μην. Επειδή θα το πιάσουν το ένα μήνα και θα πω που αν πηγαίνεις ένα μήνα και πέντε μέρες δεν παίζει. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Και στο Βόλο το ίδιο έγινε και στον Παναθηναϊκό πολύ πιο γρήγορα γιατί ήξερα και την ομάδα. Και εδώ μετά από. Στον ένα μήνα παίξαμε νομίζω το παιχνίδι στη Λάρισα το 1-2. Μετά είχαμε μια-δυο έτσι πάλι όχι πολύ καλά γιατί παίζαμε νομίζω με Ολυμπιακό και δύσκολα παιχνίδια. Και μετά ξανά ξεκίνησα από Πανσεραϊκό και άρχισαμε να κάνουμε έτσι βήματα. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό και δεν φοβάμαι να πω, όπως είπα, ότι ο Όφη αξίζει να είναι εκεί. Εγώ αυτή την ομάδα εκεί τη φαντάζομαι και τη σκέφτομαι. Άρα, εγώ αν δεν βάλω υψηλό στόχο και πω, ήμασταν προτελευταίοι. Και δεν βάλει στόχο το 5, το 6, το 7, δηλαδή να μπει σε αυτή την τετράδα που πιστεύω ότι εκεί δικαιωματικά ανήκει και γιατί όχι και λίγο παραπάνω, αν η ομάδα χτιστεί καλά και δουλέψει καλά. Νομίζω πάντα πρέπει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής και οι παίκτες σαν και η ομάδα, ο σύλλογος να βάζει υψηλούς στόχους.
1: Σωστά. Είχε πει κάποτε ο Μαρσέλο Λίπη ότι εγώ δεν κουουουτσάρω λέει συστήματα και φορμάτ. Εγώ κουουουτσάρω παίκτες και ψυχές παίκτων. Έχει γίνει όμως μεγάλη κουβέντα και το είπες και εσύ τις προάλλες. Δεν σημαίνει το ένα αναιρεί το άλλο. Ότι υπήρξε πολύ ευεργετική η αλλαγή του σχηματισμού.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ σαν προπονητής τα τελευταία χρόνια μου άρεσε αυτό το 4-3-3. Που το μεταλλάσσω μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο έβλεπα, δεν έβγαινε, δεν τράβαγε. Είχαμε προβλήματα, αμυντικά δεν ήμασταν πολύ συμπαγείς. Σαν προπονητής πρέπει κάτι να κάνω. Έχεις κάποιους παίχτες και πρέπει αυτό που λένε οι περισσότεροι προπονητές είναι ότι οι παίχτες κάνουν τα συστήματα. Άρα εγώ πρέπει να βρω ανάλογα το ρόστερ που έχω, τι σύστημα πρέπει να παίξω για να μπορέσω να κερδίσω παιχνίδια. Για να μπορέσω να παίξω αυτό που φαντάζομαι και αισθάνομαι και σκέφτομαι. Άρα έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή όντως μας έδωσε ασφάλεια στην ομάδα. Εγώ ήμουν αμυντικός. Ήμουν αμυντικός και μέσος.
1: Ναι, ναι. Πρώτα μέσος και μετά
0: αμυντικός. Δεξί μπακ, αμυντικό χαφ και τελείωσα σαν στόπερ. Άρα έχω όλο το αμυντικογενές κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Στο μυαλό μου είναι. Και έλεγα ότι πάντα σαν παίχτης, όταν ήμασταν καλά εμείς οι αμυντικοί. Και δίναμε σιγουριά και σταθερότητα, όλη η ομάδα ένιωθε τέλεια. Η επιθετική, η μέση, γιατί νιώθαν πίσω μια ασφάλεια. Εμείς έπρεπε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια. Την δώσαμε με την αλλαγή του σχηματισμού αυτή την ασφάλεια και μετά αυτό έδωσε αέρα στα παιδιά.
1: Στο μεταξύ, πρέπει να είναι και όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παρεάκι στο τεχνικό επιτελείο και όχι μονάχα στο τεχνικό. Λένε Dream Team τώρα. Έτσι, ο Διόλης,
0: ο Ευθύμης, ο Κυπριανού που είναι ο γυμναστής,
1: ο Χιώτης, ο Πουσανίδης, ο Βενετίδης,
0: ο αναλυτής μου Τσελεμπόνης, ο Χάρης.
1: Δηλαδή, ναι,
0: ναι, είμαστε, κοιτάξτε.
1: Να έρθω και σεμινάριο μια μέρα, σε ένα ταξίδι. Θα έρθω να κάθομαι να ακούω, εγώ στη γωνία.
0: Είμαστε πρώτα απ' όλα μια.
1: Που λέει ο Παγκανόπος, ενοχλώ, εκεί θα κάνω.
0: Είμαστε μια καλή παρέα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά είμαστε και όλοι πολύ καλοί στο χώρο μας, στο κομμάτι μας, επαγγελματίες που ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες και δεν ρίχνουμε ώρες γιατί θέλουμε να κάνουμε, να λέμε ότι δουλεύουμε πολύ. Αυτό το επάγγελμα χωρίς πολλή δουλειά δεν γίνεται.
1: Σωστό. Προσαρμόστηκες εύκολα επειδή δεν είχες υπάρξει ξανά Ηρακλειώτης, κριτικός στον τρόπο ζωής, εδώ στην κουλτούρα.
0: Τι να πω, τρώω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται, αλλά.
0: Έχω πάρει κιλά. Ευτυχώς γυμνάζομαι και τα έχω πάρει ωραία τα κιλά μου. Η φιλοξενία, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου έρχεται καμιά φορά μου λέει: Εσύ είσαι καλύτερα από το σπίτι σου. Έχω στο σπίτι μου που μένω, νιώθω ότι έχω η μαμά μου, τη θεία μου, φαγητό μου, εκεί που πάω στο μαγειρό που τρώω καθημερινά. Γενικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ και δεν ξέρω πώς θα το.
1: Επειδή εδώ στην Κρήτη είμαστε και λίγο σοβινιστές, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπάσετε στο θέμα, αν δεν είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση. Αλλά επειδή όφη ζει με αυτό και ζουν και όλες οι ομάδες.

0: ίσως όφη το έχει καταφέρει περισσότερο από άλλες ομάδες, να εγκολπώσει Έλληνες νεαρούς και Έλληνες παίκτες και να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Ζεις με αυτό, δηλαδή συμβιβάζεσαι με αυτό?
1: Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ και για την ερώτηση και για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες.
0: Γεγονός αυτό.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι το ίδιο. Είτε είναι Αργεντίνος, Έλληνας, Αυστραλός.
0: Ινδιάνοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι, άσπροι.
1: Για μένα είναι όλοι το ίδιο. Σωστό. Και τους αγαπάω όλους το ίδιο και τους συμπεριφέρουμε σε όλους το ίδιο. Είτε είναι 17 χρονών Καινουριάκης, είτε είναι 35 Λαμπρόπουλος. Για μένα είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε μεγάλο κορμό Ελλήνων, γιατί αφουγκράζονται, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, νιώθουν την καθημερινότητα, την πίεση, το τι θέλει ο κόσμος, και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν πιο εύκολα και αυτό που θα πω εγώ, άσχετα αν το λέω πάντα στα αγγλικά. Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ότι οι ακαδημίες του Όφη τα τελευταία χρόνια δουλεύουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και με τους παίκτες που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης, yeah. Χνάρης, Κοντεκάς. Έχουμε παιδιά, μην ξεχάσω κανένα, και που έρχονται, ανεβαίνουν, τους βλέπουμε, παρακολουθούμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου μπορούμε, να τους δώσουμε το χρόνο τους.
0: Τι είδους και τι μεγέθους τίτλος τιμής είναι, επειδή οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Δεκέμβριο, να είναι ο Χρήστος Κόντης ο προπονητής του χρυσού αιώνα του Όφη?
1: Είναι τεράστια τιμή.
0: Εγώ σε είδα και στην εκδήλωση κιόλας και ήσουν πολύ χαρούμενος, λογικό. Πολύ περήφανος, πολύ συγκινημένος.
1: Αυτό, περήφανος, τιμή μεγάλη. Δεν έχω λόγια. Νομίζω δεν περιγράφεται αυτό. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε και αυτό το όνειρο όλο να πάρουμε το κύπελο, νομίζω ότι θα είναι, νομίζω, η κορύφωση μιας χρονιάς που δεν ξέρω, θα τα έχουμε ζήσει όλα. Πραγματικά στα 100 χρόνια του Όφη, με όλο αυτό που δημιουργήσαν, γιατί κάναν και μια πολύ ωραία γιορτή, με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Απλώς έχει και ο ΠΑΟΚ επέτειο, οπότε είναι λίγο. Πέσατε σε επέτειο και παίρνει τον Ολυμπιακό.
1: Ισχύει. Ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, μεγάλες ομάδες που έχουν ιστορία έτσι, πολλών χρόνων. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό όταν θα έρθει και θέλω πρώτα απ' όλα να το χαρούμε, να το παίξουμε.
0: Σωστό. Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε τελικό. Δηλαδή έχει παίξει και τα φοβερά μας με τον Πλατανιά. Αλλά που θέλω να καταλήξω. Όφη για να παίξει 35 χρόνια τελικό κυπέλου. Δηλαδή το 90 είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τότε εκείνο το 4-2. Πέρασαν 35 χρόνια και φτάνει τώρα μέσα σε λίγους μήνες, σε λιγότερο από χρόνο, να παίξει 3 τελικούς. Δηλαδή 2 του κυπέλου και ένα του Super Cup. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, αρχές Απριλίου, κάτι που θα συμβεί και είναι super wow στόχος σε 20 μέρες?
1: Καταρχήν αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ 2 μήνες και που προκριθήκαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι τον Όφη πέρσι, στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό δεν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και έλεγα πάντα, εγώ λέω πάντα ότι, και το είπα και την πρώτη, νομίζω μετά την Κηφισιά, που καταλαβαίνω ένα παιχνίδι, το μετά την Κηφισιά που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που φέραμε το 2-2, προηγηθήκαμε 2-0 στο 8 και παραλίγο να χάσουμε. Και λέω πάντα ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ναι, μπορεί, ήταν αυτό ένα ξεφούσκωμα από όλη αυτή την πίεση, γιατί πραγματικά και εγώ τους είχα πιέσει πάρα πολύ στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνη η εβδομάδα ήταν απίστευτη εβδομάδα και το λέω έτσι και να τριχιάζω, αλλά βγάλαν τεράστια ψυχή και ψυχική δύναμη και ταλέντο. Βγάλαν τα πάντα στο γήπεδο και κάναμε αυτές τις 2 νίκες και τη μία σουπαλία και περάσαμε με τα 3 παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε με το Λεβαδιακό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό του 20χρονου, του 17χρονου, του 25χρονου, που έχει όνειρα και φιλοδοξίες μεν, αλλά βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω εγώ που είμαι 50. Και το μυαλό μου είναι πιο μεστό, σκέφτομαι διαφορετικά, είμαι προπονητής, τα έχω περάσει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα η συγκέντρωση δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε. Παίξαμε βέβαια και παιχνίδια με μεγάλες ομάδες και εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα 2 παιχνίδια τώρα που έχουμε με τον Βόλο και με τον Λεβαδιακό πριν τον τελικό.
0: Στην έναξη των play-off
1: θα είναι 2 παιχνίδια που και μεν θα τα παίξουμε με όλη μας τις δυνάμεις γιατί κυνηγάμε το 5. Αλλά θα είναι και μια πρόβατζη, να θα είναι δηλαδή 2 παιχνίδια που θα προετοιμάσουμε την ομάδα και για τον τελικό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε εδώ με τον Χρήστο Κόντι. Στην τηλεόραση Κρέτα, 23ο Box Out, στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νερά Ζαρόστα. Θα κάνω μια υπέρβαση. Προφανώς είναι δύο χρόνια. Σκάρτα δύο χρόνια αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι άλλο Άρης τότε, άλλο ΠΑΟΚ τώρα. Άλλο Παναθηναϊκός τότε, άλλο Όφη τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να γίνει ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έχει πάρει ένα κύπελο όμως.
1: Ναι.
0: Το έχεις αυτό στο μυαλό σου, προσλαμβάνω.
1: Σαν πρώτος.
0: Ναι, σαν πρώτος. Εννοείται σαν πρώτος. Δηλαδή μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, μπαίνει στο τρυπάκι του πώς διαχειρίστηκες καταστάσεις πριν από δύο χρόνια για να πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και πώς πρέπει να τις διαχειριστείς τώρα, αυτό το know-how.
1: Θα το κάνω. Αν παίζουμε, δεν θυμάμαι τώρα, Σάββατο, Κυριακή, νομίζω Σάββατο θα παίξουμε το Λεβαδιακό, από την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου.
0: Δεν σκέφτεσαι καθόλου το τελικό.
1: Καθόλου το τελικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Γιατί νομίζω ότι το μυαλό δεν μπορεί να πάει τόσο μπροστά. Σίγουρα μπορεί να προετοιμάζω κάποιους παίχτες στις εντεκάδες. Αυτό ναι, μπορεί να κάνω μια προετοιμασία εγώ, γιατί πάντα εγώ δεν παίζω ένα παιχνίδι. Παίζω τρία
0: παιχνίδια. Παίζει τρία μαζί. Ωραία. Ναι,
1: δηλαδή βλέπεις και το λίγο πιο μπροστά. Μπορεί να έχεις κάρτες, μπορεί να έχεις οτιδήποτε μπορεί να έχεις. Τραυματισμούς, έχει έρθει κάποιος. Άρα σίγουρα σαν προπονητής δεν κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι. Ναι, το κοιτάω σαν. Σε αυτό επικεντρώνομαι, αλλά πάντα. Κάποιες αποφάσεις μπορεί να έχουν και δύο και τρία παιχνίδια.

0: Ξέρεις, είναι
1: ναι,
0: τόπο βιτάνο τώρα
1: να
0: αυτό.
1: Να σου πω, θεωρώ ότι επειδή έχουμε κόσμο, όταν έχουμε 10.000 είναι ωραίο το Παγκρίτη. Εγώ την ακούω τη φωνή. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε νίκες στο Παγκρίτιο και έφυγε αυτή η παγωμάρα, γιατί στην αρχή της χρονιάς με τις ήττες λίγο ήμασταν αυτό που ένιωθα εγώ και στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε, που κι εγώ έκανα ήττα στο Παγκρίτιο, δεν είμαι δεν, εγώ, εμείς κάναμε όταν ήμουν όλη η ομάδα, κάναμε ήττες όταν ξεκινήσαμε. Νομίζω τώρα ότι το Παγκρίτιο είναι πιο ζεστό. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι, γιατί κουλέ. Δεν θα γίνει στρούγκα, εντάξει, ναι, okay,
1: αλλά είναι πιο ζεστό. Και όταν έχουμε αυτούς τους 10.000 εκεί που μας ανεβάζουν, είναι δίπλα μας, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγωνιστικό
0: σωστά
1: χώρο να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ποδοσφαιρικής ζωής σου, που έχει πολλούς σταθμούς, έχει πολύ έντονες στιγμές, έχει συγκινήσεις, έχει. Θα το πω γιατί, εντάξει, το έχεις πει εσύ το έχεις βίωσει. Έχει ένα πολύ δραματικό περιστατικό που σε ανάγκασε κιόλας να κόψεις την μπάλα, αλλά σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το διάλεξες εσύ?
1: Με διάλεξε σίγουρα.
0: Σε διάλεξε.
1: Δηλαδή το πώς ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά, σίγουρα με διάλεξε. Γιατί ήμουνα σε ένα πάρτι εκεί στο Κεφαλάρι με κάτι φίλους και είχα βαρεθεί στο σπίτι και λέω σε 2-3 δεν πάει να παίξουμε λίγο μπάλα, εδώ έχει και ένα γήπεδο από κάτω.
0: Βράδυ.
1: Όχι, μεσημέρι.
0: Α, μεσημέρι.
1: Και κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και εκεί που κατέβηκα να παίξουμε ποδόσφαιρο τρεις φίλοι, παίζαμε εκεί, κλωτσάγαμε τις μπάλες. Έρχεται ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος ο Κόκκινος, από ό,τι θυμάμαι, πολύ αγαπημένος και μετέπειτα προπονητής μου, και μου λέει: Να σου πω, μικρέ, παίζεις κάπου
0: ποδόσφαιρο. Πόσο είσαι τότε, 13?
1: 13, δεν ξεκίνησα μικρός, δεν έπαιξα εγώ ακαδημίες. Μου λέει: Θες να έρθεις εδώ στην ομάδα να γραφτείς, είσαι κάπου σε κάποια ομάδα? Λέω: Όχι. Μου λέει: Θες να γραφτείς εδώ στην ομάδα, να παίζεις εδώ? Λέω: Γιατί όχι. Έγινα στο σπίτι όλο χαρά στον μπαμπά μου, μπαμπά, το και το.
0: Περίμενε,
1: και
0: ο πατέρας σου είχε παρτίδες με τον αριθμό.
1: Ναι, ήταν στον Ασθενή της ΑΕΚ.
0: Ήταν στην Ασθενική ΑΕΚ, μπράβο.
1: Ναι, στην Ασθενική ΑΕΚ, ναι, πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ήταν ποδοσφαιρικός ο μπαμπάς, ναι, μου.
0: Άρα είχε.
1: Είχε, αλλά του είχα πει κάποια στιγμή.
0: Είχε background δηλαδή.
1: Είχε, αλλά όταν ξεκίνησα του μπαμπά, είχε κάποιες γνωριμίες σίγουρα. Λέω, δεν θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Δηλαδή με την έννοια θα με βλέπεις, ό,τι να πετύχω, το πετύχω μόνος μου. Δεν θέλω καμία βοήθεια και πραγματικά δεν με βοήθησε και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Παρένθεση, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω ή να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο Κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο Κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορτ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου?
1: Πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.
0: Της πολεμικής κιόλας.
1: Έχω τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε έβλεπα.
0: Σχολή κάρων δηλαδή.
1: Σχολή κάρων. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
0: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ?
1: Τα πάντα. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
0: Νούμερο 23.
1: Εγώ όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διάλεγαμε νούμερο, πήρα το 23. Λόγω Τζόρνταν.
0: Ψέματα μου λες.
1: Στην εθνική φορά είχα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ, γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ ήταν ο Τζόρνταν. Παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν ένα μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένας τύπος που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίσης τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου και ήξερε το Χολέβα.
0: Το Γίγαντα, μπράβο. Το Θέμη το Χολέβα. Μέλος Χρήστης Πεντάδος Παρμενιού με Στεφανίδη Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
1: Μπράβο.
0: Την ξέρω την ιστορία.
1: Σου έδωσα τώρα πάσα.
0: Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόλης και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ, έτσι
1: για να
0: καμωθώ και λίγο.
1: Την
0: ξέρω την ιστορία.
1: Την ξέρει.
0: Την ξέρω, αλλά να την πει εσύ.
1: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει: Θα πάμε στο Θέμη του Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο, να μας πει ο Θέμης αν.
0: Κάνεις.
1: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλός ή κακός. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει: Γιάννη, πόσο ύψος είσαι? 1,77. Η κυρία Ζωή. 1,68, ξέρω εγώ, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος? 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85, Μόνο ο Γκάλης λέει.
0: Μόνο ο Γκάλης έχει παίξει.
1: Άρα δεν τον πας σε κάποιο άλλο άθλημα για να έχεις...
0: Και πήγα στην μπάλα.
1: Πήγα στην μπάλα κατά τύχη, βέβαια. Σου λέω όπως σου είπα, χωρίς...

0: να με πάει ο μπαμπάς.
1: Τότε που άρχισες λίγο να διαμορφώνεις την κατεύθυνσή σου, είχες αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα.
0: Να σου πω, όταν έπαιζα μικρός μπάλα εκεί στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά, πηδάγαμε από τη Μάντρα, μπαίναμε από πίσω ή πηγαίναμε εκεί, κρυβόμασταν και μπαίναμε, τέλος πάντων και μπαίναμε χωρίς συνδρομή να παίξουμε στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό εκεί, το πράτο χόρτο. Έπαιζα τερματοφύλακας. Και μικρός, όταν στα Κάλαντα και αυτά, επειδή ήμασταν σε μια μεγάλη πολυκατοικία και με ένα φίλο είχε πάρα πολλούς συγγενείς και πέραμε αρκετά λεφτά, μαζεύαμε λεφτά. Πάντα αγόρασα γάντια του τερματοφύλακα και φανέλα του τερματοφύλακα. Αλλά με κέρδισε το μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είχα το Μαλντίνι και τον Νέστα όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Λογικό. Ο Μάρκος Μαυρομάτης φταίει που γύρισες πίσω.
0: Ναι, καλό και αυτό. Όπως όλα τα παιδιά, θέλαμε να παίζουμε κάπου μπροστά. Ναι, να έχουμε πολλές μπάλες, να βάζουμε γκολ. Και εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Όταν ξεκίνησα να παίζω στην Κηφισιά, στην πρώτη ομάδα, νομίζω Δέλτα Εθνική τότε, όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, δεν ήταν Αλφα τοπικό, ήταν Δέλτα Εθνική, στο Ζιρίνιο, μου λέει: Χρήστο, έλα εδώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να μείνεις. Άρα θα ξεκινήσεις σαν αμυντικός, θα γίνεις δεξί μπακ και όταν θα μάθεις να μείνεσαι, αν έχεις ταλέντο, θα πας και πιο μπροστά. Και έτσι ξεκίνησα σαν αμυντικός και έμεινα φόρο ζωής σαν αμυντικός.
1: Στην Κηφισιά ή στον Εθνικό, με τον οποίο συστήνεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμί η δουλειά και ότι είμαι καλός και θα παίξω.
0: Κοίταξε να δεις. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μετά από κάποια χρόνια στην Κηφισιά, δεν θυμάμαι ποιος, μου λέει ότι υπάρχει ένα δοκιμαστικά στον Εθνικό, ήταν με τον αείμνηστο τότε τον Κυράστα.
1: Το Γιάννη τον Κυράστα.
0: Έκαναν ένα δοκιμαστικό για να διαλέξουν να δουν.
1: Trials.
0: Και δεν ξέρω ποιος μου το είπε, ο πατέρας μου το είπε. Και μου λέει: Χρήστο, υπάρχει αυτό. Θέλω να πάω. Εννοείται, λέω: Θέλω να πάω. Ήταν 100 παιδιά. Στο τέλος της ημέρας διάλεξαν εμένα. Δηλαδή πέρασα από ένα δοκιμαστικό 100 παιδιών και έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο στον Εθνικό Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, την επαγγελματική. Και έτσι νομίζω ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το όνειρο που έζησα το ποδοσφαιρικό το έκανα μόνο μου, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και το κέρδισα.
1: Και ακολουθεί ο Πανιώνιος μια σεζόν. Μετά τον Εθνικό.
0: Με έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Και σε αφήνει μια σεζόν για να παίξεις.
0: Το 99-2000 νομίζω.
1: Ναι, 99-2000.
0: Δανεικό στον Πανιώνιο που βγαίνουμε τότε στο εκείνο το Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Βγήκαμε σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Μια καλή πορεία. Το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία χρονιά. Και την επόμενη χρονιά γυρνάω και παίζω στον Ολυμπιακό. Με κρατάει ο Ολυμπιακός.
1: Δυόμιση χρόνια. Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Στον ανταγωνισμό εννοώ.
0: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτές οι ομάδες σίγουρα έχουν πολύ ανταγωνισμό. Εμένα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Μου άρεσε πάντα να παλεύω για τη θέση μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα παιχνίδια. Παίζα περίπου 25, 27, 28 παιχνίδια το χρόνο. 10, 12 πρωτάλημα, 10 κύπελο. Έπαιζα 5-6 Champions League παιχνίδια κάθε χρόνο. Δηλαδή...
1: Για ένα παιδί που πήγε από το πάρτι, ας πούμε, να παίξει μπάλα και πηδούσε τις μάντρες στο Ζιρινιό, το να παίξει το Champions League είναι.
0: Ναι, θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είχα man-to-man τότε. Έπαιζα σαν αριστερό μπακ και πιάνω το Μεντιέτα. Τότε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Έβαζε γκολ και νομίζω ότι του είχα πάει και πάρα πολύ καλά, θυμάμαι.
1: Είναι εκεί τότε Καρεμπέ.
0: Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ζέντεμπερκ, Ζελίας, πάρα πολλοί. Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, παίχτες τώρα.
1: Τι σου έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν χρήσιμο εφόδιο? Και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί είναι μια ομάδα που παίζει το πρωτάθλημα.
0: Ενώ είχα το μενταλιτέ του νικητή, μου το κάρφωσε πολύ έτσι. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Η νίκη.
1: Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή του μεταξύ βιώνει. Είναι η περιβόητη ψύχωση για το 7ο.
0: Ναι.
1: Η οποία αποτυπώνεται πάρα πολύ στον Κάτανετς. Και ξέρω επίσης μια ιστορία του, του χτύπησε την πόρτα μια μέρα και θέλησε να κουβεντιάσει. Που... Πρέπει να έχει τσαγανό για να πει στον προπονητή: Θέλω να σου μιλήσω.
0: Ήταν η τρίτη μου χρονιά.
1: Και να έχει και φιλοδοξία δηλαδή.
0: Ναι, ήταν η τρίτη μου χρονιά που ουσιαστικά δεν είχα παίξει καθόλου. Ξεκίνησε χρονιά και δεν είχα παίξει καθόλου. Είχε έρθει τότε ο Κάτανετς. Και

0: Δυστυχώς για μένα ήταν ένας προπονητής που έπαιρνε 11 σε ένα γήπεδο.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο.
0: Ναι, και οι άλλοι 11 παίζαμε. Λες και είχε, που δεν ξέρω, ήρθε με χαρτάκι, είχε πάρει, αυτοί θα παίζουν. Εμείς δεν υπήρχαμε. Και τότε θυμάμαι τον βοηθό του που κάναμε τις προπονήσεις και μου λέει: Χρήστο, πας πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Και όντως ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έβρισκα, ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω. Και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι εκεί, 10-11 που ήμασταν, που παίζαμε στο άλλο γήπεδο μόνοι μας και κάναμε, δεν ξέρω τι κάναμε, δεν θυμάμαι και αν καν. Και χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα το Δεκέμβρη, δεν άντεξα. Λέω: Coach, πραγματικά θέλω να μου πεις, μπορώ να διεκδικήσω. Να διεκδικήσω θέλω. Μου λέει πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα παίξει. Έχω δύο μπακ που δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Μαυρογενής Πατσατζόγλου. Δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Λέω: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να φύγω. Λέω: Δεν θέλω να κάτσω άλλο. Δεν θέλω να. Δεν έπαιρνα και λεφτά. Δεν είναι ότι έπαιρνα και τρελά λεφτά, αλλά και λεφτά να έπαιρνα. 1 εκατομμύριο το χρόνο μου δίναν τότε. Δεν θα καθόμουν. Δεν είμαι. Εγώ θέλω να πάω κάπου που να μπορώ να διεκδικώ. Δεν ξέρω αν θα παίζω, να διεκδικώ. Ο Ολυμπιακός τότε μου έλεγε: Μη φύγεις, περίμενε, μπορεί να φύγει ο προπονητής, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έφυγε από
0: εκεί. Φύγε μετά από κανένα μήνα. Έφερε και ένα δικό του παίκτη. Τότε θυμάμαι έναν Κόβατς, κάτι. Είχε φέρει και ένα δικό του δεξιμπάκ. Δηλαδή πεθάναν όλοι, δεν ξέρω, δεν παίζανε. Θα παίζα κιόλα. Αλλά εγώ διάλεξα κάτι άλλο. Πήγα στον Πανιούνιο τότε 1,5 χρόνο.
1: Και παίζει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ακριβώς. Άρα κάθε εμπόδιο σε
1: κάτι. Τι μόνο τώρα, είναι Πουγιόλ, είναι Τσάβι, Κουαρέσμα.
0: Μιέστα, αυτή, Χοφανέλη, αυτόν, ναι, απίστευτο.
1: Είναι τρομερή εμπειρία το μάτς με τον Ροναλντίνιο.
0: Τρομερή, γιατί είχαμε τότε εμείς ο Πανιόνιος, ήμασταν μια τρομερή παρέα. Ναι. Τα παιδιά, Λάγο Νικάκης, ο Μάτζιος εκεί, όλοι τα παιδιά ήμασταν.
1: Πριν, και συναντιέσαι με τον Γιώλη.
0: Γιώλη, πιτσιρικά, 16 χρονών.
1: Το λέγει ο Αλέξανδρος.
0: Τον ανέθρεψα. Πολύ ωραία παρέα. Και παίξαν αυτά τα παιχνίδια και πραγματικά τα χαρήκαμε. Δηλαδή, στα ίσα, χωρίς φόβο, χωρίς ό,τι μπορούσαμε να βγάλουμε, το βγάλαμε. Ήταν πολύ ωραίες φωνές με Μπουμπέγκο, νομίζω, προπονητή. Ένας αυστηρός προπονητής που είχε έτσι κάποιες αρχές.
1: Σου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο.
0: Μου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο. Έκανα εγώ στον Μπέκαμ, βέβαια.
1: Α, έκανε τον Μπέκαμ.
0: Είχα κάνει στον Μπέκαμ πιο πριν. Έχω ένα μάτσο που έχω κάνει στη United και στον Μπέκαμ και στον. Και στον Μπλάν.
1: Στον Μπλάν, στον Ρολάν Μπλάν.
0: Διπλή στη μια φάση. Φάγαμε τον γκολ. Στην επόμενη φάση φάγαμε τον γκολ. Εγώ θυμάμαι την ποδιά και εμείς χάσαμε 3-0. Τέλος πάντων.
1: Και ακολουθία, Σάντος. Ιβιτς, Ντέμις.
0: Ναι, ναι. Σάντος. Για μένα, πατέρας τότε ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, το έχω διαβάσει ότι έχει μιλήσει πολύ καλά.
0: Δύο χρόνια πραγματικά ένιωθα πάρα πολύ καλά μαζί του. Πολύ αυστηρός. Εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ. Έπαιζα πάντα μαζί του. Και έπαιζα πάλι γιατί το άξιζα, νομίζω, γιατί αυτό το μεσοαμυντικό που ήθελε το έπαιρνε 100% από μένα. Το μεσοεπιθετικό δεν το έπαιρνε. Ήμουν ένα μπακ που ήμουν μέχρι το κέντρο. Μετά το κέντρο.
1: Έχεις βάλει 21 γκολ όμως.
0: Ξέρετε που τα βάλα. Τα βάλα στον Αποέλ κυρίως.
1: Στον Αποέλ κυρίως.
0: Και στον Πανιόν όταν έπαιζε ένα αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε καμία ομάδα δεν μ' άφηνε να πηγαίνω. Πάντα καθόμουν πίσω επειδή ήμουν έξυπνος, είχα πέρα καλές θέσεις, ήμουν και γρήγορος. Ήμουνα πάντα τελευταίο παίκτη, άρα κάποια παλιά να
1: είμαι αυτό.
0: Δεν πήγαινα, δεν, στατικές φάσεις δεν ανέβαινα ψηλά. Δηλαδή καθόμουν πίσω.
1: Επειδή αναφέραμε 4-5 προπονητές, και ο Λεμονής και ο Μαντζουράκης και ένα άλλο και πήρε τον Μπουμπέγκο. Από ποιον επηρεάστηκες τώρα που έχεις αποκρισταλώσει μια προπονητική φιλοσοφία, αισθάνεσαι ότι έχεις πάρει προσλαμβάνουσες και ότι έχεις επηρεαστεί.
0: Μην ξεχάσουμε και τον Γιοβάνοβιτς.
1: Καλά, τον Γιοβάνοβιτς, εννοείται. Θα πάμε στο κεφάλαιο της Κύπρου, εννοείται. Ίσως από τον Γιοβάνοβιτς. Τον είχες προπονητή και μετά τον είχες και αφεντικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν 5 χρόνια, 4,5, γιατί ήρθε έναν Ιανουάριο όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Και από τον Μαρίνο πήρα και με τον Μαρίνο έκανα πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή εγώ και με τον Σάντος και με τον Μαρένο του Ζουνίδη και με τον Μπουμπέγκο στο Πανιόνιο και με τον Γιοβάνοβιτς. Αυτοί ήταν σημαντικοί προπονητές στη δική μου καριέρα. Τώρα στον Εθνικό, ο Γιάτσεκ Μόχ μου ούδεσε, αυτός με έβαλε να παίξω. Ο Κμόχ ήταν ένας τσακαλίδης, θυμάμαι, όταν πήγα στον Εθνικό, πρώτα δύο παιχνίδια, τον διώξαν τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτη Γιάτσεκ Μόχ, ξεκινάω να παίζω βασικός. Και έκανα καριέρα, έτσι ξεκίνησε. Άρα και ο Γιάτσεκ είναι αυτός που μου έδωσε πρώτος το χρήσμα.
1: 5 χρόνια στην Κύπρο, δεν είναι λίγα.
0: 5 και 2, 7 μετά.
1: Και 2, 7, ναι. Στο μεταξύ, σε κλέβει ο Αποέλ.
0: Με κλέβει.
1: Από την Ομόνια.
0: Ναι, με κλέβει. Ο Μαρίνος Ζουνής βασικά με έκλεψε. Και ο Ζιβανάρης απέγειτος τότε Ναι, γιατί εγώ είχα συμφωνήσει με την Ομόνια. Ήταν η εποχή που έφυγα από την ΑΕΚ.

0: Έφυγα έτσι με. Δεν έφυγα ωραία, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που έγινε. Είχα πολλά να δώσω ακόμα. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είχα δώσει 2 χρόνια τα πάντα μου εκεί. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, αλλά αυτό είναι κάτι που. Okay, πέρασε, τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
1: Σωστό.
0: Η επόμενη στιγμή ήταν Κύπρος. Ναι, είχα συμφωνήσει να πάω στην Κύπρο. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω, με τη σύζυγο τότε. Είχαμε και ένα. Νομίζω είχαμε ένα παιδάκι τότε, την κόρη μου τη μεγάλη. Ναι,
1: Βράχος σύζυγος.
0: Βράχος, ναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, Πόπη, ναι. Ποδοσφαιριστής ή προπονητής χωρίς βράχο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γυναίκα
1: λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Καριέρα δεν κάνεις.
1: Δεν κάνεις καριέρα. Δεν κάνεις.
0: Γιατί εγώ τα δίνα όλα στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου, στην αποθεραπεία μου, στην τρέλα μου, στο να φάω, στο να. Και έπρεπε σε κάποια πράγματα να είναι βράχος η γυναίκα, ναι, στο, ναι, σπίτι, ναι, με τα παιδιά. Με τα φροντίζει, οτιδήποτε υπήρχε τότε, σχολεία, αρρώστιες, λείπαμε. Εγώ έβαζα πρώτα τη δουλειά γιατί έλεγα πρέπει να είμαι εγώ καλά.
1: Για να είναι και άλλοι.
0: Για να είναι και άλλοι
1: 100%.
0: Καλά. Και άρα σε αυτό πρέπει να είναι δίπλα η σύζυγος.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε για την Κύπρο, για την Ομόνοια. Ότι ναι, και στο παραπέντε εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε ο Μαρίνος Σουζίνης, δεν ξέρω αν μάθανε, αλλά φαντάζομαι ότι με θέλαν και αυτοί, ναι, στον Αποέλ. Μου λέει, Χρήστο, υπάρχει αυτό εδώ. Λέω, έχω συμφωνήσει, λέω, θα κατεβώ μεθαύριο να υπογράψω. Λέω, με πείσανε, λέω, ναι, λέω, με πείσανε να αλλάξω εκείνη την ώρα ομάδα. Και μετά νομίζω ότι πήρα μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί ο Αποέλ είναι μια ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω επίσης. Είναι από τις ομάδες που ένιωσα σαν Έλληνας, πραγματικά Έλληνας.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που δεν ζεις στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά αυτό που λέμε η ξενομανία, θέλουμε τον ξένο και τον. Πρέπει να βάλουμε αυτό το στυλ, δηλαδή τον Έλληνα, όπως κάνει ο Γερμανός τον Γερμανό, όπως κάνει ο Άγγλος τον Άγγλο, ο Πορτογάλος τον Πορτογάλο, και για τον παίχτη αλλά και για τον προπονητή το ίδιο.
1: Προφανώς δεν ήσουν ανέστητος. Εκείνο το απόγευμα, τι ήταν, στις 29 Αυγούστου του 2011, είχες αίσθηση του κινδύνου?
0: Όταν έγινε το περιστατικό, ναι. 29 έγινε, ναι, γιατί έχω χάσει λίγο τις μέρες, κάπου εκεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, Δευτέρα παίζαμε, Κυριακή στην προπόνηση, το ένιωσα στην προπόνηση. Ένιωσα ένα κάψιμο στο στήθος. Το έχω πει πολλές φορές τώρα, πιο παλιά, ναι, δεν ξέρω, κάποιοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το αμέλησα λίγο, είπα στον γιατρό, μου φύγε μετά, πήγαμε στο ξενοδοχείο, νόμιζα ότι είναι τίποτα, πώς το λένε.
1: Κρύωμα,
0: κρύωμα ή λέω παλινδρόμηση. Γιατί έτσι καμιά φορά το είχα, σαν καούρα. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν είχα τίποτα, γιατί λέω γιατρέ, μια χαρά. Και το ξαναένιωσα στο ζέσταμα του παιχνιδιού που παίζαμε την ΑΕΚ Λάρνακα, στη Λάρνακα. Τελείωσε το παιχνίδι και έκαιγε πάρα πολύ το στήθος μου. Λέω γιατρέ, το και το, μου λέει θα σε πάω, εντάξει, θα γυρίσουμε Λευκωσία και θα πάρω ένα γιατρό. Πήρε ένα γιατρό, του λέει πήγαινε νοσοκομείο να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Πήγαμε, κάναμε κάτι καρδιογράφημα, κάτι τέτοια. Δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Γιατί αυτό ήταν προεόρτιο. Δεν είχε, είναι αυτό που ξεκινάει. Και όταν πήγα σπίτι μου, ξάπλωσα, είχα δύο, ναι, με τα παιδιά εκεί σπίτι, η γυναίκα μου κοίμιζε τα παιδιά, εγώ είχα κάτσει στον καναπέ έξω, είχαμε φέρει και σοπαλία, δεν ήμουν και πολύ έτσι καλά, μίλαγα με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο, έτσι, γιατί του άρεσε πάντα μετά τα παιχνίδια, λίγο ανάλυση.
1: Θα του δείξεις report.
0: Λέω μπαμπά δεν νιώθω καλά, θα τα πούμε αύριο. Κλείνω το Skype και με το που το κλείνω το Skype εκεί που είμαι εξαπλωμένος, μούδιασμα, ελέφαντα στο
1: πάτημα.
0: Αυτό που λένε, το νιώσα ακριβώς. Σηκώνομαι, υδρώνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λέω κάτι έχει. Τι να καταλάβω, τι έμφραγμα εκεί. Να φανταστώ τώρα. Έπαιζα πριν 2 ώρες ποδόσφαιρο και έμφραγμα, λέω εγώ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Ο γιατρός όμως ερχόταν στο σπίτι γιατί του είχα πει: φέρε μου τα χαπάκια για την παλινδρόμηση, γιατί νόμιζα τι είναι αυτό. Μπαίνει ο γιατρός, κάτι μιλάει με τη γυναίκα μου, κάτι. Προσπαθούμε να βρούμε τι κάνουμε. Εγώ υδρώνω, τρέμω, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλλά δεν νιώθω καλά. Νιώθω κάτι, λέω περίεργο. Σηκώνομαι, του λέω γιατρέ, πάμε στο νοσοκομείο γιατί δεν νιώθω καλά. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, μου κάνανε το καρδιογράφημα και εκεί είδαν ότι παθάνε φράγμα. Και εξελίχθηκε όλο το story έτσι.
1: Σε πείραξε, θα μπορούσε να είναι. Μπαξίλο. Γιατί το λέω όμως αυτό, ότι βιαίως, απότομα τελείωσε η καριέρα σου.
0: Να σου πω γι' αυτό. Αν ήμουν 31-30, δεν ξέρω, μπορεί να με πείραζε. Στα 36.
1: Στα 36 τότε.
0: Έχοντας μόλις μπει στους ομίλους του Champions League. Έχοντας παίξει 6 παιχνίδια, για μένα καταπληκτικά. Ήμουνα απροσπέλαστος. Το λέω και το πιστεύω. Με αυτή έτσι τη χαρά που ένιωθα τότε, ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο έχω ολοκληρώσει. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πάρει τίτλους, έχω πάρει κύπελα, πρωταθλήματα, στον Αποέλ, στον Ολυμπιακό. Είχα ζήσει πράγματα και στα 36 μου, δεν, δηλαδή όταν μου πει ο γιατρός, ότι μπήκε ο γιατρός μόλις μου έκανε το καρδιογράφο και μου λέει «Χρήστο, σήμερα σταματάει το ποδόσφαιρο για σένα, δεν μπορώ να ξαναπαίξεις». Λέω «Γιατρέ, θα είμαι καλά, θα είσαι μια χαρά, θα βάλουμε ένα στεντ, η ζωή σου θα είναι φυσιολογική». Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που μου το είπε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γιατί λέω «Είμαι καλά». Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου έχει περιγράψει και πολύ έτσι παραστατικά το προφίλ σου και με την ιδιότητα του παίκτη και με την ιδιότητα του προπονητή. Θα σε ρωτήσω όμως, αισθανόσουν ότι έπαιζες προπονητικά όταν αγωνιζόσουν?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχες προπονητική προσέγγιση στα πράγματα?
0: Τα τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ καταρχήν ήμουνα ο μεταφραστής του στα αποδυτήρια, δηλαδή ημίχρονο, κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Ξέρεις, γελάω γιατί και ο Μουρίνιο ήταν μεταφραστής του Ρόμψον, ναι, και του πήρε τη θέση μετά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και κάποτε είχε πει ο Μουρίνιο ότι έλεγα και δικά μου, ρε παιδί μου, πέρα από τα Μουρίνιο Ρόμψον.
0: Ουσιαστικά, καταλάβαινε, δεν ήταν τόσο καλά τα αγγλικά του, άρα προτιμούσα να τα λέω εγώ. Άρα αυτό τι σημαίνει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έπρεπε να ήμουν πάντα συγκεντρωμένος. Άρα άκουγα ένα προπονητή και δεν μπορούσα σαν κάποιος να ξύνω τη μύτη μου, να λίγο να χαζέψω. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ακούω τι λέει ο προπονητής και ένα πράγμα που μεταφράζω.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα βίντεο ανάλυση. Τότε πήγαινα μπρος πίσω το βίντεο. Ο Χρήστος το τηλεκοντρόλ, μπρος πίσω στο 859, στο 2315.
1: Ναι, time code.
0: Πάλι εκεί. Άρα όταν είχα μάθει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί με τον Ιβάν αυτό το πράγμα, μου βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Το με κοίταζε, μου έλεγε κάτι, έλεγα στους παίχτες. Άρα υπήρχε αυτό.
1: Υπήρχε αυτό το...
0: Και να ξέρεις, μου έλεγε πάντα, εγώ του έλεγα δεν θα γίνω ποτέ προπονητής. Μου έλεγε εσύ θα γίνεις προπονητής. Λέω εγώ, ποτέ, λέω, θα κάτσω λίγο 2 χρόνια, θα ευχαριστώ τη ζωή μου, θα κάνω ταξίδια.
1: Έπαιξες ποτέ στην Εθνική?
0: Όχι, έπαιξα μόνο κάποια παιχνίδια στην Ελπίδων τότε.
1: Όχι από ματαιοδοξία σε πείραξε?
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί είχες μια καριέρα, παιδί μου, πολύ... αξιοπρόσεχη.
0: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή ο Κόλλιας μου είπε, όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, εσένα πρέπει να σε έχω αδικήσει. Σίγουρα πολλοί παίκτες έχουν αδικηθεί.
1: Στην Εθνική Ελπίδων τότε που ήταν?
0: Εθνική,
1: ή...
0: ναι. Αυτό είναι Εθνική Ελπίδων. Άρα, άμα μπει στην Εθνική Ελπίδων, πας και στην Εθνική Ανδρών.
1: Ναι,
0: δεν υπήρχε να πάω στην Εθνική Ελπίδων για να πάω στην Ανδρών.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα οι ομάδες που είσαι καμιά φορά παίζουν και το ρόλο τους. Και τότε υπήρχαν έτσι, αν πιάσεις μια θέση, την κλειδώνεις,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: αλλάζει ποτέ.
1: Και
0: την παίρνεις σπίτι. Εγώ δεν ήμουνα και ούτε δημοσιογραφικός, δεν ήμουνα. Υπήρχαν και άλλα κόλπα τότε.
1: Αισθάνεσαι ότι είσαι λίγο χαμελέον? Υπό ποια έννοια? Ότι προσαρμόζεσαι εύκολα? Δηλαδή, έπαιξες μπάλα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, στον Εθνικό, στον Πανιόνιο. Έπαιξες μπάλα στον Ολυμπιακό. Έπαιξες στην ΑΕΚ. Διατέλεσες όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές προπονητής του Παναθηναϊκό. Σε ακολουθούσε το παρελθόν?
0: Και προπονητής Ολυμπιακού.
1: Και προπονητής Ολυμπιακού, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Σε ακολουθούσε το παρελθόν σου? Πήγες ποτέ σε μια ομάδα και να θυμηθούν ρεκόρ, εσύ ήσουν στον Ολυμπιακό?
0: Κοίτα, να σου πω τι νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έχω ένα καλό και ένα κακό. Δεν ξέρω. Ότι σε όποια ομάδα πάω, δένομαι και γίνομαι μέρος της ομάδας 100% από την πρώτη μέρα. Σαν να είμαι εκεί 100 χρόνια. Έτσι νιώθω και αυτό βγάζω. Αλλά ποτέ δεν θα πάρω το σήμα της να το φιλήσω.
1: Ναι,
0: και να...
1: Ναι. Εντάξει,
0: γιατί θεωρώ ότι είναι γραφικό αυτό.
1: Γραφικό.
0: Άρα εγώ μπορεί να δεθώ με την ομάδα, με το φίλαθλο, με τον κόσμο, με τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν προκάλεσα κανέναν στο βαθμό. Σίγουρα είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ έτσι εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και στο ποδόσφαιρο το κάνω και σαν προπονητής το κάνω. Πολλές φορές και λίγο παραπάνω και ίσως θα πρέπει να συγκρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ, είμαι έτσι. Αλλά αυτό που νιώθω και βγάζω θεωρώ ότι είναι αυθεντικό. Ούτε το κάνω για να κερδίσω κάτι, ούτε το κάνω.
1: Ναι, σωστά. Και δεν είσαι και δημαγωγός. Σε ποια από τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού που ούτως ή άλλως θα την έφυγα τότε με τον Λεμονή, με τον Όσκαρ Γκαρθία, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δεν θα πω γιατί θα ήταν ίσως και αγενές και εκ μέρους μου το να σε ρωτήσω πού άξιζες περισσότερο να γίνεις αποδεκτός και να πάρεις την ομάδα στα χέρια σου. Πού είχες την ευκαιρία, γιατί είναι και άλλη ορίμανση και άλλες εμπειρίες είχες στον Ολυμπιακό και άλλο πράγμα ήσουν πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό. Και θα ήταν και άδικο για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής στον Όφη και πουδενή θα ήθελα να σε βάλω στη διαδικασία ότι που θα ήθελες να είσαι. Εννοείται, είσαι κάπου και είσαι πολύ καλά.

0: και πολύ αποδεκτός και πολύ επιτυχημένος.
1: Επειδή είχα ποδοσφαιρικές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και είμαι τυχερός γι' αυτό και το λέω και χαίρομαι που είχα αυτή την... που το είχα αυτό, που το έζησα αυτό, θεωρώ ότι είμαι ένας προπονητής που μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να δουλέψω σε ομάδες με μεγάλους στόχους. Άρα είτε έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ποιος, τον Άρη, τις ομάδες που λέμε θεωρητικά τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, νομίζω ότι προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα και νιώθω ότι μπορώ να υπηρετήσω το ρόλο εκεί, γιατί έτσι νιώθω σαν άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν είναι what if, τα what if δεν βγάζουν νόημα, αλλά πεζόταν, εγώ το παρακολουθούσα πολύ στενά. Παίχτηκε πάρα πολύ όταν ήταν και λίγο κουραστικό. Ήταν κουραστικό ίσως για τον κόσμο. Φαντάσου για σένα, μένει ο Κόντης, φεύγει ο Κόντης. Θα του δοθεί πίσω αυτό, αυτά μάτς, η πρόκριση. Ενώ αυτά που συνέβησαν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι μια ομάδα, ένα προπονητή, επειδή τον ζει καθημερινά και βλέπει τη δουλειά του, μπορεί να τον κρίνει πολύ πιο εύκολα από τον κόσμο που είναι απ' έξω.
0: Σωστό.
1: Άρα, σίγουρα για μένα. Η αξιολόγηση ήταν λάθος για εμένα στην τελική απόφαση ή υπήρχε μια σκέψη για κάτι άλλο από την αρχή και εγώ ήμουν ένας ενδιάμεσος κρίκος. Εγώ πάντως στον Παναθηναϊκό πήγα για να μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπόγραψα τέτοιο συμβόλαιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό είναι θέμα αυτών που αξιολογούν ένα προπονητή, ένα παίχτη.
0: Απ' την άλλη όμως, και όχι για να σου χρυσώ στο χάπι, είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναγυρίζεις σε ομάδες. Ξαναγυρίζεις στον Πανιούνιο. Ξαναγυρίζεις στον Ολυμπιακό ως προπονητής, ενώ είχες υπάρξει παίκτης. Δεν έπαιξες στο Παναθηναϊκό, αλλά πήγες τρεις φορές ως προπονητής. Δηλαδή αφήνεις κάτι, το οποίο εκτιμάται κάποια στιγμή.
1: Προφανώς αφήνω κάτι, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Όχι, μα είναι γεγονός είναι αυτό. Ναι, αν ήσουν παλιόπαιδο και ρουφιάνος, δεν θα σε ξαναφώναζα.
1: Προφανώς. Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ καλό παιδί με τις ιδιοτροπίες μου.
0: Καλά, όλοι έχουμε.
1: Αλλά είμαι κάποιος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Είμαι κάποιος που, όπως είπα και πριν, μπορώ να μεταδώσω πράγματα. Έχω για μένα προσωπικά πολύ μεγάλους στόχους και πολύ μεγάλους, δηλαδή θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά.
0: Και είσαι και τύπος που δεν φοβάσαι να πεις ένα μήνα αυτό που μου πες στην αρχή
1: για
0: να
1: ξέρεις. Όχι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το λες εύκολα. Δηλαδή,
1: στον Παναθηναϊκό,
0: και ο Κλόπ να είσαι και ο Γκουαρδιόλα δεν λες ένα μήνα θα πες
1: στον ποδόσφαιρο. Σε ομάδες που ξέρω, που γνωρίζω τον οργανισμό, δεν θέλω ούτε ένα μήνα. Και το έχω αποδείξει στον Παναθηναϊκό, όχι μία-δύο φορές.
0: Αμυντικογενής ή επιθετικογενής.
1: Φουλ επιθετικογενής.
0: Φουλ επιθετικογενής. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το είπες και την πρώτη μέρα στον Όφη.
1: Γιατί αυτό που λέμε, το επιθετικό ποδόσφαιρο σημαίνει κρατάω την μπάλα, έχω κατοχή, δεν δέχομαι επιθέσεις.
0: Σε τι προσπαθείς, δηλαδή στην ατζέντα που έχεις στο ψυγείο κάθε πρωί, τι να κάνω στη μέρα μου. Τι είναι must νούμερο ένα στο να βελτιωθείς, που του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν, στη μέρα μου είναι must να γυμναστώ.
0: Να γυμναστείς.
1: 30 με μία ώρα.
0: Θα να τρέξεις, να...
1: Must. Γυμναστήριο, τώρα δεν τρέχω πάρα πολύ και θα ήθελα να τρέχω πιο πολύ, αλλά must. Αν μπορώ να βάλω και αυτό το τένις που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάλι τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω παίξει καθόλου.
0: Έπρεπε να παίζεις με τον Κάτανα, πήγαινε κάθε μέρα και παίζεις τένις με τον Σούπο της.
1: Γι' αυτό το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Φοβάμαι μην με δούνε και εμένα να παίζω τένις και πούνε αυτός είναι παραλίας, δεν είναι προπονητής. Είναι τενίστας, έχει έρθει εδώ και κάνει διακοπές. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαι από αυτούς που αν χάσω ένα παιχνίδι, 3 μέρες δεν βγαίνω το σπίτι.
0: Μου βγάζεις, και εγώ και στο μυαλό αυτό που έχει γράψει ο Καζαντζάκης στην ασκητική, ρε παιδί μου, ότι που λέει να είσαι ανήσυχος και αυχαρίστητος και απροσάρμοστος, ότι να μην βολεύεσαι με τη ρουτίνα σου. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα, αλλά ψάχνεσαι.
1: Κοίτα, έχω και ρουτίνα, αλλά είμαι ανήσυχος.
0: Ναι, ναι, είσαι ανήσυχος.
1: Δηλαδή είμαι ρουτίνα. Θέλω.
0: Τα κουτάκια.
1: Ναι, τα κουτάκια.
0: Εγώ να,
1: να φάω την ώρα μου,
0: ναι,
1: να αυτό, να γυμναστώ.
0: Να γράψω εκείνο, ναι, να σημειώσω.
1: Ναι. Αλλά ότι κάνω πράγματα τρελά, ότι αυθόρμητα, να κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε κάτι. Ή ποδοσφαιρικά πάλι, ναι, το κάνω. Γιατί νομίζω ότι αν πας μόνο με κουτάκια.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τρέλα που έχει κάνει, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, που να μην αναγνώριζες τον εαυτό σου.
1: Τώρα, αυτό είναι πάλι μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Ποδοσφαιρική τρέλα. Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κοίτα, καταρχήν έχω τσακωθεί με προπονητές μου, έχω αντιμιλήσει, αν έχω κάνει

0: ή πράγματα ναι. που τα μετάνιωσα μετά, τραβήξαν το αυτί, έβαλα τα σκέλια, την ουρά στα σκέλια και αυτό σίγουρα που έχω κάνει, όπως σου είπα πριν, έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θυσίασα πολύ την προσωπική μου ζωή, την έκτηση της οξόδου μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τώρα έπαιζα στην Κηφισιά, εκεί στις μικρούς και Σάββατο πρωί, ξέρω εγώ, είχα παιχνίδι 11 η ώρα και Παρασκευή βράδυ δεν πήγαινα βόλτα.
1: Με τους φίλους σου.
0: Μου λέγανε πάνε να βγούμε και εγώ γίναγα 11 η ώρα γιατί είχα παιχνίδι την άλλη μέρα.
1: Ρισκάρεις ή πας by the book.
0: Όχι, ρισκάρω.
1: Ρισκάρεις πολύ. Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά.
1: Καλά, πολλά θα είναι.
0: Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω τελικούς που έχασα. Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω κάποια μάτς που δεν πήραμε προκρίσεις και θα μπορούσαμε, δηλαδή ήταν η πρόκριση στο ένα παιχνίδι. Είναι πολλά, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ναι.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχε στην άμυνα? Με ποιον συνεννοούσασταν έτσι με...
0: Είχαμε...
1: Με κλειστά μάτια που λένε.
0: Με το Γιος Μπρούερς στον Αποέλ, Ολλανδός, αριστεροπόδαρος, αριστερός στόπερ, αυτός δεξί στόπερ εγώ. Αυτός αργός, εγκεφαλικός, καλός με την μπάλα. Εγώ εγκεφαλικός κι εγώ. Και κάλυπτα όλο το. Δηλαδή αυτό ήταν πιο πολύ το build-up, εγώ ήμουν πιο πολύ το destroy. Αυτό που καλύπτει ουσιαστικά το δικό του build-up κάποιες φορές. Και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
1: Ως προπονητής έχεις αδικήσει παίκτη?
0: Πολλές φορές πολλούς.
1: Επειδή σε αδίκησαν και εσένα σε αδίκησαν.
0: Πολλές φορές πολλούς και το. Κάποιες φορές λέω. Δεν είναι εύκολο να μην αδικήσεις. Δεν γίνεται να μην αδικήσεις και είναι πολλές φορές. Κάποιοι παίχτες, να το πω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες, ότι δυστυχώς πρέπει να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις βάσει πάρα πολλών
1: παραμέτρων.
0: Πάρα πολλών παραμέτρων. Δεν είναι είσαι μόνο καλός στην προπόνηση. Είναι πάρα πολλά αυτά τα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε για να παίξει ένας παίχτης την Κυριακή. Και πολλές φορές σε κάποιους παίχτες που ίσως δεν αξίζουν τόσο πολύ, τους δίνουμε εμείς προπονητές περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος της ημέρας μπορεί αυτοί να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, ενώ κάποιοι που μπορεί να αξίζουν να μην πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει και να χαθούν στην πορεία του χρόνου. Άρα, σίγουρα εμείς προπονητές είμαστε κάποιοι που έχουμε αδικήσει άσχημα κάποιους παίκτες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάει το μυαλό σε κάποιον συγκεκριμένα.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι, δηλαδή, μην πεις.
0: Και στον Όφη έχω δικήσει
1: παίχτες. Ναι, λογικό είναι. Από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έπαιξες μαζί, υπήρξε κάποιος που να τον κοίταζε σαν χάνος ή προπόνηση?
0: Γιωβάνη.
1: Τους Γιωβάνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το λένε όλοι, δηλαδή έχω ακούω.
0: Κοίτα, τρελνόμουν και με τον Τζόρτζεβιτς.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή με τον Τζόλε, εγώ ήμουν τότε δεξί μπακ, αυτός αριστερό μπακ, εγώ ήμουν στη δεύτερη ομάδα, αυτός στην πρώτη ομάδα, άρα παίζαμε στα
1: οικογενειακά
0: διπλά αντίπαλοι. Τέτοιο ξύλο που έπεφτε σε εκείνα τα παιχνίδια, πραγματικά έχω να το λέω και έχει να το λέω και ο Τζόλε. Τον εκνεύριζα πάρα πολύ γιατί δεν μπορούσα να με περάσει. Αλλά πέρναγε τους αντιπάλους την Κυριακή. Εντάξει, αλλά αυτό που ζούσε.
1: Του Γιωβάνη, η μαγεία του Γιωβάνη.
0: Πραγματικά όταν ήθελε να παίξει, ούτε να του πάρει την μπάλα μπορούσε. Ήταν αυτός ο μάγος της μπάλας.
1: Και από τους παιχταράδες που έχεις αντιμετωπίσει, υπήρξε φορά που να θες να ανοίξει γη να σε καταπιεί? Ήδη μου ανέφερε 4-5 που έπαιξε.
0: Πολύ δυνατοί παίκτες τότε, πολύ παίξαμε πάρα πολύ δύσκολους. Το Hulk στη Σπόρτο, τον Φαλκάο, έπιανα τον Αγκουέρο στα καλά του στην Αθλητικό Μαδρίτης, το Φορλάν, Diego Forlán, τον Ανελκά στη Τζέλσι. Έχω παίξει πάρα
1: πολλούς
0: καλούς παίκτες της δικιάς μου εποχής που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Κοίτα, δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν.
1: Σωστό.
0: Στο γήπεδο δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Τώρα είσαι προπονητής, είσαι head coach. Είσαι ένας καλός, αναλυσόμενος, πολλά υποσχόμενος γιατί ακόμη έχεις δρόμο μπροστά σου. Σε τίνω στο τηλεφώνημα, είναι περίεργη ερώτηση, δεν είναι τρίκη ερώτηση. Σε τίνω στο τηλεφώνημα εμβληματικού προπονητή θα απαντούσες αμέσως και θα έφυγες τη δουλειά σου να πάει να γίνει καθηγητής δίπλα του?
0: Pep.
1: Αυτό, Guardiola. Ακόμα και τώρα.
0: Ακόμα και τώρα.
1: Δεν ξεπεράστηκε.
0: Με τα στραβά του, με τα καλά του, δεν κάνω αλλαγή ποτέ στο παιχνίδι. Έχει ένα μαγικό. Και εγώ έχω πάρει πολλά στοιχεία από τον. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Πάντα τον παρακολουθούσα. Είχε πάντα ωραίες καινούργιες ιδέες. Και εμένα το μυαλό μου λίγο. Επειδή

0: είχε και λίγο την ισπανική. Εγώ πήρα και πολλά. Μπορεί να μην είναι από τον Όσκαρ Γκαρθία και το πώς σκέφτεται
1: την προσέγγιση.
0: Την προσέγγιση των Ισπανών στην προπόνηση, στο προπονητικό κομμάτι. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πεπ.
1: Σε τι κατάσταση είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω είναι πολύ ανεβασμένο.
1: Είναι ανεβασμένο.
0: Πάρα πολύ. Εγώ πήγα τα τελευταία τώρα πόσα, 3-4 χρόνια είμαι στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, σαν βοηθό.
1: Μετά τη Σαουδική Αραβία, τη Χάτα, την Αλ-Νασρ.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά που. Εντάξει, ναι, όλα αυτά τα. Βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα. Και το φορμάτ αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό φέτος. Το 5-8, το 1-4. Γενικά βλέπουμε τέσσερις ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Θα δούμε νομίζω τέσσερις ομάδες να παλεύουν και για το 5-8. Με ένα μεγάλο προβάδισμα βέβαια ο Λεβαδιακός, αλλά είναι παιχνίδια που θα μπορούμε να τα παλέψουμε. Κάτω πάλι γίνεται μάχη, το βλέπουμε πάλι. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι μικροί κόψανε πολλούς βαθμούς στους μεγάλους. Τι πιο ωραίο. Το μόνο που εμένα με λυπεί και πραγματικά θέλω κάποιος να το δω πρόσφατα όσο θα είμαι εδώ στην Ελλάδα σαν προπονητής, είναι να δω γήπεδα με κερκίδες και των δύο ομάδων. Δηλαδή αυτό το. Δεν πάει άλλο. Να δούμε κόσμο στο γήπεδο για τις δύο ομάδες.
1: Υπάρχει λάθος που σε κυνηγάει? Λάθος απόβαση, λάθος επιλογή, λάθος αλλαγή, λάθος
0: εκτίμηση, πολλά. Πολλές. Νομίζω σε κάθε παιχνίδι κάνω και λάθη. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που έχω παίξει είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής.
1: Που να μην έχει κάνει λάθος, εννοείται.
0: Και λάθη χοντρά. Δηλαδή, και λέω τη γλίτωσα εδώ, μέσω ο παίχτης ή μέσω σε εγώ ή μέσω σε ένα συμπαίχτης μου όταν ήμουν παίχτης. Αλλά μαθαίνεις από τα λάθη σου.
1: Καλά, εννοείται ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αν έγραφες ένα γράμμα, επειδή έγινε τότε πολύ της μόδας με τον συγχωρεμένο τον Κόμπε Μπράιαντ, το γράμμα στο νεαρότερο αδερφό μου, αν έγραφες ένα γράμμα στον Κόντι των 13 χρονών εκεί στο πάρτι της πολιτείας,
0: ναι,
1: με όλα αυτά τα οποία έχεις ζήσει από έως τώρα, τι θα τον συμβούλευες?
0: Θα το συμβούλευα σίγουρα να ήμουνα ακόμα πιο πολύ focus στην προπόνηση, γιατί μου άρεσε η προπόνηση, αλλά δεν ήμουν ποτέ 100% focus αυτό που έλεγε ο προπονητής, στην άσκηση, στο πώς θα κάνω την μπάσα, το πώς θα κοντρολάρω. Και το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι μεγάλοι από τους μικρούς διαφέρουν από το πώς αγγίζουν την μπάλα, το πώς τη χτυπάνε, πόσο δύναμη θα βάλουν στην μπάλα. Αυτό κάθε μέρα το προπονούμε εμείς. Σίγουρα όταν είσαι παιδάκι 5, 7, 8, 10, αυτές οι ηλικίες είναι που αυτό. Το βιώνεις και όταν το κάνεις καλά από ακαδημίες, νομίζω ότι σου είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Αλλά αν καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και το απλό κοντρόλ, δηλαδή ένα passing drill που έχουμε εμείς, μια άσκηση πάσας που ξέρω που κάνουμε, που έχει στοιχεία παιχνιδιού. Εγώ πάλι σε μια από τις αναλύσεις τελευταίες που έδειχνα στους παίχτες μου, τους έδειχνα προπόνηση που κάνουμε κάποια passing drill. Και γκολ που πετυχαίναμε στο παιχνίδι βάσει αυτό.
1: Βάσει αυτό.
0: Και λέω, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι να το προπονείς και να το βλέπεις.
1: Να το προπονείς και να το βλέπεις. Εάν έβαζε κάποιος μαγνητόφωνο ή του κινητού του στην προπόνηση, ποια λέξη του Κόντι θα άκουγε πιο συχνά?
0: Πάσα ρε κινήσου, λέω συχνά. Τι άλλο λέω συχνά? Focus, ναι, σίγουρα ναι, το λέω.
1: Εντάξει, αυτά, δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα.
1: Απλά, ναι, ναι.
0: Τώρα θα διακόψει, θα
1: δει. Καλά, εννοείται.
0: Ναι, αλλά ναι, αυτό γενικά εμένα το πιο σημαντικό είναι η πάσα.
1: Η πάσα.
0: Η πάσα. Αν η πάσα είναι στο δεξί πόδι, αν η πάσα είναι στο αριστερό πόδι, αν η πάσα είναι προθετική, αν η πάσα είναι πίσω. Η πάσα είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Και είναι τόσο απλό να κάνει μια πάσα, αλλά είναι και τόσο δύσκολο συνάμα. Που αυτό νομίζω όταν το καταλάβουν οι παίκτες ότι ακόμα και η απλή πάσα είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα καταλάβουν και τη δικιά μας την τρέλα στο να κάνεις μια καλή πάσα.
1: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Υπόχρεος.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήθελα να ευχαριστώ. Πέρασε αυτό ήταν ο Χρήστος Κόντης. Εγώ να δεις πόσο τέλεια πέρασε. Και για να μείνω σε αυτό που είπε στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, τόσες πάσες που μου έδωσε σήμερα και αυτές τις πάσες και τις μπάλες τις ξαναγυρίζουμε σε εσάς. Νομίζω ότι όχι απλώς άξιζε τον κόπο. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη με το καλό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και δεν λέω μόνο στο τελικό, ότι έχεις το μυαλό σου να το δεις να παίρνει άκουστα. Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, 23ο Box Out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρόσκα, που και αυτή την Πέμπτη ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού σε μια εβδομάδα από σήμερα. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
0: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό.

υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφοίτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ, σου λέμε.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.

0: Ή και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Κυρία Ζούλα!
5: Α.
4: Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μεσημέρι, οπότε και εξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν συνεχώς φορά, αλλά και τις διάσπαρτες εστίες να δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεση. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη τον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς. Στις 4 παρα5 στάλει νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μελιδοχώρι και Βορειάς Ηρακλείου, με το οποίο τους ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές για λόγους ασφαλείας.

0: Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και τοπικές αρχές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την είσοδό της στον οικισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η ένταση των ανέμων οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 85 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα, ενώ εν συνεχεία ενισχύθηκαν με ακόμη 4 και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που βρέθηκε και στο σημείο νωρίτερα. Χάρη, καλησπέρα. Να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις.
2: Πρώτα να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Αυτό είναι το καλό.

0: Ναι. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και υπάρχει φυσικά και αρκετός άνεμος. Έτσι. Ο αέρας λισομανά, θα έλεγα, κάτω στην περιοχή όπου, από όπου πέρασε η φωτιά. Και γι' αυτό ακόμα και τώρα και μέχρι να νυχτώσει, mm-hmm. τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να ρίχνουν νερό ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει εστία, για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στη διάρκεια της νύχτας, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Ήταν μια απόσταση που η φωτιά μεταφέρθηκε περίπου στα 5 χιλιόμετρα, μας λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής. Mm-hmm. Ξεκίνησε ανάμεσα σε μελιδοχώρη και γένα, ανέβαινε στην μία κορφή, κατέβαινε από την άλλη πλευρά, ο αέρας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μαζί με εθελοντές, με μηχανήματα των δήμων, με υδροφόρες, με τρακτέρ, με οτιδήποτε μέσο υπήρχε, προσπαθούσαν αφενός αρχικά να τη θέσουν υπό έλεγχο, αφετέρου να την οριοθετήσουν και να μην πλησιάσει φυσικά στο μελιδοχώρι που ήταν το κοντινότερο χωριό.
1: Παρ' όλα αυτά είχαμε 112 χάρη, σωστά, βεβαίως, για προληπτική εκένωση αυτών των περιοχών, όπως συνήθως και σωστά, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Στις 3:30, προληπτικά κυρίως, όταν ο άνεμος γύρισε και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μελιδοχώρι, έφτασε κοντά στο χωριό, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, όπως μας έλεγαν. Εκεί ήχησε το 112. Το έριξαν το πυροσβεστικό ελικόπτερο και οι χειρισμοί που έκαναν οι πιλότοι ήταν υποδειγματικοί και φυσικά οι δυνάμεις, οι επίγειες που ήταν συνεχώς πάνω από την φωτιά με σκοπό αφενός να παραμείνει σε σημεία όπου υπήρχε κυρίως χαμηλή βλάστηση, mm-hmm. Και να μην περάσει τον δρόμο που ενώνει το μελιδοχώρι με, με το λαράνι, mm-hmm. να μην κατέβει από το δρόμο, γιατί θα έμπαινε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιώνες και
1: με
0: πολύ δύσκολα
1: θα
0: μπορούσε από εκεί και πέρα, mm-hmm. να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ήτανε πολλές και οι επίγειες δυνάμεις, ναι, νομίζω, ναι, πάνω από 85 πυροσβέστες.
0: Περίπου 100 πυροσβέστες, 20 οχήματα, mm-hmm. με ενισχύσεις από ρέθμιο και από χανιά.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από τοπική αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες, το είπες ήδη και εσύ, με μηχανήματα έργου που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή.
0: Και πολλοίς κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, που, mm-hmm. προσπαθούσαν με κάθε, μάλιστα. τρόπο να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, όχι μόνο στην προσπάθεια που έκαναν κατάσβεσης, αλλά και στην προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πυρκαγιά. Mm-hmm. Τους έδειχναν δρόμους, τους έδειχναν μονοπάτια, τους έδειχναν από πού μπορεί να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα μικρότερα οχήματα για να προσεγγίσουν. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές σε γεωτρήσεις. Βασικό, έχει καεί, ας πούμε, μια γεώτρηση, από ό,τι μας έλεγε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γόρτινας, ο κύριος Λαγουδάκης, ότι κάει και μια γεώτρηση που δίνει νερό σε 3 χωριά. Κάηκαν στάνες. Λένε οι κάτοικοι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα φανεί αύριο το πρωί, όταν πλέον θα μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε στις μάντρες τους και να δουν τι έχει συμβεί. Κάποιοι πρόλαβαν να βγάλουν τα ζώα τους, mm-hmm. από τις στάνες, να τα οδηγήσουν σε άλλα σημεία προκειμένου να τα σώσουν. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και θυμίζω ότι και αύριο, έτσι. Η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ότι η Κρήτη θα βρίσκεται, όλο το νησί, σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο. Και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο αλλά και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ώρες ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες.
2: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωραία ταλαιπωρία.

0: ορία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Εκ γνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 επιχειρήματα.

0: μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε η πυροσβεστική, λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
1: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
0: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
2: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
0: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν, τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
0: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
1: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
2: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίνανε οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και για τα πολλά προβλήματα. Ακούγοντας και τον κύριο Παπα-Νικολάου τώρα, είναι αρκετά αυτά που προφανώς χρήζουν βελτίωσης. Ο Χάρης Λεοντάκης παραμένει μαζί μας. Καλωσορίζω και τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα, και σε σένα. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις επιπλέον ρεπορτάζ εκτός από αυτό που μας μετέφερες εχθές για τη γεννήτρια που είναι σε αχρησία, θυμίζω, από το 24.
4: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο της ένταξης του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις στην Κνωσό, να αλλάξει εντελώς η είσοδος, να αλλάξει εντελώς ο χώρος της εισόδου του ανακτόρου, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος ουσιαστικά από το πάρκινγκ μέχρι το ανάκτορο. Όλα αυτά τα έργα κανείς δεν ξέρει τι θα προκαλέσουν και αν θα υπάρξει αναστάτωση την επόμενη τουριστική σεζόν, γιατί όλοι ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους εκτελούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο μου μεταφέρθηκε από παλιό διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20, έγινε από την

0: ΔΕΙΑ, μετά από αίτημα που είχε γίνει από την εφορία τότε αρχαιοτήτων, μία γεώτρηση στο χώρο του πάρκινγκ. Μία γεώτρηση η οποία ξοδέψαν τότε κάποια εκατομμύρια δραχμές. Ήταν σε δραχμές σε ακόμα, δραχμές. Άρα μιλάμε για το πριν το 2002. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γεώτρηση αυτή και έκτοτε δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Έγιναν κάποια αιτήματα από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου προς την εφορία αρχαιοτήτων να δοθεί η άδεια στη ΔΕΙΑ να αξιοποιήσει αυτή τη γεώτρηση. Δεν βγάζει λίγο νερό, 25 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, δεν είναι λίγο νερό, για να τις ανάγκες είτε να υπάρχει νερό εκεί αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε για να ποτίζει η ΔΕΙΑ με αυτό το νερό από εκεί οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται πότισμα. Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Τώρα πλέον αναζητείται, μαθαίνω, τρόπος, έτσι ώστε άμεσα να γίνει μια μελέτη για το τι χρειάζεται και το τι απαιτείται να γίνει, έτσι ώστε να συνδεθεί η γεννήτρια που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο χώρο, αλλά δεν έχει ποτέ δουλέψει. Σε λίγο δεν θα δουλεύει
1: ούτως ή άλλως.
0: Να γίνουν άμεσα οι προσπάθειες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα τουλάχιστον την επόμενη τουριστική σεζόν σε διακοπές ρεύματος.
1: Κώστα Μπογδανίδη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
2: Καταρχήν τώρα μιλούσε ο Χάρης μέχρι τώρα, δηλαδή που άκουγα διάφορα και μιλούσα για το πρωί με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον οποίο όταν ακούσαμε, να πω ότι ζήτησα και επίσημα την άποψη του Συλλόγου Ξεναγών και της Γνήν Διοικήσεως. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ. Και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς φορείς, εννοώ τους πράκτορες, αυτό πέρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε ο Χάρης, κινείται με ρυθμούς δημοσίου, αλλά εις την Ιωστή. Έχουμε ένα παραπάνω εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αυτό το μήνυμα πήρα από κάποιον, δεν μπορώ φυσικά να πω το όνομά του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τελικά με όλα αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε, ότι θα εξασφαλίσουμε και αυτή την UNESCO. Ας το πούμε έτσι, στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι καλώς δίνουμε εξετάσεις. Ξέρεις, μέχρι και πριν μερικά χρόνια λέγαμε μας αδικούν που ένα μνημείο σαν τη Γνωσό ή δεν ξέρω εγώ άλλα δεν είναι μέσα. Αλλά τελικά βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας για αυτή την ιστορία. Εδώ δεν έχουν μεριμνήσει, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία προς Θεού, ακόμη και ο δρόμος που κάποτε ήταν πολυσύχναστος γιατί από εκεί πήγαινες στη Βιάνο, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά της ενδοχώρας. Σήμερα δεν πάει, έχουμε τον καινούριο δρόμο. Αλλά περνάει κόσμος, δεν έχουν βάλει ένα σαμαράκι, κάτι να διακόψουν την ταχύτητα.
1: Δηλαδή,
2: πάνε, τρέχουν με 60, 70 και 80 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πραγματικά, στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου, πώς είναι δυνατόν στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν να μην γίνεται μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων. Δηλαδή, Σώτια, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, Χάρη, για αυτό το θέμα. Τι κάναμε, τι πήγε λάθος. Η γεννήτρια, όλα αυτά δεν θα λυνότανε όλα. Το 90%, το 80% θα λυνότανε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάποια θα δρομολογούνταν, έστω για να μην.
2: Δεν μπορεί να εκτιθέμεθα. Και δεν το, ξέρεις, δεν το πάω στους ξένους, τι λένε. Και είναι ντροπή για μας. Είναι
1: αυτό
2: κάτι
1: ακριβώς.
2: Το οποίο.
1: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η αξιολόγηση από την UNESCO.
2: Το έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Την ανεξαρτητοποίησή του, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή του, λίγο πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στον Sky Crete 92,1, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
0: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Crete και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου θεώρησε υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά σε αυτά που συνετελέσουν,

0: απέκτησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Γενική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
0: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα από αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
3: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
4: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
5: Λοιπόν, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί συνομίλησα στο πρωί με τον Χάρη Μαμουλάκη. Νομίζω ήταν λίγο μετά που είχε γνωστοποιήσει αυτή την επιστολή παραίτησης. Αναμενότανε βέβαια από νωρίς το πρωί. Ξεκινώ λοιπόν από εσένα.
6: Έλαξα λεπτά μετά την ανακοίνωσή του. Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, βγήκε στο Skype της ο κύριος Γαμουλάκης. Εξήγησε μια απόφαση, η οποία βεβαίως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν λίγος πολύ γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγος πολύ γνωστό και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Ο ίδιος είπε ότι θα το ανακοινώσει μετά το καλοκαίρι, εκτός και αν οι πολιτικές εκκλήξεις τον υποχρεώσουν να το κάνει
5: εκτός πιο γρήγορα. Εκτός αν πάμε σε εκλογές.
6: Ναι, ακριβώς αυτό. Εκτός και αν προκυρωθούν εκλογές, οπότε ότι είναι να γίνει, θα γίνει γρηγορότερα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Ιδάλλως, ο στόχος του είναι να ανακοινωθεί ότι είναι να ανακοινωθεί από Σεπτέμβριο, δηλαδή, τι θα ανακοινωθεί, ότι εκτός συλλογιστικού Αυρόπουλου θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε στο ραδιόφωνο ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, που θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Έτσι το έθεσε. Δεν θεώρησε σκόπιμο και είναι κατανοητό, νομίζω, αυτή τη στιγμή να πει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για τον κύριο Μαμουλάκη. Και νομίζω επίσης ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δική του περίπτωση δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περνούν από οντισιών, περνούν από casting, δεν ξέρω ακριβώς τι, για να δει ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχτεί ή όχι. Τον κύριο Μαμουλάκη με τον κύριο Μαμουλάκη νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα.
7: Τι εννοείς, Κώστα, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Μαμουλάκης, γιατί υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους.
5: Εννοείς παραιτήθηκαν της έδρας.
6: Εννοώ ότι στη δική του περίπτωση, καταρχάς αυτό δεν υπάρχει

0: δεν προέκυψε από τη συζήτηση, ως ενδεχόμενο. Έτσι, είπε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες του Ηρακλείου. Το είπε 2-3 φορές αυτό το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη έκφραση 2-3 φορές και νομίζω ότι από αυτήν καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις του να παραιτηθεί της έδρας. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν ανακοινώνει και το επόμενο βήμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής ζητάει από βουλευτές να πάρει και από την έδρα. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μαμουλάκης εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, το είπε δηλαδή και στην εκπομπή, το Μάιο του 27, όσο πιο μακριά γίνεται. Ναι. Οπότε υπό αυτή την έννοια, το πότε θα ανακοινωθεί η συμπόρευσή του με τον κύριο Τσίπρα και πώς ακριβώς θα χειριστεί το θέμα της βουλευτικής έδρας, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αν κατάλαβα καλά και αν τον ερμηνεύω σωστά, θα μας απασχολήσει μετά το 15 Αυγούστου, νομίζω Σεπτέμβριο πια.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Καταρχήν, εντάξει, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μαμουλάκης, προφανώς ξέρει καλύτερα από εμάς. Παίρνει ένα ρίσκο όμως. Παίρνει ένα ρίσκο, εκτός αν είναι πια σε ευθεία συνεννόηση με κάποιους στο νέο κόμμα της Ελλάς. Το λέω γιατί ήδη μετά την ξεκάθαρη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθούν των εδρών τους, όσοι θέλουν να έρθουν, και το συζητάμε μετά, αυτό δεν είχε πει. Mm-hmm. Το έχουν κάνει ήδη μερικοί. Αλήθεια. Έχουν παραιτηθεί των εδρών τους και μάλιστα επώνυμα στελέχη. Εάν δεν το κάνει ο κ. Μαμουλάκης, το ρίσκο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να μπαίνει σε μια ξεχωριστή περίπτωση όπου και οι άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι, συγγνώμη, εγώ παραιτήθηκα, έφυγα, πήγα στο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα ο Μαμουλάκης, οποιοδήποτε. Δεν ξέρω, προφανώς όμως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Βαρδάκης, που είναι επιλαχών στην περίπτωση που ο κύριος Μαμουλάκης αφήσει την έδρα του στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Βαρδάκης.
1: Νομίζω πως ναι, ο λοιπόν, Κάτσης Βαρδάκης.
0: Έχει πάρα πολύ. Νομίζω και ο Βαρδάκης.
2: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τις εκλογές αυτές καθ' αυτές, Σότια, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα, και σήμερα επανέλαβε αυτό το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν του 27, παρότι περιοδεύει, παρότι λέει ότι θέλω αυτοδυναμία, θέλω ξανά μια τρίτη θητεία και όλα αυτά. Σήμερα ειδικά, το λέω, επειδή έχουν πληθύνει οι φωνές, οι διαρροές που προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη, κακά τα ψέματα και χθες το λέγαμε, ο πρόεδρος της Βουλής, κυβερνητικός στέλεχος είναι έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά ανήκει στην παράταξη και είναι και το.
1: Είναι ο τρίτος στην τάξη πολιτιακός παράγοντας και προφανώς γνωρίζει, γιατί και οι εργασίες του κοινοβουλίου
2: λοιπόν,
1: είναι.
2: Δηλαδή, όταν μιλάνε όλοι, όταν κελαϊδάνε άπαντες, μου κάνει πια εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για τις αρχές. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης θα το αποφασίσει, νομίζω, και, δηλαδή τουλάχιστον να πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η λογική θα έλεγε ότι θα σταματούσε να εκτίθεται.
1: Δεν θα το επαναλάμβανε, δηλαδή, okay, μονότονα.
2: Εντάξει, είναι αλλιώς να του πεις το Μάιο είχες πει ότι θα κάνεις εκλογές το 27. Τέλος, ξέρω εγώ, Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αλλά τώρα τελειώνει ο Ιούλιος. Ναι. Τελειώνει ο Ιούλιος όπου να είναι.
1: Για να δούμε.
2: Και επιμένει. Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω το περιβάλλον πάντως, το περιβάλλον και το διεθνές και το εσωτερικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ειδικά αναφέρουμε στο οικονομικό κομμάτι, δεν βοηθάει για πρόορες.
1: Δεν είναι ευνοϊκό. Έχεις δίκιο σου αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ και τους δύο κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως είπαμε ήδη με τον Κώστα Μπογδανίδη, ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για εκλογές την άνοιξη του 2017. Πραγματοποιώντας περιοδία στη Βόρεια Εύβοια, ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες τους οποίους απευθύνθηκε να είναι στις επάλξεις για να εξασφαλιστεί μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μια σειρά θεμάτων, όπως για την παιδεία. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αθήνα.
3: Παρά την έντονη φιλολογία για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις και του Προέδρου της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους κατά την περιοδία του στην Εύβοια, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δώσουν και πάλι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
4: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα.

0: Πραγματικότητα στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε μια αναφορά που αποτελεί σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Πάντως, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μιλούν για εκλογές την Άνοιξη, παρά τα σενάρια που συνεχώς ενισχύονται για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα τη σεναριολογία.
3: Για αυτά ζείτε, γι' αυτό το λέω.
2: Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον ακούμε όταν μιλάει και νομίζω ότι όλα αυτά τα 7 χρόνια έχει δώσει δείγματα. Τι λέει ο άνθρωπος συνέχεια? Παιδιά, εγώ τις εκλογές θα τις κάνω όταν είναι να γίνουν, τότε στη συνταγματικά σχετικά προβλεπόμενη προθεσμία.
4: Ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε αυτό το οποίο έχουμε όλοι αντιληφθεί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντως έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Λέει αυτά που λέει, μιλάει με όρους μαφίας και δεν βγαίνει ένας από εσάς και να πει. Και
5: εσείς εγώ τα λέω αυτά.
2: Και εσάς σας θυμάει, συμφωνείτε με τον τρόπο. Συμφωνείτε με τον τρόπο
5: που εφράζεται.
2: Συμφωνείτε με τον τρόπο που εφράζεται. Μπήκα μπροστά για να μείνει σωστά το αφεντικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι
5: σημαίνει αυτό? Είναι φίλος μου, τον υπερασπίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να αναλύσετε τη συνέντευξή του και να μην μένετε στις ταμπέλες, τις οποίες θα σας τιμωρήσει ο λίγος λαός ξανά στις εκλογές.
2: Και θα δείτε
5: και στις επόμενες δημοσκοπήσεις ότι να πηγαίνετε. Θα εξακολουθήσει να πηγαίνετε προς τα κάτω.
2: Αγχώνεστε όταν μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε.
5: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου.
2: Αυτός εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
1: Την ίδια στιγμή το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν να κινούνται θεσμικά. Και μετά τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την παιδεία.
6: Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε κυρίες και κύριοι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κύριος Νίκος Κουλάς, αναλύοντας δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τον πληθυσμό, τους δρόμους, αλλά και τα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, στο δελτίο ειδήσεων, να φιλοξενώ τον κύριο Σκουλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Να είστε καλά.
7: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση χθες στη Βουλή, στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και εκπροσώπησα μιλώντας σε αυτή την επιτροπή χθες. Μιλήσαμε και χρειαζόταν στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, για το μήκος των δρόμων που έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για τον φόρτο των οδών μετά την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου από τα μεγάλα ξενοδοχεία προς τα Airbnb που έχουν αυξήσει εκθετικά τις μετακινήσεις στο νησί, για τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, για το οικονομικό κόστος που βαρύνει την Κρήτη και την Ελλάδα σε αυτά τα μεγέθη και φυσικά υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει τόσο σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής όσο και για τις κέρυες παρεμβάσεις που χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
6: Να σταχειολογήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουλά, αυτές τις παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για λύσεις και για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιες εκ των οποίων να εφαρμοστούν άμεσα.
7: Κρατήστε κάποια νούμερα. Η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό και περίπου 10 εκατομμύρια αφήξεις από τα αεροδρόμια πέρυσι, έχει 538.000 οχήματα και είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε δίκυκλα οχήματα μετά τη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος. η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα

0: ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία, mm-hmm. και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην Κρήτη λοιπόν εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη, Πετρές. Mm-hmm. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα, που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη, καθώς και στην αναβάθμιση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο κομμάτι από Καλό Χωριό μέχρι Σιτία. Mm-hmm. Για τα οποία χρειάζεται μια χρηματοδότηση 4.800.000 ευρώ για να αποκατασταθεί αυτό το τμήμα. Αναφέραμε ότι τα προηγούμενα 4 έτη αναλώσαμε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπεσαν πάνω στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, άλλα 27.300 στην Παλιά Εθνική Οδό, mm-hmm. άλλα 16.5 εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ, 10 εκατομμύρια στις γέφυρες, άλλες παρεμβάσεις και καθιζήσεις και καθολιστήσεις 7.900 στη Σιτία, 6.5 στην Βιάνο, άλλα 10 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια και είπαμε τι έχει γίνει, mm-hmm. και ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, mm-hmm. τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το 1 χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο, mm-hmm. το οποίο κατολισθαίνει διαρκώς. Είπαμε για την σύραγγα διαφυγής που χρειάζεται στην σύραγγα της Αγίας Βαρβάρας, κυκλικό κόμβο στο Καραβάδο στην κατάληξη του Ηράκλειου Βιάνος και στο mm-hmm. Καστέλι Φεστού. Είπαμε για όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τον νότιο οδικό άξονα, καθώς και για τον άξονα Παχιά Σάμου Ιερά Πέτρας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας τιμά.
1: Προφανώς. Ναι, και εγώ δεν έβρισκα τα κατάλληλα λόγια. Νομίζω
0: προφανώς
1: ότι το λέτε πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς για την παράκαμψη των Φαραγγιών, Κοτσιφού και Κουρταλιώτη στο Ρέθμο, για το δρόμο του Ψιλορίτη και για τα Χανιά.
1: Κύριε Σκουλά, μιλάμε για πολλές παρεμβάσεις. Και σωστά επισημαίνονται όλα αυτά τα σημεία από την Περιφέρεια Κρήτης.
0: Είχαμε την υποχρέωση ως Περιφέρεια Κρήτης να έχει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής το τι χρειάζεται η
1: να
0: Κρήτη.
1: Να έχει την πλήρη εικόνα.
0: Ακριβώς.
1: Για
0: τις παρεμβάσεις. Εμείς δώσαμε την πλήρη εικόνα. Εμείς δώσαμε το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Ξέρετε,
0: και κοστολογημένα κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί προφανώς θα χρειάζεται, εικάζω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, μια ιεράρχηση σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μόνο μιας. Καταλαβαίνετε.
0: Απλά ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Αλλά ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που έχουμε μελέτες, ξέρουμε τι χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα εκεί που έχουμε μελέτες μπορούμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο, κύριε Σκουλά.
0: Προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς. Δώσαμε αυτά τα στοιχεία, δώσαμε αυτά τα στατιστικά πληθυσμού, όγκου επισκεπτών, mm-hmm. χιλιόμετρων, υπηρετούντων στην τροχαία αστυνομικών. Έχουμε μόλις 160 πρόσωπα αστυνομικούς σε όλη την Κρήτη, mm-hmm. για όλο αυτό το φάσμα της τροχαίας επίβλεψης. Mm-hmm. Έχουμε ένα στόλο γερασμένων περιπολικών με 350 χιλιόμετρα στα κοντέρ των αυτοκινήτων γεγραμμένα. Έχουμε ανάγκη από επιτήρηση, έχουμε ανάγκη από κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Θέλω πιο πολύ, το λέω γιατί προφανώς είναι ένα ζητούμενο να γίνεται μια παρουσίαση των δεδομένων, μια καταγραφή των προβλημάτων και να καταγράφονται και οι επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Ευήκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, ναι.
0: Η Επιτροπή κατέγραψε και ακούει. Πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πάντοτε
1: εκεί
0: είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι ανορθολογικό να υπάρχει αυτό το 1 χιλιόμετρο εκεί στην Αγία Βαρβάρα,

0: ένα δρόμο που παραδόθηκε μόλις πριν από 6-7 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και να παραμένει αυτό το χιλιόμετρο μαζί με τον κόμβο Γέργερης και τη σύραγγα Αγίας Βαρβάρας χωρίς να έχει περαιωθεί. Είναι παραφωνία να μην έχει στη Θέο η διαδρομή από το ΒΙΠΕ μέχρι το Αρκαλοχώρι, εν όψη της δευτερεύουσας όδευσης προς τα εκεί. Mm-hmm. Είναι παραφωνία να μην προχωράει η μελέτη από καινούριο χωριό και Βάθια προς Αποστόλους και Σμάρι ως τριτεύουσα όδευσης προς το αεροδρόμιο, το οποίο ανοίγει σε δύο χρόνια. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Mm-hmm. Και χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης τα προηγούμενα 4 χρόνια τουλάχιστον που μπορούσα να έχω πολιτική εποπτεία των έργων, έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 150 και πλέον εκατομμύρια οδικής ασφάλειας με επάρκεια και με 40 υπαλλήλους στην διεύθυνση τεχνικών έργων. Εμείς ζητούμε γιατί μπορούμε. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση να δίδονται εκεί όπου χρειάζεται ή θα τα δίνουμε σε σταλίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Προφανώς.
0: Όσα δόθηκαν σε σταλίες, καταναλώσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια και έχει ανέβει εκθετικά
1: και θα μπορούσαν
0: η οδική ασφάλεια στην
1: κρίση. Τα χρήματα να κατευθυνθούν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες.
0: Και είμαστε και έτοιμοι και διαθέσιμοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περιφέρεια σαν την περιφέρεια Κρήτης που πληρώνει βάρη φόρο αίματος στους δρόμους, αλλά που έχει, όπως είπατε πολύ σωστά νομίζω, και τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα, να απορροφήσει χρήματα και να εκτελέσει έργα.
0: Το αποδείξαμε, το διεκδικούμε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουν τι θέλουμε και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκούλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την αγωνία τους, κυρίες και κύριοι, για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για μία ακόμη φορά οι επαγγελματίες Αλίας, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών εντάχθηκε σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος και μίλησε για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
3: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή να ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν.
1: Έτσι.
3: Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλλιείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
4: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει και ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους επαγγελματίες εστίασης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτή η κανονιστική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.

0: Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένταση το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, γιατί η κανονιστική προβλέπει μεγαλύτερες αποστάσεις από τις υπάρχουσες και αυστηρές διατάξεις τέτοιου είδους που οι επιχειρηματίες εστίασης θεωρούν ότι σε πολύ μεγάλα τμήματα της πόλης είναι ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια πρόβλεψη για απόσταση 3,5 μέτρων, 3,5 μέτρων από τις εισόδους των καταστημάτων εάν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, για να το πω πιο απλά, που ένα κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο και έχει και απέναντι, ανάμεσα στις δύο σειρές θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση για τους πεζούς. Το μέτρο είναι λογικό, έτσι, και ζούμε καταστάσεις κάποιες φορές στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικά στο κέντρο, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να περάσει. Δεν μπορεί κάποιος πεζός να περάσει. Έχουν καταληφθεί οι πεζόδρομοι κατά τέτοιον τρόπο που νιώθεις ότι ενοχλείς κιόλας. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Αισθάνεσαι ότι ενοχλείς περνώντας, κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα φαντάζομαι ότι άνθρωποι σε αμαξίδιο ή μητέρες με καρότσια κτλ. Το μέτρο είναι λογικό και οι επιχειρηματίες της εστίασης το αναγνωρίζουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί. Όμως πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση, γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει τόσος χώρος και πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει αυτή η ρύθμιση. Ήταν, φαντάσου, να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι, είχε πέσει στο τραπέζι, εκεί υπήρξαν πρώτες αντιδράσεις. Οι καταστηματάρχες είπαν να αφήσουν να το καλοκαίρι, να κάνουμε μια συζήτηση από Σεπτέμβρη. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα και η βάσιμη εικασία είναι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού. Είναι μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα και εγώ, και επιτρέψτε μου πριν μπούμε στο κυρίως θέμα ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι στο προηγούμενο θέμα με τα ατυχήματα, δυστυχήματα, οι κινητές μονάδες διδακτικής θεραπείας νεογνών παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΕΚΑΒ για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Οπότε συμμετέχουμε και σε αυτό. Έτσι. Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, έχει αυτή τη συνεισφορά.
1: Συνδράμει και σε αυτό το πεδίο το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, προφανώς. Λοιπόν, ελάτε να σταχυολογήσουμε λίγο τα πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, βέβαια, στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο. Αυτό που, όπως είπατε, μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες έχουν γίνει, και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία. Άρα τα παιδιά εμπιστεύονται. Το λέω γιατί λένε κάποιοι δεν σε εμπιστεύονται τα παιδιά μας, εμπιστεύονται τα παιδιά μας οι μεγάλους. Και λένε και ζητάνε βοήθεια. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, θα κάνω κάτι κακό, να μην το περιγράψω. Ή ζητώ να πάμε μαζί να καταγγείλουμε τον Πετριό που με βιάζει, τον προπονητή. Που είχαμε προχτές μια υπόθεση με ένα προπονητή που κακοποιούσε σεξουαλικά τις κοπέλες και τις χτυπούσε για να τις συνετίσει, υποτίθεται, και άλλα πολλά.

0: μπορεί να μιλάμε για πολλές ώρες. 1835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη.
1: Εκεί δεν νομίζω είναι αυτό. Και, εκεί είναι και το σημείο κλειδί, κύριε Γιαννόπουλε, το συζητάμε
0: μόνο
1: τόσα χρόνια.
0: Μόνο εσείς όμως, μόνο εσείς στα περιφερειακά που μας σέβεστε, μας αγαπάτε και μας νοιάζεστε, τι νοιάζεστε, αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, το επικοινωνούν. Τα κεντρικά έχουν μόνο όταν πεθάνει κάποιος και όταν αυτοκτονήσει κάποιο παιδί, τότε γίνεται μια διαδικασία, οπότε έχει προτεραιότητα. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, καλός συντονισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
0: Των θεσμών.
1: Ναι,
0: και δεν είναι αυτονόητο επίσης ότι απαντάμε 24 ώρες την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και προσπαθούμε να βρούμε και υπάρχουν, όπως ας πούμε, στις αυτοκτονίες, απόπειρα αυτοκτονίας. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Φτάνει, δεν φτάνει. Ναι. Και αυτόματα λοιπόν βρίσκεται το παιδί που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πάει το ΕΚΑΒ αυτόματα και άμεσα. Και έτσι έχουν αποτραπεί 400 τόσες περίπου περιπτώσεις, ενώ πέρσι ήταν 768. Είναι λοιπόν πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος ενός δελτίου. Αλλά την άλλη μεριά, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα τουλάχιστον αυτό το γραφικό, προκειμένου να δείξουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία πλέον, έτσι, που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
1: Εγώ κρατώ καταρχάς την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης και να επαναλάβουμε σε όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, το 1056 είναι εκεί για όλους μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να ανοίξουμε κι εμείς, ενώ η εκτός του χαμόγελου του παιδιού, τα αυτιά μας, κύριε Γιαννόπουλε, περισσότερο στα παιδιά, να τα ακούμε περισσότερο.
0: Να ζητήσω και μια χάρη από το σταθμό μέσω εσάς να παίζουν το σπότ της Λαμίας 1056.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα κρούσματα, προβλήματα από ότι σ' άλλο τον άλλο καιρό. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι μας θα το εξηγήσουν, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κυρίες και κύριοι, και την πρόθεση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Λότζη ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη.

0: Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
1: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
0: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
3: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή η ηθοποιός Μαρό Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της, αλλά και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της. Η Μαρό Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Ενώ τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των 13 θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχή της Αλμερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο του τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκειας 7 ωρών, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούς.
2: Week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
1: Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου

0: περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την έφθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας ορού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γη στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε 10, μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά 2 ανθρώπους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Πριν από την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη συνεχίζει κυρίες και κύριοι τις προπονήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του ρόστερ, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Χρήστου Κόντι.
3: Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Όφη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel. Η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της 3ης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 4 φιλικά μάτς προετοιμασίας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με live μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος με live στο YouTube της ΠΑΕ με αντίπαλο την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδας live από την Κοσμοτέ με αντίπαλο τη Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 8 ώρα Ελλάδας on demand στο YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Στο μεταξύ, η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς πρωί και απόγευμα, με τους ηθήνοντες να έχουν εστιάσει στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι αυτή την ώρα σε προτεραιότητα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Χρήστο Κόντι προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ. Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Όφη δίνει μάχη για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στόχος είναι οι ασπρόμαυροι να εμφανιστούν πανέτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο.
2: Στον τελικό του Μουντιάλ πέρασε, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία που επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ισπανία θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
4: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
5: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή τους. Για να το δούμε στο 20.
4: Στο 22ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα. Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Ο Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα. Κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία. Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0. Η Ρόχα.

0: Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
1: Δεν είχε βάλει γκολ στην καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
2: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε στο βασικό σχήμα. Δικαιώνει σίγουρα και τον Τελαφουέντε. Που τελικά τον επέλεξε.
1: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής στο πλεονέκτημα και φαίνει ο Πόρο από πίσω τετατέτ.
2: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετατέτ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. Τρία! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι, είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση, ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα, βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέντρη έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Τελικά έδωσε στον Μπαένα, κάνει κίνηση ο Τόρες. Κεφαλιά του Τόρες! Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ, πέρασε η μπάλα. Οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την στέλνουν στα δίχτυα. Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Ντεμπελέ. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός, κάνει το σούτ, η επέμβαση του Σιμών.
1: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
2: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τελικό του Μουντιάλ. Ποιο φαβορεί η Γαλλία? Η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 523,19 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 86 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Η κόρη μας! Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
12: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
13: Μπα.
12: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι

0: Γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο δυτική, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής.

0: γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγρυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5 εκατοστά.
0: Εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις Πεδιάδες, ακόμα και στις Κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά
1: δίνουν πιο

0: έντονος.
1: Καταστροφικά, περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς, που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
0: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
1: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των ιδιοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
0: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
1: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
0: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
0: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
1: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
1: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
0: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
1: σεισμός
0: για...
1: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάει και τα 8.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
1: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι

0: άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σε ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα. Αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο προς τη μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι,
0: έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε

0: Έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστιακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο το οποίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστιακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα.

0: Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
0: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας.

0: Βέβαια, να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα, λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό, λοιπόν, το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει, λοιπόν, όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές.

0: σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία.

0: του το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: πράγματα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε Βιπέ, Κορώνη Μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις.

0: Εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη

0: αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων, των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Θα και, κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Γνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
1: θα ήταν,
0: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι.

0: Όχι από τους μηχανικούς.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορ μας στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα.

0: αν να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν,
0: δεν πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους, με την ίδια

0: γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 9,40-9,45 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει. Αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης, ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου. Προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο τον Ζανόν το 1996. Η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: η μαγιά, αυτή, η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια, ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τι διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το μουσείο,

0: δύο κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 2010 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης.
0: Τι
1: περιλαμβάνουν
0: και
1: ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά
0: χρήση,
1: χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε

0: με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μέγαρο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός κενού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία, και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους τέσσερις μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές, είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε

0: ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
1: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
0: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
1: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Φυσικά, Jessim και Valanovamor. Σιγά μου τα αφήνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτό.

0: αυτούς τους χώρους. Σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Γνωσό.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Villa Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε
1: θα μείνει,
0: γιατί
1: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Ναι,
0: ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήχη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Γνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Γνωσό, με μέσα την Γνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, θα υπάρχουν

0: συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό την Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη
0: ακριβώς,
1: των μινωικών ανακτόρων
0: ναι,
1: στη
0: ναι,
1: UNESCO.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης στο νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι

ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο

0: θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον Α, το Β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά.
15: Μα μυρίζει.

0: ψυχή της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μεσημέρι, οπότε και ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν συνεχώς φορά, αλλά και τις διάσπαρτες εστίες να δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεση. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη τον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς. Στις 4:45 στάλει νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μελιδοχώρη και Βορειάς Ηρακλείου, με το οποίο τους ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές για λόγους ασφαλείας.

0: Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και τοπικές αρχές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την είσοδό της στον οικισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η ένταση των ανέμων οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 85 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα, ενώ εν συνεχεία ενισχύθηκαν με ακόμη 4 και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που βρέθηκε και στο σημείο νωρίτερα. Χάρη, καλησπέρα. Να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις.
2: Πρώτα να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Αυτό είναι το καλό νέο. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και υπάρχει φυσικά και αρκετός άνεμος. Ο αέρας λισομανά θα έλεγα κάτω στην περιοχή όπου από όπου πέρασε η φωτιά και γι' αυτό ακόμα και τώρα και μέχρι να νυχτώσει τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να ρίχνουν νερό ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φαίνεται

0: φαίνεται να υπάρχει εστία για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στη διάρκεια της νύχτας, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Ήταν μια απόσταση που η φωτιά μεταφέρθηκε περίπου στα 5 χιλιόμετρα,
1: μας
0: λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής. Mm-hmm. Ξεκίνησε ανάμεσα σε μελιδοχώρη και γένα, ανέβαινε στην μία κορφή, κατέβαινε από την άλλη πλευρά, ο αέρας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μαζί με εθελοντές, με μηχανήματα των δήμων, με υδροφόρες, με τρακτέρ, με οτιδήποτε μέσο υπήρχε, προσπαθούσαν αφενός αρχικά να την θέσουν υπό έλεγχο, αφετέρου να την οριοθετήσουν και να μην πλησιάσει φυσικά στο μελιδοχώρι που ήταν το κοντινότερο χωριό.
1: Παρ' όλα αυτά είχαμε 112 χάρη, σωστά,
0: βεβαίως,
1: για προληπτική εκένωση αυτών των περιοχών. Όπως συνήθως και σωστά, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Στις 3:30, προληπτικά κυρίως, όταν ο άνεμος γύρισε και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μελιδοχώρι, έφτασε κοντά στο χωριό, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, όπως μας έλεγαν. Εκεί ήχησε το 112. Το έριξαν το πυροσβεστικό ελικόπτερο και οι χειρισμοί που έκαναν οι πιλότοι ήταν υποδειγματικοί και φυσικά οι δυνάμεις, οι επίγειες που ήταν συνεχώς πάνω από την φωτιά με σκοπό αφενός να παραμείνει σε σημεία όπου υπήρχε κυρίως χαμηλή βλάστηση και να μην περάσει τον δρόμο που ενώνει το μελιδοχώρι με το Λαράνι, να μην κατέβει από το δρόμο, γιατί θα έμπαινε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιώνες και
1: με
0: πολύ δύσκολα
1: προφανώς
0: θα μπορούσε από εκεί και πέρα να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ήτανε πολλές και οι επίγειες δυνάμεις, νομίζω πάνω από 85 πυροσβέστες.
0: Περίπου 100
1: ήτανε
0: πυροσβέστες, 20 οχήματα με ενισχύσεις
1: από ρεύμα και
0: από χανιά.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες, το είπες ήδη και εσύ, με μηχανήματα έργου που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή.
0: Και πολλοί κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, όχι μόνο στην προσπάθεια που έκαναν κατάσβεσης, αλλά και στην προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πυρκαγιά. Τους έδειχναν δρόμους, τους έδειχναν μονοπάτια, τους έδειχναν από πού μπορεί να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα μικρότερα οχήματα για να προσεγγίσουν. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν ζημιές σε γεωτρήσεις. Βασικό, έχει καεί ας πούμε μια γεώτρηση, από ό,τι μας έλεγε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γόρτινας, ο κύριος Λαγουδάκης, ότι κάει και μια γεώτρηση που δίνει νερό σε 3 χωριά. Κάηκαν στάνες. Λένε οι κάτοικοι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα φανεί αύριο το πρωί, όταν πλέον θα μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε στις μάντρες τους και να δουν τι έχει συμβεί. Κάποιοι πρόλαβαν να βγάλουν τα ζώα τους από τις στάνες, να τα οδηγήσουν σε άλλα σημεία προκειμένου να τα σώσουν. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και θυμίζω ότι και αύριο η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ότι η Κρήτη θα βρίσκεται, όλο το νησί, σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο. Και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο αλλά και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ώρες ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες.
2: Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωρή ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
3: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
4: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά.

0: μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε η πυροσβεστική, λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
1: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
0: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
2: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων είναι ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
0: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Εισιτήρια έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν, τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
0: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
1: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
2: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την Αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και για τα πολλά προβλήματα. Ακούγοντας και τον κύριο Παπα-Νικολάου τώρα, είναι αρκετά αυτά που προφανώς χρήζουν βελτίωσης. Ο Χάρης Λεοντάκης παραμένει μαζί μας. Καλωσορίζω και τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα, και σε σένα. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις επιπλέον ρεπορτάζ εκτός από αυτό που μας μετέφερες εχθές για τη γεννήτρια που είναι σε αχρησία, θυμίζω, από το 24.
4: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο της ένταξης του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις στην Κνωσό, να αλλάξει εντελώς η είσοδος, να αλλάξει εντελώς ο χώρος της εισόδου του ανακτόρου, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος ουσιαστικά από το πάρκινγκ μέχρι το ανάκτορο. Όλα αυτά τα έργα κανείς δεν ξέρει τι θα προκαλέσουν και αν θα υπάρξει αναστάτωση την επόμενη τουριστική σεζόν, γιατί όλοι ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους εκτελούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο μου μεταφέρθηκε από παλιό διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20, έγινε από την

0: ΔΕΙΑ, μετά από αίτημα που είχε γίνει από την εφορία τότε αρχαιοτήτων, μία γεώτρηση στο χώρο του πάρκινγκ. Μία γεώτρηση η οποία ξοδέψαν τότε κάποια εκατομμύρια δραχμές. Ήταν σε δραχμές ακόμα, άρα μιλάμε για το πριν το 2002. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γεώτρηση αυτή και έκτοτε δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Έγιναν κάποια αιτήματα από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου προς την εφορία αρχαιοτήτων να δοθεί η άδεια στη ΔΕΙΑ να αξιοποιήσει αυτή τη γεώτρηση. Δεν βγάζει λίγο νερό, 25 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, δεν είναι λίγο νερό, για να τις ανάγκες είτε να υπάρχει νερό εκεί αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε για να ποτίζει η ΔΕΙΑ με αυτό το νερό από εκεί οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται πότισμα. Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Τώρα πλέον αναζητείται, μαθαίνω, τρόπος, έτσι ώστε άμεσα να γίνει μια μελέτη για το τι χρειάζεται και το τι απαιτείται να γίνει, έτσι ώστε να συνδεθεί η γεννήτρια που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο χώρο, αλλά δεν έχει ποτέ δουλέψει. Σε λίγο δεν θα δουλεύει
1: ούτως ή άλλως.
0: Να γίνουν άμεσα οι προσπάθειες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα τουλάχιστον την επόμενη τουριστική σεζόν σε διακοπές ρεύματος.
1: Κώστα Μπογδανίδη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
2: Καταρχήν τώρα μιλούσε ο Χάρης μέχρι τώρα, δηλαδή που άκουγα διάφορα και μιλούσε για το πρωί με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον οποίο τον ακούσαμε, να πω ότι ζήτησα και επίσημα την άποψη του Συλλόγου Ξεναγών και της Νέας Διοικήσεως. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ. Και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς φορείς, ενώ τους πράκτορες, αυτό πέραν της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε ο Χάρης, κινείται με ρυθμούς δημοσίου, αλλά εις την ιωστή. Έχουμε ένα παραπάνω εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αυτό το μήνυμα πήρα από κάποιον, δεν μπορώ φυσικά να πω το όνομά του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τελικά με όλα αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε, ότι θα εξασφαλίσουμε και αυτή την UNESCO, ας το πούμε έτσι, στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι καλώς δίνουμε εξετάσεις. Ξέρεις, μέχρι και πριν μερικά χρόνια λέγαμε μας αδικούν που ένα μνημείο σαν τη Γνωσό ή δεν ξέρω εγώ άλλα δεν είναι μέσα. Αλλά τελικά βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας για αυτή την ιστορία. Εδώ δεν έχουν μεριμνήσει, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία προς Θεού, ακόμα και ο δρόμος που κάποτε ήταν πολυσύχναστος γιατί από εκεί πήγαινες στη Βιάνο, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά της Ενδοχώρας. Σήμερα δεν πάει γιατί έχουμε τον καινούριο δρόμο. Αλλά περνάει κόσμος, δεν έχουν βάλει ένα σαμαράκι, κάτι να διακόψουν την ταχύτητα.
1: Δηλαδή,
2: πάνε τρέχουν με 60, 70 και 80 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πραγματικά στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου. Πώς είναι δυνατόν στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν να μην γίνεται μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων. Δηλαδή, Σώτια, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε χάρη για αυτό το θέμα. Τι κάναμε, τι πήγε λάθος. Η γεννήτρια, όλα αυτά δεν θα λυνότανε όλα. Το 90%, το 80% θα λυνότανε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάποια θα δρομολογούνταν έστω για να μην.
2: Δεν μπορεί να εκτιθέμεθα. Και δεν το πάω στους ξένους, τι λένε. Είναι ντροπή για μας. Είναι
1: αυτό
2: κάτι το οποίο.
1: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η αξιολόγηση από την UNESCO.
2: Το έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Την ανεξαρτητοποίησή του, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή του, λίγο πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στον Sky Crete 92,1, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
0: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα.

0: του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Σχετική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
0: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
3: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
4: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
5: Λοιπόν, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί συνομίλησα στο πρωί με τον Χάρη Μαμουλάκη. Νομίζω ήταν λίγο μετά που είχε γνωστοποιήσει αυτή την επιστολή παραίτησης. Αναμενότανε βέβαια από νωρίς το πρωί. Ξεκινώ λοιπόν από εσένα.
6: Έλαξα λεπτά μετά την ανακοίνωσή του. Καλησπέρα, Σόλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, βγήκε στο Skype της ο κ. Γαμουλάκης. Εξήγησε μια απόφαση, η οποία βεβαίως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν λίγος πολύ γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγος πολύ γνωστό και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Ο ίδιος είπε ότι θα το ανακοινώσει μετά το καλοκαίρι, εκτός και αν οι πολιτικές εκκλήξεις τον υποχρεώσουν να το κάνει
5: πιο γρήγορα. Εκτός αν πάμε σε εκλογές.
6: Ναι, ακριβώς αυτό. Εκτός και αν προκυρωθούν εκλογές, οπότε ότι είναι να γίνει, θα γίνει γρηγορότερα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Ιδάλλως, ο στόχος του είναι να ανακοινωθεί ότι είναι να ανακοινωθεί από Σεπτέμβριο, δηλαδή, τι θα ανακοινωθεί, ότι εκτός συλλογιστικού Αυρόπουλου θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε στο ραδιόφωνο ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, που θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Έτσι το έθεσε. Δεν θεώρησε σκόπιμο και είναι κατανοητό, νομίζω, αυτή τη στιγμή να πει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για τον κύριο Μαμουλάκη. Και νομίζω επίσης ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δική του περίπτωση δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περνούν από οντισιόν, περνούν από casting, δεν ξέρω ακριβώς τι, για να δει ο κύριος Τσίπρας αν θα τους δεχτεί ή όχι. Τον κύριο Μαμουλάκη, με τον κύριο Μαμουλάκη νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα.
7: Τι εννοείς, Κώστα, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Μαμουλάκης, γιατί υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν Από την έδρα του.
5: Εννοείς παραιτήθηκαν τη έδρα.
6: Εννοώ ότι στη δική του περίπτωση, καταρχάς αυτό δεν υπάρχει.

0: δεν προέκυψε από τη συζήτηση, ως ενδεχόμενο. Έτσι, είπε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες του Ηρακλείου. Το είπε 2-3 φορές αυτό το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη έκφραση 2-3 φορές και νομίζω ότι από αυτήν καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις του να παραιτηθεί της έδρας. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν ανακοινώνει και το επόμενο βήμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμή ζητάει από βουλευτές να πάρει και από την έδρα. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μαμουλάκης εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, το είπε δηλαδή και στην εκπομπή, το Μάιο του 27, όσο πιο μακριά γίνεται. Mm-hmm. Οπότε υπό αυτή την έννοια, το πότε θα ανακοινωθεί η συμπόρεσή του με τον κύριο Τσίπρα και πώς ακριβώς θα κυριστεί το θέμα της βουλευτικής έδρας, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αν κατάλαβα καλά και αν τον ερμηνεύω σωστά, θα μας απασχολήσει μετά το 15 Αυγούστο, νομίζω Σεπτέμβριο πια.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδάνηδη.
2: Καταρχήν, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μαμουλάκης, προφανώς ξέρει καλύτερα από εμάς. Παίρνει ένα ρίσκο όμως. Παίρνει ένα ρίσκο, εκτός αν είναι πια σε ευθεία συνεννόηση με κάποιους στο νέο κόμμα της Ελλάς. Το λέω γιατί ήδη μετά την ξεκάθαρη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθούν των εδρών τους όσοι θέλουν να έρθουν. Και το συζητάμε μετά, αυτό δεν είχε πει. Mm-hmm. Το έχουν κάνει ήδη μερικοί. Έχουν παραιτηθεί των εδρών τους και μάλιστα επώνυμα στελέχη. Εάν δεν το κάνει ο κ. Μαμουλάκης, το ρίσκο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να μπαίνει σε μια ξεχωριστή περίπτωση όπου και οι άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι, συγγνώμη, εγώ παραιτήθηκα, έφυγα, πήγα στο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα ο Μαμουλάκης, οποιοδήποτε. Δεν ξέρω, προφανώς όμως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Βαρδάκης, που είναι επιλαχών στην περίπτωση που ο κύριος Μαμουλάκης αφήσει την έδρα του στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Βαρδάκης.
1: Νομίζω πως ναι, ο Σοκράτης Βαρδάκης.
2: Έχει πάρα πολύ.
0: Νομίζω ο κύριος Βαρδάκης.
2: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τις εκλογές αυτές καθεαυτές, Σότια, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα, επανέλαβε αυτό το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, παρότι περιοδεύει, παρότι λέει ότι θέλω αυτοδυναμία, θέλω ξανά μια τρίτη θητεία και όλα αυτά. Σήμερα ειδικά, το λέω, επειδή έχουν πληθύνει οι φωνές, οι διαρροές που προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη, κακά τα ψέματα και χθες το λέγαμε, ο πρόεδρος Βουλής, κυβερνητικός στέλεχος είναι έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά ανήκει στην παράταξη και είναι και το.
1: Είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας και προφανώς γνωρίζει, γιατί και οι εργασίες του κοινοβουλίου είναι.
2: Δηλαδή, όταν μιλάνε όλοι, όταν και λαϊδάνε άπαντες, μου κάνει πια εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για τις αρχές. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης θα το αποφασίσει, νομίζω, και δηλαδή τουλάχιστον να πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η λογική θα έλεγε ότι θα σταματούσε να εκτίθεται.
1: Δεν θα καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Δηλαδή, εντάξει, είναι αλλιώς να του πεις το Μάιο είχες πει ότι θα κάνεις εκλογές το 27. Τέλος, ξέρω εγώ, Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αλλά τώρα τελειώνει ο Ιούλιος. Ναι. Τελειώνει ο Ιούλιος όπου να είναι.
1: Για να δούμε.
2: Και επιμένει. Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω το περιβάλλον πάντως, το περιβάλλον και το διεθνές και το εσωτερικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ειδικά αναφέρομαι στο οικονομικό κομμάτι, δεν βοηθάει για πρόοδο.
1: Δεν είναι ευνοϊκό. Έχεις δίκιο σου αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ και τους δύο κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως είπαμε ήδη με τον Κώστα Μπογδανίδη, ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για εκλογές την άνοιξη του 2017. Πραγματοποιώντας περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια, ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες, τους οποίους απευθύνθηκε, να είναι στις επάλξεις για να εξασφαλιστεί μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μια σειρά θεμάτων, όπως για την παιδεία. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αθήνα.
3: Παρά την έντονη φιλολογία για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις και του Προέδρου της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους κατά την περιοδία του στην Εύβοια, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δώσουν και πάλι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
4: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα.

0: πραγματικότητα στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε μια αναφορά που αποτελεί σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Πάντως, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μιλούν για εκλογές την Άνοιξη, παρά τα σενάρια που συνεχώς ενισχύονται για εκλογές το φθινόπωρο.
2: Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα τη σεναριολογία.
3: Για αυτά ζείτε, γι' αυτό το λέω.
2: Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον ακούμε όταν μιλάει και νομίζω ότι όλα αυτά τα 7 χρόνια έχει δώσει δείγματα. Τι λέει ο άνθρωπος συνέχεια? Παιδιά, εγώ τις εκλογές θα τις κάνω όταν είναι να γίνουν, τότε στη συνταγματικά σχετικά προβλεπόμενη προθεσμία.
4: Ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε αυτό το οποίο έχουμε όλοι αντιληφθεί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντως έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Λέει αυτά που λέει, μιλάει με όρους μαφίας και δεν βγαίνει ένας από εσάς και να πει.
5: Εσείς τα λέτε αυτά.
2: Και εσάς σας θυμάει, συμφωνείτε με τον τρόπο. Συμφωνείτε με τον τρόπο
5: που εκφράζεται.
2: Συμφωνείτε με τον τρόπο
5: που
2: εκφράζεται. Μπήκα μπροστά για να μείνει σωστά το αφεντικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι
5: σημαίνει αυτό? Φίλος μου, τον υπερασπίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να αναλύσετε τη συνέντευξή του και να μην μένετε στι ταμπέλε τι οποίε θα σα τιμωρήσει ο λαό ξανά στι εκλογέ.
2: Κατανοείτε και θα δείτε
5: και
2: στι
5: επόμενε δημοσκοπήσει ότι να πηγαίνετε. Θα, πάνω,
2: να
5: θα εξακολουθήσετε να πηγαίνετε προς τα κάτω.
2: Αγώνεστε όταν μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη. Μην αγώνεστε.
5: Αυτός
2: εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
1: Την ίδια στιγμή το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν να κινούνται θεσμικά. Και μετά τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την παιδεία.
6: Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε κυρίες και κύριοι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κύριος Νίκος Κουλάς, αναλύοντας δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τον πληθυσμό, τους δρόμους, αλλά και τα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, στο Δελτίο Ειδήσεων, να φιλοξενώ τον κύριο Σκουλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Να είστε καλά.
7: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση χθες στη Βουλή, στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και εκπροσώπησα μιλώντας σε αυτή την επιτροπή χθες. Μιλήσαμε και χρειαζόταν στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, για το μήκος των δρόμων που έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για τον φόρτο των οδών μετά την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου από τα μεγάλα ξενοδοχεία προς τα Airbnb που έχουν αυξήσει εκθετικά τις μετακινήσεις στο νησί, για τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, για το οικονομικό κόστος που βαρύνει την Κρήτη και την Ελλάδα σε αυτά τα μεγέθη και φυσικά υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει τόσο σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής όσο και για τις κέρυες παρεμβάσεις που χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
6: Να σταχυολογήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουλά, αυτές τις παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για λύσεις και για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιες εκ των οποίων να εφαρμοστούν άμεσα.
7: Κρατήστε κάποια νούμερα. Η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό και περίπου 10 εκατομμύρια αφήξεις από τα αεροδρόμια πέρυσι, έχει 538.000 οχήματα και είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε δίκυκλα οχήματα μετά τη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μεσόωρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μεσόωρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000

0: ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία, και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΑ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην Κρήτη λοιπόν εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη, Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη, καθώς και στην αναβάθμιση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο κομμάτι από Καλό Χωριό μέχρι Σιτία, για τα οποία χρειάζεται μια χρηματοδότηση 4.800.000 ευρώ για να αποκατασταθεί αυτό το τμήμα. Αναφέραμε ότι τα προηγούμενα 4 έτη αναλώσαμε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπεσαν πάνω στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, άλλα 27.300 στην Παλιά Εθνική Οδό, άλλα 16,5 εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ, 10 εκατομμύρια στις γέφυρες, άλλες παρεμβάσεις και καθιζήσεις και καθολιστήσεις 7.900 στη Σιτία, 6,5 στην Βιάνο, άλλα 10 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια και είπαμε τι έχει γίνει και ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το 1 χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο, το οποίο κατολισθαίνει διαρκώς. Είπαμε για την σύραγγα διαφυγής που χρειάζεται στην σύραγγα της Αγίας Βαρβάρας, κυκλικό κόμβο στο Καραβάδο, στην κατάληξη του Ηράκλειο Βιάνος και στο Καστέλι Φεστού. Είπαμε για όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τον νότιο οδικό άξονα, καθώς και για τον άξονα Παχιά Σάμου Ιεράπετρας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας τιμά.
1: Προφανώς. Ναι, και εγώ δεν έβρισκα τα κατάλληλα λόγια. Νομίζω
0: προφανώς
1: για
0: την παράκαμψη των Φαραγγιών, Κοτσιφού και Κουρταλιώτη στο Ρέθυμνο, για το δρόμο του Ψιλορίτη και για τα Χανιά.
1: Κύριε Σκουλά, μιλάμε για πολλές παρεμβάσεις. Και σωστά επισημαίνονται όλα αυτά τα σημεία από την Περιφέρεια Κρήτης.
0: Είχαμε την υποχρέωση ως Περιφέρεια Κρήτης να έχει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής το τι χρειάζεται η
1: να
0: Κρήτη.
1: Να έχει την πλήρη εικόνα. Ακριβώς.
0: Εμείς δώσαμε την πλήρη εικόνα. Εμείς δώσαμε το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Ξέρετε,
0: και κοστολογημένα κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Γιατί προφανώς θα χρειάζεται, εικάζω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, μια ιεράρχηση σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μόνο μιας. Καταλαβαίνετε.
0: Απλά ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Αλλά ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που έχουμε μελέτες, ξέρουμε τι χρηματοδοτήσεις χρειαζόμαστε.
1: Άρα εκεί που έχουμε μελέτες μπορούμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο, κύριε Σκουλά.
0: Προφανώς. Προφανώς. Δώσαμε αυτά τα στοιχεία, δώσαμε αυτά τα στατιστικά πληθυσμού, όγκου επισκεπτών, χιλιόμετρων, υπηρετούντων στην τροχέα αστυνομικών. Έχουμε μόλις 160 πρόσωπα αστυνομικούς σε όλη την Κρήτη για όλο αυτό το φάσμα της τροχέας επίβλεψης. Έχουμε ένα στόλο γερασμένων περιπολικών με 350 χιλιόμετρα στα κοντέρ των αυτοκινήτων γεγραμμένα. Έχουμε ανάγκη από επιτήρηση. Έχουμε ανάγκη από κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Θέλω πιο πολύ, το λέω γιατί προφανώς είναι ένα ζητούμενο να γίνεται μια παρουσίαση των δεδομένων, μια καταγραφή των προβλημάτων και να καταγράφονται και οι επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Ευήκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, ναι.
0: Η Επιτροπή κατέγραψε και ακούει. Πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Προφανώς,
0: πάντοτε εκεί. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. είναι ανορθολογικό.

0: εικόνα υπάρχει αυτό το ένα χιλιόμετρο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα δρόμο που παραδόθηκε μόλις πριν από 6-7 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και να παραμένει αυτό το χιλιόμετρο μαζί με τον κόμβο Γέργερης και τη Σύρα Αγίας Βαρβάρας χωρίς να έχει περωθεί. Είναι παραφωνία να μην έχει στηθεί η διαδρομή από το ΒΙΠΕ μέχρι το Αρκαλοχώρι, εν ώψη της δευτερεύουσας όδευσης προς τα εκεί. Mm-hmm. Είναι παραφωνία να μην προχωράει η μελέτη από καινούριο χωριό και Βάθια προς Αποστόλους και Σμάρι, ως τριτεύουσα όδευση προς το αεροδρόμιο, το οποίο ανοίγει σε δύο χρόνια. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, τουλάχιστον που μπορούσα να έχω πολιτική εποπτεία των έργων, έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 150 και πλέον εκατομμύρια οδικής ασφάλειας με επάρκεια και με 40 υπαλλήλους στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Εμείς ζητούμε γιατί μπορούμε. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση να δίδονται εκεί όπου χρειάζεται ή θα τα δίνουμε σε σταλίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Προφανώς.
0: Όσα δόθηκαν σε σταλίες, καταναλώσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια και έχει ανέβει εκθετικά.
1: Και θα μπορούσαν τα χρήματα να κατευθυνθούν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που είναι απολύτως.
0: Και είμαστε και έτοιμοι και διαθέσιμοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περιφέρεια σαν την περιφέρεια Κρήτης που πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στους δρόμους, αλλά που έχει, όπως είπατε πολύ σωστά νομίζω, και τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα, να απορροφήσει χρήματα και να εκτελέσει έργα.
0: Το αποδείξαμε, μάλιστα. Το διεκδικούμε, ξέρουμε τι θέλουμε, και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκούλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την αγωνία τους, κυρίες και κύριοι, για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για μία ακόμη φορά οι επαγγελματίες Αλίας, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών εντάχθηκε σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος και μίλησε για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
3: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή να ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν.
1: Έτσι.
3: Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλλιείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
4: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει και ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους επαγγελματίες εστίασης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτή η κανονιστική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.

0: Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένταση το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, γιατί οι κανονιστικοί προβλέπει μεγαλύτερες αποστάσεις από τις υπάρχουσες και αυστηρές διατάξεις τέτοιου είδους που οι επιχειρηματίες της εστίασης θεωρούν ότι σε πολύ μεγάλα τμήματα της πόλης είναι ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια πρόβλεψη για απόσταση 3,5 μέτρων, 3,5 μέτρων από τις εισόδους των καταστημάτων εάν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, για να το πω πιο απλά, που ένα κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο και έχει και απέναντι, ανάμεσα στις δύο σειρές θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση για τους πεζούς. Το μέτρο είναι λογικό, έτσι, και ζούμε καταστάσεις κάποιες φορές στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικά στο κέντρο, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να περάσει. Δεν μπορεί κάποιος πεζός να περάσει. Έχουν καταληφθεί οι πεζόδρομοι κατά τέτοιον τρόπο που νιώθεις ότι ενοχλείς κιόλας. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Αισθάνεσαι ότι ενοχλείς περνώντας, κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα φαντάζομαι ότι ένα άνθρωποι σε αμαξίδιο ή μητέρες με καρότσια κτλ. Το μέτρο είναι λογικό και οι επιχειρηματίες της εστίασης το αναγνωρίζουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί. Όμως πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση, γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει τόσος χώρος και πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει αυτή η ρύθμιση. Ήταν, φαντάσου, να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι, είχε πέσει στο τραπέζι, εκεί υπήρξαν πρώτες αντιδράσεις. Οι καταστηματάρχες είπαν να αφήσουν πράγματα το καλοκαίρι, να κάνουμε μια συζήτηση από Σεπτέμβρη. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα και η βάση μικασία είναι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού. Είναι μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα και εγώ, και επιτρέψτε μου πριν μπούμε στο κυρίως θέμα ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι στο προηγούμενο θέμα με τα ατυχήματα, δυστυχήματα, οι κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΕΚΑΒ για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Οπότε συμμετέχουμε και σε αυτό. Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, έχει αυτή τη συνεισφορά.
1: Συνδράμει και σε αυτό το πεδίο το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, προφανώς. Λοιπόν, ελάτε να σταχυολογήσουμε λίγο τα πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, βέβαια, στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις στις 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο. Αυτό που, όπως είπατε, μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες έχουν γίνει, και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία. Άρα τα παιδιά εμπιστεύονται. Το λέω γιατί λένε κάποιοι δεν σε εμπιστεύονται τα παιδιά μας, εμπιστεύονται τα παιδιά μας οι μεγάλους. Και λένε και ζητάνε βοήθεια, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, θα κάνω κάτι κακό, θα μην το περιγράψω, ή ζητώ να πάμε μαζί να καταγγείλουμε τον Πετριό που με βιάζει, τον προπονητή που είχαμε προχτές μια υπόθεση με ένα προπονητή που κακοποιούσε σεξουαλικά τις κοπέλες και τις χτυπούσε για να τις συνετίσει, υποτίθεται, και άλλα πολλά.

μπορεί να μιλάμε για πολλές ώρες. 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι...

0: Μόνο εσείς τα περιφερειακά που μας σέβεστε, μας αγαπάτε και μας νοιάζεστε. Τι νοιάζεστε, αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά. Το επικοινωνούν. Τα κεντρικά έχουν μόνο όταν πεθάνει κάποιος και όταν αυτοκτονήσει κάποιο παιδί. Τότε γίνεται μια διαδικασία, οπότε έχει προτεραιότητα. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, καλός συντονισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
0: Των θεσμών.
1: Ναι,
0: και δεν είναι αυτονόητο επίσης ότι απαντάμε 24 ώρες την Παρασκευή, το Σαββατό, την Κυριακή και προσπαθούμε να βρούμε και υπάρχουν, όπως στις αυτοκτονίες, απόπειρα αυτοκτονίας. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Φτάνει, δεν φτάνει.
1: Ναι.
0: Και αυτόματα λοιπόν βρίσκεται το παιδί που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πάει το ΕΚΑΒ αυτόματα και άμεσα. Και έτσι έχουν αποτραπεί 400 τόσες περίπου περιπτώσεις, ενώ πέρσι ήταν 768. Είναι λοιπόν πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος ενός δελτίου. Αλλά την άλλη μεριά, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα τουλάχιστον αυτό το γραφικό, προκειμένου να δείξουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία πλέον,
1: έτσι,
0: που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
1: Εγώ κρατώ καταρχάς την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης και να επαναλάβουμε σε όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, το 1056 είναι εκεί για όλους μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να ανοίξουμε κι εμείς, ενώ η εκτός του χαμόγελου του παιδιού, τα αυτιά μας, κύριε Γιαννόπουλε, περισσότερο στα παιδιά, να τα πούμε περισσότερο.
0: Να ζητήσω και μια χάρη από το σταθμό μέσω εσάς να παίζουν το σπότ της Δανής 1056.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα κρούσματα, προβλήματα από ό,τι σ' άλλο τον άλλο καιρό. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι μας θα το εξηγήσουν, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κυρίες και κύριοι, και την πρόθεση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Λότζη ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισετισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γη.

0: γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
2: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή ηθοποιός Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της, αλλά και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Ενώ τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Ωραίος! Αφού έχουμε live casino!
5: Στίχημαν Summer Calendar και στο παγκόσμιο με ένα νέο δώρο κάθε μέρα. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φυσικά, Jessamy και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των 13 θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχή της Αλμερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ώστε τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκειας 7 ωρών, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούς.
2: Power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges.
1: Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την έθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας σωρού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γης στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε 10, μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά 2 ανθρώπους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Πριν από την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, τις προπονήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του ρόστερ, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Χρήστου Κόντι.
2: Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Όφη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel. Η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της 3ης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 4 φιλικά μάτς προετοιμασίας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με live μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος με live στο YouTube της ΠΑΕ με αντίπαλο την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδας live από την Κοσμοτέ με αντίπαλο τη Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 8 ώρα Ελλάδας on demand στο YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Στο μεταξύ, η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς πρωί και απόγευμα, με τους ηθήνοντες να έχουν εστιάσει στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι αυτή την ώρα σε προτεραιότητα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Χρήστο Κόντι προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ. Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Όφη δίνει μάχη για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στόχος είναι οι ασπρόμαυροι να εμφανιστούν πανέτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο.
1: Στον τελικό του Μουντιάλ πέρασε, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία που επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ισπανία θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
3: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
4: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή τους. Για να το δούμε στο 20.
3: Στο 22ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. 1-0 Ισπανία. Τρομάζει Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα.
4: Έχουν κρατήσει εκεί την μπάλα.
3: Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Ο Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα. Κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία. Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0. Η Ρόχα. Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
4: Δεν είχε βάλει γκολ στην καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
3: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε. Στο βασικό σχήμα δικαιώνει σίγουρα και τον Τελαφουέντε που γίνεται τελικά τον επέλεξε.
4: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής στο πλεονέκτημα και φαίνει ο Πόρο από πίσω τετατέτ.
3: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετατέτ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. 3! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι, είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα. Βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέτρι έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Τελικά έδωσε στον Παένα. Κάνει κίνηση ο Τόρες. Κεφαλιά του Τόρες. Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ. Πέρασε η μπάλα. Οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την στέλνουν στα δίχτυα. Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Ντεμπελέ. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Κάνει το σούτ. Η επέμβαση του Σιμών.
4: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
3: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο τελικό του Μουντιάλ, ποιο φαβορεί η Γαλλία, η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει.

0: τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 523,19 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 86 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύωρη ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίνανε οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.

0: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν νομίζω αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησε υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Γενική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
0: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
1: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες που δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες. Ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα από αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
3: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
0: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
4: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
5: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
6: Αντιπροσωπεία της Διοίκησης Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
5: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
6: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκαν για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολλησιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα

0: τον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
0: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται, να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
1: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
0: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει πενταετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
1: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
0: Καταρχήν, να πάρουν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, κυστική ίνωση, είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη, η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς.

0: Είναι και για αυτού, από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive, βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, του βλέπει μαζεμένου φέτος.
1: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
0: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
2: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλού λόγου. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι. Λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
3: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
4: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως να δώσαμε κάποιο γιατί ήταν 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
1: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
4: Όχι, είναι πεσμένοι από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
2: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
0: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
1: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
4: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε καλύτερα, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μεσημέρι, οπότε και ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν συνεχώς φορά, αλλά και τις διάσπαρτες εστίες να δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών και των οθελοντών που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεση. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη τον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, δυσκεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς. Στις 4 παρα 5 εστάλει νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μελιδοχώρι και Βορειάς Ηρακλείου, με το οποίο τους ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές για λόγους ασφαλείας.

0: Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και τοπικές αρχές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την είσοδό της στον οικισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η ένταση των ανέμων οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 85 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα, ενώ εν συνεχεία ενισχύθηκαν με ακόμη 4 και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που βρέθηκε και στο σημείο νωρίτερα. Χάρη, καλησπέρα. Να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις.
2: Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Αυτό είναι το καλό νέο. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και υπάρχει φυσικά και αρκετός άνεμος. Ο αέρας λισομανά, θα έλεγα, κάτω στην περιοχή όπου από όπου πέρασε η φωτιά, και γι' αυτό ακόμα και τώρα και μέχρι να νυχτώσει τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να ρίχνουν νερό ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει εστία, για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στη διάρκεια της νύχτας, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Ήταν μια απόσταση που η φωτιά μεταφέρθηκε περίπου στα 5 χιλιόμετρα, μας λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής. Ξεκίνησε ανάμεσα σε μελιδοχώρη και γένα, ανέβαινε στην μία κορφή, κατέβαινε από την άλλη πλευρά. Ο αέρας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μαζί με εθελοντές, με μηχανήματα των Δήμων, με υδροφόρες, με τρακτέρ, με οτιδήποτε μέσο υπήρχε, προσπαθούσαν αφενός αρχικά να την θέσουν υπό έλεγχο, αφετέρου να την οριοθετήσουν και να μην πλησιάσει φυσικά στο μελιδοχώρι που ήταν το κοντινότερο χωριό.
1: Παρ' όλα αυτά είχαμε 112, Χάρη, σωστά,
2: βεβαίως,
1: για προληπτική εκένωση αυτών των περιοχών, όπως συνήθως και σωστά, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Στις 3:30, προληπτικά κυρίως, όταν ο άνεμος γύρισε και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μελιδοχώρι, έφτασε κοντά στο χωριό, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, όπως μας έλεγαν. Εκεί ήχησε το 112, το έριξαν το πυροσβεστικό ελικόπτερο και οι χειρισμοί που έκαναν οι πιλότοι ήταν υποδηματικοί, και φυσικά οι δυνάμεις, οι επίγειες που ήταν συνεχώς πάνω από την φωτιά, με σκοπό αφενός να παραμείνει σε σημεία όπου υπήρχε κυρίως χαμηλή βλάστηση, και να μην περάσει τον δρόμο που ενώνει το μελιδοχώρι με με το λαράνι, να μην κατέβει από το δρόμο, γιατί θα έμπαινε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιώνες, και
1: με
2: πολύ δύσκολα
1: συνεπάγεται,
2: θα μπορούσε από εκεί και πέρα να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ήτανε πολλές και οι επίγειες δυνάμεις, νομίζω πάνω από 85 πυροσβέστες.
2: Περίπου
1: ήτανε
2: 100 πυροσβέστες, 20 οχήματα, με ενισχύσεις από ρέθμιο και
1: από χανιά. Μεγάλη
2: κινητοποίηση
1: από την τοπική αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες, το είπες ήδη και εσύ, με μηχανήματα έργου που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή.
2: Και πολλοίς κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, όχι μόνο στην προσπάθεια που έκαναν κατάσβεσης, αλλά και στην προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πυρκαγιά. Τους έδειχναν δρόμους, τους έδειχναν μονοπάτια, τους έδειχναν από πού μπορεί να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα μικρότερα οχήματα για να προσεγγίσουν. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν ζημιές σε γεωτρήσεις, βασικό, έχει καεί ας πούμε μια γεώτρηση, από ό,τι μας έλεγε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γόρτινας, ο κύριος Λαγουδάκης, ότι κάει και μια γεώτρηση που δίνει νερό σε 3 χωριά. Κάηκαν στάνες. Λένε οι κάτοικοι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα φανεί αύριο το πρωί, όταν πλέον

0: μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε στις μάντρες τους και να δουν τι έχει συμβεί.
1: Και να αρχίσει μια
0: κάποιοι
1: πρώτη
0: πρόλαβαν
1: καταγραφή.
0: Να βγάλουν τα ζώα τους από τις στάνες, να τα οδηγήσουν σε άλλα σημεία προκειμένου να τα σώσουν. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και θυμίζω ότι και αύριο η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ότι η Κρήτη θα βρίσκεται όλο το νησί σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο. Και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο αλλά και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ούρες ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες.
2: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωρή ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
3: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
4: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε η πυροσβεστική, λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
2: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
4: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσό, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
3: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
4: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
4: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
2: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
3: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη, Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και για τα πολλά προβλήματα. Ακούγοντας και τον κύριο Παπα-Νικολάου τώρα, είναι αρκετά αυτά που προφανώς χρήζουν βελτίωσης. Ο Χάρης Λεοντάκης παραμένει μαζί μας. Καλώς ορίζω και τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα, και σε σένα. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις επιπλέον ρεπορτάζ εκτός από αυτό που μας μετέφερες εχθές για τη γεννήτρια που είναι σε αχρησία, θυμίζω, από το 24.
0: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο της ένταξης του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις στην Κνωσό, να αλλάξει εντελώς η είσοδος, να αλλάξει εντελώς ο χώρος της εισόδου του ανακτόρου, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος ουσιαστικά από το πάρκινγκ μέχρι το ανάκτορο. Όλα αυτά τα έργα κανείς δεν ξέρει τι θα προκαλέσουν και αν θα υπάρξει αναστάτωση την επόμενη τουριστική σεζόν, γιατί όλοι ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους εκτελούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο μου μεταφέρθηκε από παλιό διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20, έγινε από την ΔΕΙΑ, μετά από αίτημα που είχε γίνει από την εφορία τότε αρχαιοτήτων, μια γεώτρηση στο χώρο του πάρκινγκ. Μια γεώτρηση η οποία ξοδέψαν τότε κάποια εκατομμύρια δραχμές. Ήταν σε δραχμές ακόμα, άρα μιλάμε για το πριν το 2002. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γεώτρηση αυτή. Και έκτοτε δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Έγιναν κάποια αιτήματα από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου προς την εφορία αρχαιοτήτων να δοθεί η άδεια στη ΔΕΙΑ να αξιοποιήσει αυτή τη γεώτρηση. Δεν βγάζει λίγο νερό, 25 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, δεν είναι λίγο νερό, για να τις ανάγκες είτε να υπάρχει νερό εκεί αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε για να ποτίζει η ΔΕΙΑ με αυτό το νερό από εκεί οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται πότισμα. Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Τώρα πλέον αναζητείται, μαθαίνω, τρόπος, έτσι ώστε άμεσα να γίνει μια μελέτη για το τι χρειάζεται και το τι απαιτείται να γίνει, έτσι ώστε να συνδεθεί η γεννήτρια που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο χώρο, αλλά δεν έχει ποτέ δουλέψει. Σε λίγο δεν θα δουλεύει
1: ούτως ή άλλως.
0: Να γίνουν άμεσα οι προσπάθειες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα τουλάχιστον την επόμενη τουριστική σεζόν σε διακοπές ρεύματος.
1: Κώστα Μπογδανίδη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
5: Καταρχήν, τώρα μιλούσε ο Χάρης μέχρι τώρα, δηλαδή, που άκουγα διάφορα και μιλούσε για το πρωί με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον οποίο τον ακούσαμε. Να πω ότι ζήτησα και επίσημα την άποψη του Συλλόγου Ξεναγών και της Γέννη Διοικήσεως. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ. Και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς φορείς, εννοώ τους πράκτορες, αυτό πέρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε ο Χάρης, κινείται με ρυθμούς δημοσίου, αλλά εις την ιωστή. Έχουμε ένα παραπάνω εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αυτό το μήνυμα πήρα από κάποιον, δεν μπορώ φυσικά να πω το όνομά του, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τελικά με όλα αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε, ότι θα εξασφαλίσουμε και αυτή την UNESCO, ας το πούμε έτσι, στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι καλώς δίνουμε εξετάσεις. Ξέρεις, μέχρι και πριν μερικά χρόνια λέγαμε μας αδικούν που ένα μνημείο σαν την Κνωσό ή δεν ξέρω εγώ άλλα δεν είναι μέσα. Αλλά τελικά βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας για αυτή την ιστορία. Εδώ δεν έχουν μεριμνήσει, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία προς Θεού, ακόμα και ο δρόμος που κάποτε ήταν πολυσύχναστος, γιατί από εκεί πήγαινες στη Βιάνο, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά της Ενδοχώρας. Σήμερα δεν πάει, γιατί έχουμε τον καινούριο δρόμο. Αλλά περνάει κόσμος. δεν έχουν βάλει ένα σαμαράκι, κάτι να διακόψουν την ταχύτητα.
1: Να,
5: δηλαδή,
1: να κόβεις ταχύτητα.
5: Πάνε, τρέχουν με 60, 70 και 80 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα

πολλά τα ζητήματα. Πραγματικά στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου. Πώς είναι δυνατόν στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν να μην γίνεται μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων. Δηλαδή, Σότια, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε χάρη για αυτό το θέμα. Τι κάναμε, τι πήγε λάθος. Η γεννήτρια, όλα αυτά δεν θα λυνότανε όλα.

0: θα έπρεπε να χρειάζεται η αξιολόγηση από την UNESCO.
1: Το έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Την ανεξαρτητοποίησή του, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή του, λίγο πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στον Sky Crete 92,1, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
2: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Crete και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Γενική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
2: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
3: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Προσλαμβάνουσες, δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα, από αυτή την έννοια, νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς, με δηλώσεις τους, είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω, λοιπόν, μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
5: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
2: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη, βουλευτή, και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
6: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Λοιπόν, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί συνομίλησα το πρωί με τον Χάρη Μαμουλάκη. Νομίζω ήταν λίγο μετά που είχε γνωστοποιήσει αυτή την επιστολή παραίτησης. Αναμενότανε, βέβαια, από νωρίς το πρωί. Ξεκινώ, λοιπόν, από εσένα.
7: Έλαξα λεπτά μετά την ανακοίνωσή του. Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, βγήκε στο Sky Crete ο κύριος Γαμουλάκης. Εξήγησε μια απόφαση, η οποία βεβαίως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν λίγος πολύ γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγος πολύ γνωστό και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Ο ίδιος είπε ότι θα το ανακοινώσει μετά το καλοκαίρι, εκτός και αν οι πολιτικές εκελίξεις τον υποχρεώσουν να το κάνει
0: πιο γρήγορα. Εκτός αν πάμε σε εκλογές.
7: Ναι,

0: Ακριβώς αυτό. Εκτός και αν προκυρωθούν εκλογές, οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει γρηγορότερα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Ιδάλλως, ο στόχος του είναι να ανακοινωθεί ό,τι είναι να ανακοινωθεί από Σεπτέμβριο, δηλαδή τι θα ανακοινωθεί, ότι εκτός συλλογιστικού Αυρόπουλου θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε στο ραδιόφωνο ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, που θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Έτσι το έθεσε. Δεν θεώρησε σκόπιμο και είναι κατανοητό, νομίζω, αυτή τη στιγμή να πει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για τον κύριο Μαμουλάκη. Και νομίζω επίσης ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δική του περίπτωση δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περνούν από οντισιόν, περνούν από casting, δεν ξέρω ακριβώς τι, για να δει ο κύριος Τσίπρας αν θα τους δεχτεί ή όχι. Τον κύριο Μαμουλάκη, με τον κύριο Μαμουλάκη νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα.
1: Τι εννοείς, Κώστα, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Μαμουλάκης, γιατί υπάρχουν βουλευτές που παρετήθηκαν από την έδρα τους.
2: Εννοείς παρετήθηκαν της έδρας. Ναι.
0: Εννοώ ότι στη δική του περίπτωση, καταρχάς αυτό δεν υπάρχει, δεν προέκυψε από τη συζήτηση ως ενδεχόμενο. Έτσι, είπε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες του Ηρακλείου. Το είπε 2-3 φορές αυτό το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη έκφραση 2-3 φορές και νομίζω ότι από αυτήν καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις του να παραιτηθεί της έδρας. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν ανακοινώνει και το επόμενο βήμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμή ζητάει από βουλευτές να πάρει και από την έδρα. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μαμουλάκης εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27, όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε υπό αυτή την έννοια, το πότε θα ανακοινωθεί η συμπόρεσή του με τον κύριο Τσίπρα και πώς ακριβώς θα χειριστεί το θέμα της βουλευτικής έδρας, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αν κατάλαβα καλά και αν τον ερμηνεύω σωστά, θα μας απασχολήσει μετά το 15 Αυγούστου, νομίζω Σεπτέμβριο πια.
2: Κώστα Μπογδάνιδη.
1: Καταρχήν, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μαμουλάκης, προφανώς ξέρει καλύτερα από εμάς. Παίρνει ένα ρίσκο όμως. Παίρνει ένα ρίσκο, εκτός αν είναι πια σε ευθεία συνεννόηση με κάποιους στο νέο κόμμα της Ελλάς. Το λέω γιατί ήδη μετά την ξεκάθαρη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθούν των εδρών τους όσοι θέλουν να έρθουν και το συζητάμε μετά, αυτό δεν είχε πει. Το έχουν κάνει ήδη μερικοί. Έχουν παραιτηθεί των εδρών τους και μάλιστα επώνυμα στελέχη. Εάν δεν το κάνει ο κύριος Μαμουλάκης, το ρίσκο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να μπαίνει σε μια ξεχωριστή περίπτωση όπου και οι άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι, συγγνώμη, εγώ παραιτήθηκα, έφυγα, πήγα στο κόμμα. Τώρα ο Μαμουλάκης, οποιοδήποτε. Δεν ξέρω, προφανώς όμως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Βαρδάκης, που είναι επιλαχών στην περίπτωση που ο κύριος Μαμουλάκης αφήσει την έδρα του στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Βαρδάκης.
2: Νομίζω πως ναι, ο Σοκράτης Βαρδάκης.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Νομίζω ο κύριος Βαρδάκης.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τις εκλογές αυτές καθεαυτές, Σότια, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα, επανέλαβε αυτό το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, παρότι περιοδεύει, παρότι λέει ότι θέλω αυτοδυναμία, θέλω ξανά μια τρίτη θητεία και όλα αυτά. Σήμερα ειδικά, το λέω, επειδή έχουν πληθύνει οι φωνές, οι διαρροές που προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη, κακά τα ψέματα και χθες το λέγαμε, ο πρόεδρος Βούλης, κυβερνητικός στέλεχος είναι έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά ανήκει στην παράταξη και είναι και το.
2: Είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας και προφανώς γνωρίζει, γιατί και οι εργασίες του κοινοβουλίου είναι.
1: Δηλαδή, όταν μιλάνε όλοι, όταν και λαϊδάνε άπαντες, μου κάνει πια εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για τις αρχές. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης θα το αποφασίσει, νομίζω, και δηλαδή τουλάχιστον να πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η λογική θα έλεγε ότι θα σταματούσε να εκτίθεται.
2: Δεν θα καταλαβαίνεις το επαναλάμβανε,
1: δηλαδή,
2: μονότονα.
1: Εντάξει, είναι αλλιώς να του πεις το Μάιο είχες πει ότι θα κάνεις εκλογές το 27. Τέλος, ξέρω εγώ, Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αλλά τώρα τελειώνει ο Ιούλιος. Ναι. Τελειώνει ο Ιούλιος όπου να είναι.
2: Για να δούμε.
1: Και επιμένει. Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω το περιβάλλον πάντως, το περιβάλλον και το διεθνές και το εσωτερικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ειδικά αναφέρομαι στο οικονομικό κομμάτι, δεν βοηθάει για πρόοδο.
2: Δεν είναι ευνοϊκό. Έχεις δίκιο σου αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ και τους δύο κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως είπαμε ήδη με τον Κώστα Μπογδανίδη, ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για εκλογές την άνοιξη του 2017, πραγματοποιώντας περιοδία στη

0: Βόρεια Εύβοια. Ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες τους οποίους απευθύνθηκε να είναι στις επάλξεις για να εξασφαλιστεί μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μια σειρά θεμάτων, όπως για την παιδεία. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Παρά την έντονη φιλολογία για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις και του Προέδρου της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους κατά την περιοδία του στην Εύβοια, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δώσουν και πάλι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε μία αναφορά που αποτελεί σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Πάντως, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μιλούν για εκλογές την άνοιξη, παρά τα σενάρια που συνεχώς ενισχύονται για εκλογές στο φθινόπωρο.
4: Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα τη σεναριολογία.
5: Για αυτά ζείτε, γι' αυτό το λέω.
4: Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον ακούμε όταν μιλάει και νομίζω ότι όλα αυτά τα 7 χρόνια έχει δώσει δείγματα. Τι λέει ο άνθρωπος συνέχεια? Παιδιά, εγώ τις εκλογές θα τις κάνω όταν είναι να γίνουν, τότε στη συνταγματικά σχετικά προβλεπόμενη προθεσμία.
6: Ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε αυτό το οποίο έχουμε όλοι αντιληφθεί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντως έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
7: Λέει αυτά που λέει, μιλάει με όρους μαφίας και δεν βγαίνει ένας από εσάς και να πει. Και
8: εγώ τα λέω αυτά.
7: Και εσάς σας θυμάει, συμφωνείτε με τον τρόπο. Συμφωνείτε με τον τρόπο
8: που εκφράζεται.
7: Συμφωνείτε με τον τρόπο
8: που
7: εκφράζεται. Μπήκα μπροστά για να μείνει σωστά το αφεντικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι
8: σημαίνει αυτό? Είναι φίλος μου, τον επερασπίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να αναλύσετε τη συνέντευξή του και να μην μένετε στι ταμπέλε τι οποίε θα σα τιμωρήσει ο λίγο ξανά στι εκλογέ.
7: Κατανοείτε και θα δείτε
8: και στι επόμενε δημοσκοπήσει ότι δεν πηγαίνετε. Θα, πάνω,
7: όμως,
8: θα εξακολουθήσετε να πηγαίνετε προς τα κάτω.
7: Αγχώνεστε όταν μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε.
8: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου.
7: Αυτός εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
1: Την ίδια στιγμή το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν να κινούνται θεσμικά. Και μετά τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την παιδεία.
0: Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε κυρίες και κύριοι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κύριος Νίκος Κουλάς, αναλύοντας δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τον πληθυσμό, τους δρόμους, αλλά και τα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, στο Δελτίο Ειδήσεων, να φιλοξενώ τον κύριο Σκουλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
9: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση χθες στη Βουλή, στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, mm-hmm. των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και εκπροσώπησα μιλώντας σε αυτή την επιτροπή χθες. Μιλήσαμε και χρειαζόταν στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, για το μήκος των δρόμων mm-hmm. που έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για τον φόρτο των οδών μετά την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου από τα μεγάλα ξενοδοχεία προς τα Airbnb που έχουν αυξήσει εκθετικά τις μετακινήσεις mm-hmm. Στο νησί, για τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, για το οικονομικό κόστος που βαρύνει mm-hmm. την Κρήτη και την Ελλάδα σε αυτά τα μεγέθη και φυσικά υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει mm-hmm. τόσο σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής όσο και για τις κέρυες παρεμβάσεις που χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
0: Να σταχυολογήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουλά, αυτές τις παρεμβάσεις.

0: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι ότι μιλάμε για λύσεις και για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιες εκ των οποίων να εφαρμοστούν άμεσα, λέει, να
0: κρατήστε κάποια
1: υλοποιηθούν.
0: Νούμερα, κρατήστε κάποια νούμερα. Η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό και περίπου 10 εκατομμύρια αφίξεις από τα αεροδρόμια πέρυσι, έχει 538.000 οχήματα και είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε δίκυκλα οχήματα μετά τη Μαγιόρκα και την Ήμπιζα.
1: Απίστευτο.
0: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μεσόωρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μεσόωρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία, και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΑ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην Κρήτη λοιπόν εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διέδρομες, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά, εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά, εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη, καθώς και στην αναβάθμιση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο κομμάτι από Καλό Χωριό μέχρι Σιτία, για τα οποία χρειάζεται μια χρηματοδότηση 4.800.000 ευρώ για να αποκατασταθεί αυτό το τμήμα. Αναφέραμε ότι τα προηγούμενα 4 έτη αναλώσαμε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπεσαν πάνω στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, άλλα 27.300 στην Παλιά Εθνική Οδό, άλλα 16,5 εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ, 10 εκατομμύρια στις γέφυρες, άλλες παρεμβάσεις και καθιζήσεις και καθολιστήσεις 7.900 στη Σιτία, 6,5 στην Βιάνο, άλλα 10 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια και είπαμε τι έχει γίνει και ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το 1 χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο, το οποίο κατολισθαίνει διαρκώς. Είπαμε για την σύραγγα διαφυγής που χρειάζεται στην σύραγγα της Αγίας Βαρβάρας, κυκλικό κόμβο στο Καραβάδο στην κατάληξη του Ηράκλειο Βιάνος και στο Καστέλι Φεστού. Είπαμε για όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τον νότιο οδικό άξονα, καθώς και για τον άξονα Παχιά Σάμου Ιερά Πέτρας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας τιμά.
1: Προφανώς. Ναι, και εγώ δεν έβρισκα τα κατάλληλα λόγια. Νομίζω ότι
0: προφανώς για την
1: παράκαμψη
0: των Φαραγγιών, Κοτσιφού και Κουρταλιώτη στο Ρέθμο, για το δρόμο του Ψιλορίτη και για τα Χανιά.
1: Κύριε Σκουλά, μιλάμε για πολλές παρεμβάσεις. Και σωστά επισημαίνονται όλα αυτά τα σημεία από την Περιφέρεια Κρήτης.
0: Είχαμε την υποχρέωση ως Περιφέρεια Κρήτης να έχει η Επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής, το τι χρειάζεται η
1: να
0: Κρήτη.
1: Να έχει την πλήρη εικόνα. Ακριβώς. Για τις παρεμβάσεις.
0: Εμείς δώσαμε την πλήρη εικόνα. Εμείς δώσαμε το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Ξέρετε,
0: και κοστολογημένα κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί προφανώς θα χρειάζεται, εικάζω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, μια ιεράρχηση σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μόνο μιας. Καταλαβαίνετε.
0: Απλά ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Αλλά ξέρουμε τι

0: ξέρουμε
1: τι θέλουμε, ξέρουμε που έχουμε μελέτες, ξέρουμε τι χρηματοδοτήσεις χρειαζόμαστε.
0: Άρα εκεί που έχουμε μελέτες μπορούμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο,
1: προφανώς.
0: Κύριε Σκουλά.
1: Προφανώς. Προφανώς. Δώσαμε αυτά τα στοιχεία, δώσαμε αυτά τα στατιστικά πληθυσμού, όγκου επισκεπτών, χιλιόμετρων, υπηρετούντων στην τροχέα αστυνομικών. Έχουμε μόλις 160 πρόσωπα σε αστυνομικού σε όλη την Κρήτη για όλο αυτό το φάσμα της τροχέας επίβλεψης. Έχουμε ένα στόλο γερασμένων περιπολικών με 350 χιλιόμετρα στα κοντέρ των αυτοκινήτων γεγραμμένα. Έχουμε ανάγκη από επιτήρηση. Έχουμε ανάγκη από κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Θέλω πιο πολύ, το λέω γιατί προφανώς είναι, είναι ένα ζητούμενο να γίνεται μια παρουσίαση των δεδομένων, μια καταγραφή των προβλημάτων και να καταγράφονται και οι επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Δίκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, ναι.
1: Η Επιτροπή κατέγραψε και ακούει. Πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πάντοτε είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι ανορθολογικό να υπάρχει αυτό το ένα χιλιόμετρο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα δρόμο που παραδόθηκε μόλις πριν από 6-7 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και να παραμένει αυτό το χιλιόμετρο μαζί με τον κόμβο Γέργερη και τη σύραγγα Αγίας Βαρβάρας χωρίς να έχει περαιωθεί. Είναι παραφωνία να μην έχει στηθέω η διαδρομή από το Βίπε μέχρι το Αρκαλοχώρι εν όψει της δευτερεύουσας όδευσης προς τα εκεί. Είναι παραφωνία να μην προχωράει η μελέτη από καινούριο χωριό και βάθια προς Αποστόλους και Σμάρι ως τριτεύουσα όδευση προς το αεροδρόμιο, το οποίο ανοίγει σε δύο χρόνια. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, τουλάχιστον που μπορούσα να έχω πολιτική εποπτεία των έργων, έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 150 και πλέον εκατομμύρια οδικής ασφάλειας με επάρκεια και με 40 υπαλλήλους στην διεύθυνση τεχνικών έργων. Εμείς ζητούμε γιατί μπορούμε. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση
0: ακριβώς
1: να δίδονται εκεί όπου χρειάζεται ή θα τα δίνουμε σε σταλίες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Προφανώς.
1: Όσα δόθηκαν σε σταλίες, καταναλώσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια και έχει ανέβει εκθετικά
0: και θα μπορούσαν τα χρήματα να κατευθυνθούν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που είναι απολύτως
1: ανάγκες. Και είμαστε και έτοιμοι και διαθέσιμοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περιφέρεια σαν την περιφέρεια Κρήτης που πληρώνει βάρη φόρο αίματος στους δρόμους, αλλά που έχει, όπως είπατε πολύ σωστά νομίζω, και τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα, να απορροφήσει χρήματα και να εκτελέσει έργα.
1: Το αποδείξαμε, μάλιστα, το διεκδικούμε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουν τι θέλουμε και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την αγωνία τους, κυρίες και κύριοι, για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για μία ακόμη φορά οι επαγγελματίες Αλίας, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών εντάχθηκε σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος και μίλησε για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
3: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλίες υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
4: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλιευτικά εργαλεία θα αλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε σιτία είτε άλλη.

0: Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του Λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει και ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους επαγγελματίες εστίασης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτή η κανονιστική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένταση το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, γιατί η κανονιστική προβλέπει μεγαλύτερες αποστάσεις από τις υπάρχουσες και αυστηρές διατάξεις τέτοιου είδους που οι επιχειρηματίες εστίασης θεωρούν ότι σε πολύ μεγάλα τμήματα της πόλης είναι ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια πρόβλεψη για απόσταση 3,5 μέτρων, 3,5 μέτρων από τις εισόδους των καταστημάτων εάν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, για να το πω πιο απλά, που ένα κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο και έχει και απέναντι, ανάμεσα σε δύο σειρές θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση για τους πεζούς. Το μέτρο είναι λογικό, έτσι, και ζούμε καταστάσεις κάποιες φορές στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικά στο κέντρο, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να περάσει. Δεν μπορεί κάποιος πεζός να περάσει. Έχουν καταληφθεί οι πεζόδρομοι κατά τέτοιον τρόπο που νιώθεις ότι ενοχλείς κιόλας. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Αισθάνεσαι ότι ενοχλείς περνώντας, κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα.
2: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα φαντάζομαι ότι ένα άνθρωποι σε αμαξίδιο ή μητέρες με καρότσια κτλ. Το μέτρο είναι λογικό και οι επιχειρηματίες της εστίασης το αναγνωρίζουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί. Όμως πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση, γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει τόσος χώρος και πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει αυτή η ρύθμιση. Ήταν, φαντάσου, να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι, είχε πέσει στο τραπέζι, εκεί υπήρξαν πρώτες αντιδράσεις. Οι καταστηματάρχες είπαν να αφήσουν πράγματα στο καλοκαίρι, να κάνουμε μια συζήτηση από Σεπτέμβρη. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα και η βάσιμη εικασία είναι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με βασικό μήνυμα δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού. Είναι μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα και εγώ. Και επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα, ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι στο προηγούμενο θέμα με τα ατυχήματα, δυστυχήματα, οι κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΕΚΑΒ για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Οπότε συμμετέχουμε και σε αυτό. Έτσι. Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, έχει αυτή τη συνεισφορά.
1: Συνδράμει και σε αυτό το πεδίο το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, προφανώς.
3: Δεν είναι γνωστά.
1: Λοιπόν, ελάτε να σταχυλογήσουμε λίγο τα πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, βέβαια, στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.

0: Αυτό που, όπως είπατε, μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες έχουν γίνει, και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία. Άρα τα παιδιά εμπιστεύονται. Mm-hmm. Το λέω γιατί λένε κάποιοι δεν σε εμπιστεύονται τα παιδιά μας, εμπιστεύονται τα παιδιά μας οι μεγάλους. Και λένε και ζητάνε βοήθεια, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, θα κάνω κάτι κακό, να μην το περιγράψω, ή ζητώ να πάμε μαζί να καταγγείλουμε τον Πετριό που με βιάζει, τον προπονητή που είχαμε προχτές μια υπόθεση με ένα προπονητή που κακοποιούσε σεξουαλικά τις κοπέλες και τις χτυπούσε για να τις συνετίσει, υποτίθεται, και άλλα πολλά που μπορεί να μιλάμε για πολλές ώρες. 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη.
1: Mm-hmm. Εκεί δεν νομίζω είναι αυτό. Εκεί είναι και το σημείο κλειδί, κύριε Γιαννόπουλε, το συζητάμε
0: μόνο
1: τόσα χρόνια.
0: Μόνο εσείς όμως, μόνο εσείς τα περιφερειακά που μας σέβεστε, μας αγαπάτε και μας νοιάζεστε, τι νοιάζεστε, αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, το επικοινωνούν. Τα κεντρικά έχουν μόνο όταν πεθάνει κάποιος και όταν αυτοκτονήσει κάποιο παιδί, τότε γίνεται μια διαδικασία, οπότε έχει προτεραιότητα. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, καλός συντονισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
0: Των θεσμών.
1: Ναι,
0: και δεν είναι αυτονόητο επίσης ότι απαντάμε 24 ώρες την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και προσπαθούμε να βρούμε, και υπάρχουν, όπως πούμε, στις αυτοκτονίες, απόπειρα αυτοκτονίας. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάναμε το σταυρό μας. Φτάνει, δεν φτάνει. Ναι. Και αυτόματα λοιπόν βρίσκεται το παιδί που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πάει το ΕΚΑΒ αυτόματα και άμεσα. Και έτσι έχουν αποτραπεί 400 τόσες περίπου περιπτώσεις, ενώ πέρσι ήταν 768. Είναι λοιπόν πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος ενός δελτίου. Αλλά την άλλη μεριά, όμως, κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα τουλάχιστον αυτό το γραφικό, προκειμένου να δείξουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία πλέον, έτσι, που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
1: Εγώ κρατώ καταρχάς την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, και να επαναλάβουμε σε όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, το 1056 είναι εκεί για όλους μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να ανοίξουμε κι εμείς, ενώ η εκτός του χαμόγελου του παιδιού, τα αυτιά μας, κύριε Γιαννόπουλε, περισσότερο στα παιδιά, να τα ακούμε περισσότερο.
0: Mm-hmm. Να ζητήσω και μια χάρη από το σταθμό μέσω εσάς να παίζουν το σπότ της Λαμίας 1056.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα κρούσματα, προβλήματα από ότι σε τον άλλο καιρό. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι μας θα το εξηγήσουν, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
1: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κυρίες και κύριοι, και την πρόθεση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Λότζη ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας.

0: Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
2: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
3: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισετισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
2: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
0: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε κύριε σε κύριε από τη ζωή ηθοποιός Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της, αλλά και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Ενώ τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των 13 θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχή της Αλμερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο του τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των ΗΠΑ.

0: Μένων πολιτιών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκειας 7 ωρών. Μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο των έλεγχων των στενών του Ορμούζ. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας σωρού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γη στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε 10, μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά 2 ανθρώπους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Πριν από την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, τις προπονήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του ρόστερ, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Χρήστου Κόντι.
3: Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Όφη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel. Η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της 3ης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 4 φιλικά μάτς προετοιμασίας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με live μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος με live στο YouTube της ΠΑΕ με αντίπαλο την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδας live από την Κοσμοτέ με αντίπαλο τη Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 8 ώρα Ελλάδας on demand στο YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Στο μεταξύ, η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς πρωί και απόγευμα, με τους ηθήνοντες να έχουν εστιάσει στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι αυτή την ώρα σε προτεραιότητα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Χρήστο Κόντι προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ. Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Όφη δίνει μάχη για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στόχος είναι οι ασπρόμαυροι να εμφανιστούν πανέτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο.
2: Στον τελικό του Μουντιάλ πέρασε, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία που επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ισπανία θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
4: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
5: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή τους. Για να το δούμε στο 20.
4: Στο 22 λεπτό

0: Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα.
1: Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία.
2: Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0.
0: Η Ρόχα. Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
3: Δεν είχε βάλει γκολ στην καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
2: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε. Στο βασικό σχήμα δικαιώνει σίγουρα και τον Τελαφουέντε που γίνεται τελικά τον επέλεξε.
3: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής στο πλεονέκτημα και φαίνει ο Πόρο από πίσω τετατέτ.
2: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετατέτ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. 3! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι, είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα. Βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέτρι έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Τελικά έδωσε στον Μπαένα. Κάνει κίνηση ο Τόρες. Κεφαλιά του Τόρες. Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ. Πέρασε η μπάλα. Οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την στέλνουν στα δίχτυα. Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Ντεμπελέ. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Κάνει το σούτ. Η επέμβαση του Σιμών.
3: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
0: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο τελικό του Μουντιάλ, ποιο φαβορεί η Γαλλία, η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 523,19 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 86 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: stay hungry so we get back here. Because we will get back here if you guys are hungry.
1: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
2: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
3: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πόσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Πόσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας.

0: Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Όσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό όφι χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πιστέψαμε εμείς.
1: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Place to play, place to don't play. We are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
2: Today is our chance, it's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year, 8,000. Came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. What?

0: Ο δρόμος του Όφη μέχρι να αραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Ντικουλέ, that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament, of the cup, that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο την Καβάλα, που συγχαρώ τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Γιωτή Κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable. One, two, three, Bobby!
4: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο, μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το Γιωτή Κουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Γιωτή Κουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
5: Όπως θα δείτε σήμερα τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Πρέπει να μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και το γραμματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό. Όφη ανοίγει το σκορ με τον Γιάνγκο Νους.

0: En la anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
1: González, με καθοδηγάσα για τη Σεγγέλια, μπαίνει στην περιοχή. Εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια. Το 43, όφηκαν οι δύο τα γκολ του.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο, η Καλυθέα. Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, okay, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take technology. This is today, technology. We had the bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer.
3: Yes.
2: In these pitch, in these games, eh? Serious, from now on, serious, come on.
4: Ένα, δύο, τρία.
1: Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο, οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
5: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
6: Νέιρα για τον Καρακάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτης από κοντά ο Σαλτσέτο.
7: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ahí, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
8: The game in the second half will be how big you
6: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στο τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι Καντίγιο, το πλασέ. Αναγκάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
5: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη και όλα και τα λοιπά, η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας σε αυτό. Ακόμα και στις δυσκολίες, πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ, όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο κουβισμένος νεάρος. Φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε το κύπελο.

0: σκορ σήμερα με τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω. Θα κερδίσουμε όμως.
2: Νίκο, κόλλα! Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
3: This was like my job to do in this moment. I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
4: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
5: Enjoy the game and let's go to win. Come on, guys.
6: Enjoy the win. Πήρε την κεφαλιά, Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσια για τους κριτικούς το 35.
7: We must play more fast. We have to the goals and only with Thanasis, it's right side, make some crosses. We need more. Play more fast and they only with the ball.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρόλο και εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Παλιά το σούτα προς εγγέλεια, νους από κοντά η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: Siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μες στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδας.
3: Σίγουρα, σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό.

0: όλοι οι παίχτες σαν αρχή στην αρχή έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν τον νέο προπονητή και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
1: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάμβανε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: We attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κοντά στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη. Μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes, guys. 90 minutes, all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties, guys. We take the game in 90 minutes. And we start very strong, guys. We start very strong. They don't have the pace. They have the pace. They don't play 15 days, 20 days.

0: have the base. We are more ready.
1: We're at home, man. Come on, guys. We took game is like a final. Come on, guys. Hey, push for the 5 minutes. Come on. Wait. We play for each other. We fight for each other. We are a family. Come on, guys.
2: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
0: And no disappointment. Eh? Whatever happens, the game is 95 minutes, and at the end, no disappointment, no head down. Always fight. Always fight. Always be there. Always be together.
3: Let's go, let's go. Come on.
4: Boys, it's not a joke, eh? It's not a joke. We have to go again to the final. We can go. We deserve it. But this year we will win it. From today we start, eh? Come on, let's go! One, two, three, four!
5: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
6: Τρεις περιοχές έχει τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρας. Εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
7: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
8: Θα πάει, άτομα. Ναι, θα αφήσει ένα μέσο. Είναι δύο ώρες ψήσεις του κύριε σου. Μόλις του διαδόξεις δύο μέσο.
9: Δηλαδή, αν δω και εγώ εκεί,
8: εσύ μην αντίσετε. Αυτή θα πάει. Και πρέπει να φέρετε ένα μέσο εδώ. Να το γραμμίσουν καλύτερα.
10: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
11: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
8: We have the game, we have the first time, I enjoy. I start to be happy because I like how you play and for me this is the best feeling. I want to see you enjoy the game, play, create, play again, move the ball. All players should be involved.
6: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση. Στα προημιτελικά.
2: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in a important game. It was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that I wanted to say hello. I'm back to everyone and enjoying that night.

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Και εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on. 1, 2, 3.
6: Hoppy! Yeah!

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Ούσο, ο οποίος θα σημαδεύσει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά μας ήταν πάρα πολύ καλή και στο physical κομμάτι μας ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίχτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
4: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
5: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita, pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido, lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue, aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, να την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι, έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας, καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
7: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
8: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζει στην ΑΕΚ, ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλύτερο επίπεδου σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα! Τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα είναι εκεί.
4: Θα χτυπήσουμε, λέει.
3: Νικαράγουα.
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά, νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: Στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We played two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We played two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stages.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίχτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα για μένα 50-50, με όποιον και να πει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You, nobody else. You will have the chance to play 100% to conference league group stage. And a chance to fight for global league group stage. So, with three games, a big dream is in front of you, a big chance to play European games. And you know how a career can change in European games.

0: Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει. Έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes del principio porque sabíamos que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria a doble partido, no es lo mismo y con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes del principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: This was very important for me. This was very important for the team. What is the most important? So I will remember always that one. It was very important. Also, Borja shoots very good, and we have 1-1 at home. So very important game for us. It was semi-final, and this helped us for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Ισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible, be focused, be concentrated, be non-reaction, be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφι να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νους, εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου, την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νους, πέφτει ο Ανάκη.
3: It was very tight game, very intensity, and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
4: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό το Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι βιωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but,

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: ενώ εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo obviamente jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γκόρκα Κονστάλεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας υποφύγει για την παλιά. Την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν. Ήταν μέσα στα μούτρα μου ένα χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτσα ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
0: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κόντρα στον Λεβαδιακό των 11.
6: Εντάξει, θα κάτσω, θα βάλω ένα χάρτο ακόμη. Εντάξει, μιστέι, τι άλλο λοιπόν στράκε, αν πούτ Αμιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, τριγύθιντες, 5-3-1.
7: Μπράβο, εντάξει.
6: Οκ, εντάξει.
7: Πάμε.
6: Το τελικό της μαζί μας. Εντάξει.
8: Το καλύτερο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα, δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
9: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν

0: στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
1: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω: μην ξεχάσεις, είπες κάτι. Θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
2: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, if we do it, guys, it's gonna be so nice, guys. Okay. The more important is together now.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στο τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο όμορφο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

0: ψευδά πιάσα το μάτι.
1: Μου αρέσει να βάζω μουσική, να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
2: They tried to kill us.
3: Yes.
2: But obvious matter.
3: Yes.
2: In the last three games.
3: Yes.
2: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah. The goal.
4: Έχεις να πεις κάτι για το match?

0: Vasily, save me. Because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι τις μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και
1: σε όλοι τους. Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
3: Τα γαλόνια σου εδώ, τα γαλόνια σου εδώ.
1: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουνα, πού
4: ήσουνα.
1: Πού ήσουνα.
4: Στο σωματάκι, παράξενο.
2: Πού πέμπε, έκανε.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Πού ήσουνα, έγινε.
2: Καταρχάς.
1: Δεκανέας, βαϊόφερος όμως.
4: Θα αναφέρσου.
1: Στρατηγός, σταματαμπόρης.
4: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: Elisa Music and I'm focused from the game of tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας αύριο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
3: Γράμμα. 25 Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε. Όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια, νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: μπορώ να μιλήσω πλέον. Ότι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectres.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Έτοιμοι.
3: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
4: Ανυπομονησία.
5: Είμαστε έτοιμοι για το κύπελο. Πέτος το σηκώσουμε.
3: Ανυπομονησία.
2: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
6: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε.
6: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
4: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
7: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
8: Αδυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε την
2: δίκη.
9: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for television.

0: σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Η οπαδή των δύο ομάδων και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κοπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Καλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Αρχής Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
2: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
3: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο μάτς, ο Ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιτσί.